0: καινούριο σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ανησυχία στις διεθνείς αγορές προκαλεί η αναστολή προγραμματισμένων φορτίων πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια από τη Σαουδική Αραβία λόγω των επιθέσεων των Χούθη. Σήμερα γίνεται η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι κήρυξε η ΑΔΔ. Περισσότερα στο real.gr.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 19 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 22 στην Αστυπάλαια.
14: Μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
15: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα το Κηφισού από Λένορμαν έως Μεταμόρφωση και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά.

0: 35 λεπτά από τις 7. Καλημέρα σας. Καλημέρα. 19 βαθμοί σήμερα στο Μαρούσι. Σας θυμίζουμε ότι θα πάει η θερμοκρασία μέχρι και 23 το μέγιστο το μεσημέρι. Και όπως είπε η Κασιανή στην πρώτη ώρα, έχουμε σήμερα βαρομετρικό.
1: Ναι, περιμένουμε κάποιες βροχές, κυρίως στην νησιωτική χώρα και στην Κρήτη. Και στα υπηρωτικά θα έχουμε κάποια ψηλόβροχα. Δυνατούς ανέμους σήμερα, καταιγίδες, προσοχή.
0: Αλλά για την κίνηση έχει εισέλθει ήδη ο κύριος Παναγιώτης Βολάνιος. Καλημέρα σας, κυρία.
2: Καλημέρα πάντα, συνεπής.
0: Μ' αρέσει η συνεπία σου. Δεσμεύεσαι όμως με αυτό.
2: Δεσμεύομαι και εγώ.
0: Όλες πάντα συνεπείς, δεσμεύεσαι.
2: Ισχύει. Ναι. Και η καθημερινή ταλαιπωρία των οδηγών πάντως. Ναι. Σύνθεση φαινόμενο.
1: Είναι τώρα ραντεβού της εκεί,
2: Ναι, ξεκινάει από νωρίς τώρα πλέον που έχουν ανοίξει και τα σχολεία. Δεν χαρίζεται εύκολα.
1: Για πες.
2: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Λένορμαν. Ωστόσο, το όχημα τώρα είναι σε διαδικασία απομάκρυνσης αυτή την ώρα από το οδόστρωμα. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο είναι η άνοδος των Ναρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας. Κίνηση έχει και στη Βασιλίση Σοφία, ωστόσο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνίνει ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Αυξημένη κίνηση στην Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και ταλαιπωρία έχει για τους οδηγούς και στο ρεύμα προς Αθήνα, δηλαδή βγαίνοντας από τον Πειραιά, στο Φάληρο, στην Πειραιός. Δεν βγαίνει εύκολα αυτήν την ώρα από εκεί. Και βλέπω και αρκετή ταλαιπωρία στον κόμβο Μεταμόρφωση στην Αττική Οδό και προς τα δύο ρεύματα.
1: Για το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, που όπως ότι έχουμε το κινητοποιημένο και λογικά θα είναι χειρότερη κατάσταση σε λίγη ώρα, να ξέρετε ότι η Λεωφόρος Δημοκρατίας ίσως είναι μια καλύτερη επιλογή αυτή τη στιγμή. Θα συναντήσετε λίγη κίνηση στη συμβολή με τη Φιλής, αλλά είναι σίγουρα σε καλύτερη κατάσταση από το Κηφισός αυτή την ώρα στο καθοδικό του που είναι κινητοποιημένος.
0: Και στο ανερχόμενο πιάνει, όπως είπε ο Παναγιώτης, από Λεωφόρο Αθηνών, έτσι. Γιατί πριν τη βλέπαμε από Σεπόλια, με μποτιλιάρισμα.
2: Αυξήθηκε όμως, ναι. Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Κουράγιο, ρε παιδιά. Κουράγιο, κουράγιο. Και στην Κατεχάκη, στα γνωστά σημεία, από την Ηλιούπολη, στο ύψος του Καρέα, εκεί πάλι κουράγιο. Μάλιστα, κύριε Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Μάλιστα, Παναγιώτη.
2: Καλά. Καλημέρα.
0: Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park. Με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται με μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα στον Φίλιππο. Λέει ο Φίλιππος, πόσα χιλιόμετρα μακριά ήταν τα νησιά του Αιγαίου από τους Τούρκους πριν από 600 χρόνια, πάνω από 2.000 χιλιόμετρα, εκεί στα βάθη της Ασίας. Αυτή είναι η απάντηση για τη συζήτηση που είχαμε με τον Νίκο Νανούρη και την προσπάθεια που εκεί γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μην επισκέφτονται οι Τούρκοι τα ελληνικά νησιά. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη. Λέει, η κυβέρνηση θα βοηθήσει για τα καύσιμα. Εδώ τώρα καλά κάνεις και το λες, να σου πω, γιατί είχε και ρεπορτάζ αναλυτικό η Real News την περασμένη Κυριακή και το μάζεψα επίτηδες, γιατί λέω θα έχουμε ερωτήματα στο θέμα αυτό. Λοιπόν,
1: για πες.
0: Αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πακέτο της ΔΕΘ, δηλαδή, φαίνεται ότι το έχουν ξεπεράσει ίδιες εξελίξεις, ειδισμενείς εξελίξεις, που συζητήσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Ευτυχίδη. Στα μέτρα λοιπόν που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι περιλαμβάνονται η παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην Αδλία έως τα τέλη Σεπτεμβρίου είναι 10 λεπτά το λίτρο, η αναπροσαρμογή και πιθανή επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης, η παροχή οικονομικών κινήτρων για τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος θέρμανσης των νοικοκυριών, γιατί εδώ πρέπει να αντικατασταθεί το πετρέλαιο, και φυσικό αέριο και επιδίωξη μιας ευρωπαϊκής παρέμβασης με κοινές δράσεις, αν βεβαίως όλο αυτό το πράγμα συνεχιστεί. Μια παρέμβαση που την αναμένουμε προς το παρόν, αυτή στην Ευρώπη παραμένει ένα σοκ.
1: Εντάξει, περιμένουμε τώρα την Ευρώπη να αντιδράσει. Άμα δεν κοιτάξει το σπίτι σου, θα περιμένει την Ευρώπη να αντιδράσει.
0: Κάτι πρέπει να κάνει και η Ευρώπη όμως.
1: Κάτι πρέπει να κάνει, αλλά να δούμε πρώτα τι μπορούμε να κάνουμε εσωτερικά. Και άμα μην περιμένουμε την Ευρώπη, θα πληρώνουμε 3 ευρώ τη βενζίνη σε ένα μήνα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση λέει ότι έχουν κρατήσει εφεδρίες για το 2026.
0: Καλημέρα στο φίλο μας, το φίλο και συνάδελφο, τον Γιάννη τον Παπαγιάννη, ο οποίος μου στέλνει μήνυμα και λέει: σήμερα ο Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ίσως ανακοινώσει κάτι για τα καύσιμα. Αν δεν το κάνει, λέει, σήμερα, θα το κάνει αύριο συνέντευξη που παραχωρεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Μάλιστα, θα το παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον. Καλημέρα στη φίλη μου τη Βέρα. Γεια σου, Βέρα. Η Βέρα κουβεντιάζει για αυτή την κοινωνία που ριζοσπαστικοποιείται, για το κομμάτι το οποίο θεωρεί ότι κοροϊδεύουν οι πολιτικοί, ότι το μέλλον θολώνει, για την καχυποψία που σας έλεγα. Και μετά ακολουθούν δύο μηνύματα του Τάσου και του Γιάννη, οι οποίοι λένε ότι όσοι ψηφίζουν την Χρυσή Αυγή και όσους ακολουθούν μέσα από αυτή, χαρακτηρίζονται από την ευθύνη που βαρύνει το συγκεκριμένο κόμμα για το έγκλημα, για τα εγκλήματα, και είναι, λέει, όλη η πελατεία της Νέας Δημοκρατίας. Πελατεία της Νέας Δημοκρατίας, φίλε Γιάννη, αλλά δεν ήταν Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση όταν η δίκη της Χρυσής Αυγής έκανε 5 χρόνια για να γίνει. Ούτε ήταν Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση όταν φωνάζαν στο κοινοβούλιο ότι όλες οι ψήφοι όλων των βουλευτών και αυτών που ήταν στη φυλακή είναι σημαντικές και κρίσιμες. Να είμαστε και λίγο κρυμμοδίκοι, φίλε Γιάννη.
1: Ακούσατε και από τα δελτία ειδήσεων ότι προφυλακίστηκαν εν τέλει δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Μετά την μαραθώνια απολογία τους, βρίσκονταν στις ανακριτικές αρχές από χθες το μεσημέρι. Η γιατρός, μάλιστα, που φέρεται ότι έκανε και την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, είχε κάποια στιγμή ένιωσε αδιαθεσία, ζήτησε το σύζυγό της, ήρθε το ΕΚΑΒ, τελικά δεν δέχτηκε την βοήθεια των ανθρώπων του ΕΚΑΒ και τελικά ανέκαμψε μόνη της, είδαν και αυτή ότι
0: θα χρησιμοποιήσει κάποια από τα σαμανικά κόλπα που ξέρει, μάλλον.
1: Θα κάλεσε κάποιο πνεύμα,
0: δεν ξέρω. Δεν είναι και σαμάνος, τι είναι.
1: Εν τω μεταξύ,
0: είναι πυρηνική οδοντίατρος σαμάνος, τι είπαμε ότι είναι.
1: Όχι, είναι γυναικολόγος, ναι. Σαμανική, και έχει πτυχίο για τη σαμανική και εκβατική ιατρική.
0: Ναι, το ρε παιδί μου αυτό, ναι.
1: Τον τύπο αυτό τον είδες χθες.
0: Τον τύπο.
1: Τον είχε το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, τον Μπρίτανη.
0: Αυτό που δίνει τα πτυχία.
1: Αυτό τον Μπρίτανη.
0: Ναι. Τον είδα με αυτό το.
1: Με τα φύκια στο λαιμό.
0: Το, ναι, το περιδούριο με τα λουλούδια. Με τα λουλούδια. Δεν έχω φορέσει ένα τέτοιο. Ήθελα να πάω κι εγώ να μου το φορέσουν.
1: Χολολουλού.
0: Ναι, και μαζί με αυτό παίρνεις και πτυχίο από εκεί.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι, λέει, που παίρνουν το πτυχίο.
0: Γυρνάς, το έχεις φωτογραφία, το καδράρεις και λες: έχω μια παιδιά, κάνω ένα βιντεάκι στο YouTube. Πώς μπορώ να θεραπεύσω. Να πούμε τώρα.
1: Τι θες να θεραπεύσεις?
0: Να θεραπεύσω. Τις ρητίδες.
1: Ωραία.
0: Τις εξαφανίζω, έχω ένα δικό μου σύστημα.
1: Σίδερο.
0: Εγώ, ναι. Τι.
1: Όχι τίποτα, το έχει αφαιρεθεί, λέει, η άδεια του γιατρού του συγκεκριμένου.
0: Έλα,
1: τύπου. Αλήθεια σου λέω.
0: Πέφτα από τα σύννεφα.
1: Και ίδρυσε αυτό το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
0: Ναι.
1: Που βγαίνει από εκεί. Ναι. Που βγαίνει από εκεί, σου λέει τώρα γιατρός υψηλού επίπεδου. Ναι. Έχουν ξεκινήσει, έχει ανοίξει ο σκός του Αιώλου τώρα και έχουν ξεκινήσει, ναι, οι καταγγελίες για το ιατρείο αυτό της Καρνεάδου.
0: Περίμενε. Μια καλημέρα στο, ναι, φίλο μας τον Ελευθέρη, τον Καραγιάννη, από το φθινοπορεινό Ηράκλειο. Λέει: γεια σου, ρε Ελευθέρη.
1: Γεια σου, ρε Ελευθέρη.
0: Και στο Real Blogger που μου λέει: αν ξαναπείς κουράγιο για την κίνηση, θα σκοτωθούμε. Έλα, πες.
1: Έχουν ξεκινήσει, λοιπόν, ναι, οι καταγγελίες και είναι αυτό που συζητούσαμε χθες, Γιώργο, ότι σίγουρα θα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν υποστεί προβλήματα μετά από αυτές τις θεραπείες. Υπάρχει, λοιπόν,
0: δεν
1: μια...
0: είναι λογικό, ρε εσύ.
1: Λογικό είναι.
0: Δηλαδή, να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί να μην το έχει καταλάβει πολύ γρήγορα, γιατί θα πεις αυτό που θέλεις, για να καταλάβετε αυτό το μηχάνημα τι κάνει. Σου τραβάει από τον καθετήρα από το ένα χέρι το αίμα, Το φιλτράρει, λέει, γιατί έχει πανάκριβα φίλτρα, μας είπε η κυρία που το ήξερε καλά. Και στο περνάει καθαρισμένο, σε εισαγωγικά, από τον καθητήρα στο άλλο χέρι. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο, πόσο επισφαλές είναι αυτό, αν δεν έχεις κάνει εξετάσεις, να ξέρεις, μπορεί να το βγάλει ο οργανισμός. Και άμα δεν είσαι μέσα σε ελεγχόμενες συνθήκες νοσοκομείου. Δεν λέω γιατί πάντα το έχουν κάνει δεκάδες αυτό. Δεκάδες. Το μηχάνημα κατέγραψε 10 ώρες λειτουργία την ημέρα που πέθανε ο Μαζονάκης. Πριν το Μαζονάκη. Δεν είναι ερώτημα λοιπόν, πόσοι από αυτούς που το έκαναν, έκαναν διαδικασία, είχαν προβλήματα υγείας μετά. Δεν πρέπει να ψάξει αστυνομία αν υπήρξαν και θάνατοι μετά.
1: Υπάρχει λοιπόν αυτή και η Κύπρια 35 ετών, η οποία κατήγγειλε ότι πήγε και έκανε πλασμαφαίρεση σε αυτό το ιατρείο και μετά της δημιούργησε προβλήματα υγείας. Το αποκάλυψε χθες ο Χρήστος ιατρού, είναι νεφρόλογος, ο οποίος την κούραρε.
3: Κάνω κέντρο, εγώ το έμαθα μέσω ενός περιστατικού που νοσηλεύτηκε σε μια παθολογική κλινική. Όταν φώναξε διευθύντρια της παθολογικής αγγελίας να δω μια άρρωση την οποία έκανε πλασμαφαίρεση, και εν ώψη αυτής της καταγγελίας και του γιατρού, πήγε στο ιατρικό σύλλογο και έκανε έλεγχο και δεν βρήκε τίποτα.
1: Έκανε την καταγγελία της η γυναίκα, σου λέει, ότι εγώ μετά από εκεί πέρα που πήγα και έκανα την πλασμαφαίρεση, μου δημιουργήθηκε πρόβλημα. Κατέληξα να έχω θέματα με τα νεφρά μου, με τα σηκώδια μου, με τα όλα μου. Και έκανα την καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο. Και πήγε ο ιατρικός σύλλογος και δεν βρήκε τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και σου λέει, λογικά είναι αυτή τρελή. Δεν κάνουν αυτή κάποια παρανομία.
0: Ναι, μωρέ, τώρα αποκλείεται. Αυτοί είναι, οι άνθρωποι είναι νομοταγείς. Αυτοί οι δύο.
1: Εν τω μεταξύ, άμα σου διαβάσω, είχε χθες ο Νίκος Ρογκάκος εδώ, ο αγαπητός μας Νίκος Ρογκάκος, σε ένα ρεπορτάζ για τον τιμοκατάλογο.
0: Για πες καμιά τιμή έτσι να.
1: 300 με 350 ευρώ η απλή επίσκεψη.
0: Το απλό κουστούμάκι είναι αυτό.
1: Ναι. Πλας 180 με 400 η αρχική διάγνωση.
0: Άμα φοράς καλή γραβάτα.
1: Βασικός κύκλος συνεδριών 5 με 6.000.
0: Αυτό με μανικετόκουμπα και χρυσή καδένα.
1: Αν κάνεις μεγαλύτερη θεραπεία, λέει, 3 με 6 εβδομάδων, ναι, πλήρωνες από 10 έως 15.000.
0: Και άμα είσαι διάσημος.
1: Έκανες, λέει, και ανάλυση αποβλήτων του αίματος. Ανέλυσε τα αποβλήτα του αίματος.
0: Αυτό πώς το χρεώνανε?
1: 600 με 700 ευρώ.
0: Τίποτα, ρε, ούτε καν 1.000 ευρώ.
1: Και προετοιμασία για απόκτηση παιδιού. Ναι. Κάνανε και τέτοια, επειδή ήταν, ναι, και γυναικολόγος, ναι, ναι, κυρία. Ναι. 10.000 ευρώ.
0: Τίποτα, ρε. 10.000 ευρώ σε προετοιμάζουν.
1: Και υπάρχει λοιπόν και μία πρώην ασθενής, ναι, μίλησε χθες στον Αντένα, η οποία καταγγέλει ότι η συγκεκριμένη κυρία της διέγνωσε επερχόμενο καρκίνο.
4: Έχω αυτό άγνωστο την ψωρίαση που είναι ψυχοσωματική και όταν είσαι σε άγχος και στρες είναι σε έκσταση. Αλλά είπα να δοκιμάσω και πήγα. Έτσι ξεκίνησα. Όταν πήγαινες εκεί, σε καλωδιώνανε χωρίς ρούχα με έναν υπολογιστή και πατούσες πάνω τα πέλματά σου και τα χέρια σε δύο πλάκες μεταλλικές και περίμενα ένα τέταρτο και μετά αντινόμινα πήγαινα στο γραφείο της πάλι καλωδιωμένη που με συνέβαιαν με έναν υπολογιστή και μου έλεγε καταγράφουμε τα κύτταρα του σώματός σου και διαπιστώνω ότι κάποια κύτταρα σε κάποια όργανα είναι σε μια κατάσταση λανθάνουσα που θα εξελιχθούν πολύ σύντομα σε καρκίνο, στον πνεύμανα, στο ύπαρι και στο στομάχι. Μου κόστησε 5.000 τα 3 χρόνια αμοιβήσεις και κάπου 4 με 5.000 τα σκευάσματα που μου τα έφερνε ένας συνεργάτης δικός της από τη Ρωσία, τα οποία απ' έξω δεν είχαν τίποτα.
0: Επειδή άκουσα τον κύριο Πατούλη να προσπαθεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι τα ελεγχτικά συνεργεία του Ιατρικού Συλλόγου δεν εντόπισαν, όπως λες, το συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω και ογκώδες. Δεν ξέρω τώρα πόσο ογκώδες είναι. Δεν το έχεις δει εσύ, δεν ξέρω πόσο μικρό είναι, μεγάλο.
1: Δεν φαίνεται μεγάλο, ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι είναι αδύνατο να μεταφερθεί.
0: Και είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, λέει, πήγαιναν και δημοσιογράφοι εκεί και το λέγανε και πολιτικοί. Και σας είπε κανείς ότι οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί δεν έχουν μακάρι άγνοια. Δηλαδή, τι είναι αυτό το επιχείρημα, ότι είναι. Πηγαίνανε και πηγαίνανε με άγνοια. Τι νομίζετε ότι είναι δηλαδή αυτοί όλοι? Ξέρουν τι τους γίνεται οι περισσότεροι? Όταν δεν αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να ρωτήσεις τον γιατρό σου για να πας να κάνεις αυτή την ιατρική πράξη, έχεις πάσχεις από μακάρι άγνοια. Καταρχάς. Το οποίο είναι επικίνδυνο γενικά. Άμα το έχεις. Όπου το έχεις.
1: Επικίνδυνο, λέει. Πάμε, τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
6: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Α! Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιασες.
12: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr.
13: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
14: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
15: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
14: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
15: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
14: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
15: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
14: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
15: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
14: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
16: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
17: Στην ΑΝΑΚΕΡ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων.

0: πρωί. Προσοχή μεγάλη στον Κηφισό. Πολύ δύσκολος εκεί από τα λεωφόρα Αθηνών στο ανερχόμενο. Και πω πω, Κασιανή, βλέπεις
1: από τηλεκόβριση στο κατερχόμενο.
0: Πολύ πολύ δύσκολα τα
1: είναι
0: πράγματα.
1: Είναι αυτό το ακινητοποιημένο όχημα που ήταν πριν στο ύψος του Περιστερίου, μας είπε ο Παναγιώτης, και έχει δημιουργήσει αυτή την τεράστια ουρά χιλιόμετρων από τηλεκόβριση μέχρι το Αιγάλιο. Στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, όπως σας είπα και πριν. Α, τώρα και η Δημοκρατία, παιδιά, έχει δυσκολέψει. Δεν είναι όπως πριν. Αλλά σίγουρα είναι καλύτερη από την ουρά του Κηφισού αυτή την ώρα.

0: Λοιπόν, θέλω να περάσω λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος. Ρωτάει η Λίλη, συγγνώμη, ναι. Κασιανέ, αν το ξέρεις, αν το έχεις καταλάβει αυτό και εσύ. Λέει, η γυναίκα αυτή είχε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από την ιατρική.
1: Είχε και άδεια για ιατρείο ανειδίκευτου γιατρού. Φαντάζομαι ότι είχε πτυχίο. Τώρα από την ιατρική δεν ξέρω από πού είναι, αλλά νομίζω πως έχει. Θα το ψάξουμε όμως και θα το απαντήσουμε αύριο.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: η ματαιοδοξία είναι πολύ ακριβή. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε.
1: Ξέρεις, θα κλείσουμε σήμερα μια τραγουδάρα, γιατί έχει γενέθλιο στο Μάτης Γονίδης. Και θα κλείσουμε με το Όλες Αγαπάνε, το οποίο το θεωρώ από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει πει και πολύ ωραίο τραγούδι γενικά.

0: Κλείνουμε λοιπόν. Χρόνια πολλά στο Ματικονίδη. Ευχαριστούμε
1: χρόνια
0: πολύ.
1: Χρόνια πολλά. Με ένα πολύ όμορφο, πολύ όμορφο κομμάτι. Για να υποδεχτούμε, έρχονται δηλαδή ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτσου. Μένετε εδώ στο Real FM εσείς. Εμείς, Κασιανή.
0: Αύριο στις 6.
1: Καλημέρα σας.

0: Real FM. Το κύμα ενέργειας της ενέργειας. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Τέλα Χαΐας.
6: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
5: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
8: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
9: Ο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Ακινητοποιημένο όχημα νωρίτερα στο ύψος της Λένονμαν προκάλεσε μεγαλύτερη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στην άνοδο Συγκρού, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ώρων στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Επί 8 ώρες κατέθεται στον ανακριτή κατηγορούμενη γιατρός, ενώ στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της. Το ζευγάρι βρισκόταν ενώπιον του εισαγγελέα από τις 3.30 τα ξημερώματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσει ή να μεταθέσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης από τις επιθέσεις των Χούθη. Το Ριάντ κατήγγειλε ότι οι Σιήτες αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την ιερή πόλη Μέκα. Σήμερα γίνεται η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση και η αδεδίκαιρη ξεστάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
10: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
11: Ειδικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League προκρίθηκε ο Προμηθέας Πάτρας, κερδίζοντας με 92-82 τη Βιέννη. Αύριο ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει την τουρκική Manisaspor που απέκλεισε με 91-79 τον Κολοσσό Ρόδου. Στο FIBA Europe Cup θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία ο Κολοσσός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Αντένα.
9: Μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
14: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
15: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
14: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
16: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο κοντά στα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα.
18: Και αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν στο 1 ευρώ και 97 λεπτά.
19: Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει Ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν.

πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών ενώπιση των διάμεσων εκλογών ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαγωγές ντίζελ. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή, υπό την έννοια θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείνεξη των τιμών.

0: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρα και την αυγό.
1: Έρχεται, Κάτζου, έρχεται.
2: Τι είναι, για βρυσούλες είναι όντως. Έρχεται, τι έρχεται. Παραέρχεται, με φόρα έρχεται.
1: Ενεργειακή καταιγίδα.
2: Ενεργειακός τυφώνας θα πω εγώ.
1: Μα συγχωρείτε που σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη πρωί-πρωί, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά με τις ειδήσεις οι οποίες γίνονται γνωστές από το πεδίο της ενέργειας. Όπως ακούσατε, ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει το φυσικό αέριο, ανεβαίνει το ηλεκτρικό ρεύμα και ταυτόχρονα ήρθε χθες η ανακοίνωση της Αράμκο από τη Σαουδική Αραβία ότι ακυρώνονται όλα τα φορτία τα οποία ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν στην Ευρώπη τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Γιατί είχαμε προβλήματα στον αγωγό και έχουμε μεταξύ Ανατολής Δύσης.
1: Αυτόν τον περίφημο East-West που χτυπήθηκε από ντρόουν, το οποίο εστάλει από το Ιράκ. Ταυτόχρονα οι Χούθοι έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Σταματάνε λοιπόν και τις φορτώσεις πετρελαίου από την Ερυθρά Θάλασσα στην Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να λείπει από την παγκόσμια αγορά το 4% των αναγκών. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, Αμαλία μου, βγαίνουν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τι λένε, οι Ρεπουμπλικάνοι πιέζουν τον πρόεδρο Τραμπ να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες την εξαγωγή ντίζελ.
2: Α, και εκεί θα γίνει.
1: Για να πέσουν οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη των εκλογών, ξέρεις, για να πάρουν περισσότερες ψήφους, γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια και εκεί για την ακρίβεια που έχουν πλέον τα καύσιμα. Οπότε, εάν πραγματοποιηθεί και αυτό το σενάριο, το μοναδικό που μας μένει είναι αυτό εδώ.
3: Πιαστείτε χέρι-χέρι και τραγουδίστε μαζί το δημοτικό τραγούδι «Έχετε για βρυσούλες».
1: Προσδεθείτε, έρχεται. Τα λέγαμε εδώ, δεν θέλαμε να γίνουμε βέβαια μάντης κακών, αλλά τα λέγαμε ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
2: Εντάξει, κοίτα, όλο αυτό τώρα το σκηνικό, πέρα από αυτό που ο Ιωσήφ πολύ σωστά λέει, έχετε για βρυσούλες, εκτοξεύει τις τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές κοντά στα $110 το βαρέλι, με τους αναλυτές να λένε ότι άνετα μπορεί να δούμε τα 120 και βλέπουμε αν συνεχιστεί αυτό. Έρχεται και χειμώνας, οι αποθήκες δεν στερεύουν, άρα θα υπάρχει ζήτηση και θα υπάρχει προσφορά. Άρα θα ανέβουν τιμές. Και πόσο θα ανέβουν, γιατί άκουσα εδώ για τη χώρα μας, στην Αγγλία, για βενζίνη το επόμενο διάστημα, έτσι, πάνω από τα 2,2-2,3 σε κάποιες περιπτώσεις, και όταν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, 1,90 το έχουμε στο νερό. Δεν ξέρω τι μελετάει η κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν στο τραπέζι μέτρα στήριξης έκτακτο λόγω της ενεργειακής καταιγίδας, όμως πραγματικά αυτό αλλάζει τελείως το σχεδιασμό που έχουν κάνει χώρες στους προϋπολογισμούς τους. Τελείως αλλάζει τα πάντα.
1: Έχει πολύ μεγάλο δίκιο η Αμαλία. Είναι πολύ δύσκολο το επόμενο διάστημα και το χειρότερο όλων είναι ότι η Ευρώπη κοιμάται. Κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει κάνει κανέναν προγραμματισμό, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση μέχρι και αυτή την ώρα. Και πλήττεται άμεσα. Εκείνη λοιπόν θα είναι το μεγάλο θύμα σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Και με τα προβλήματα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, κυρίως τώρα πλέον στη Σαουδική Αραβία που σταματά τις εξαγωγές.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και με το ενδεχόμενο να σταματήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως φυσικά και με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, από τη στιγμή που έχουν χτυπηθεί δύο ληστήρια και έχει σταματήσει και από εκεί η τροφοδοσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εκρηκτικό μείγμα είναι αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί.
2: Και ακόμα και να σταματήσει ο πόλεμος, που δεν φαίνεται να σταματάει και να τελειώνει όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, μέχρι να επέλθει ισορροπία στην αγορά, θα πρέπει να αποκατασταθούν και οι ζημίες που έχουν γίνει σε ενεργειακές υποδομές. Καταλαβαίνετε πόσο καιρό θα πάρει αυτό. Και λέω ξανά με δεδομένο, και λέω εάν και εφόσον τελειώσει ο πόλεμος. Άρα μας περιμένουν δύσκολες καταστάσεις και αυτή η ενεργειακή καταιγίδα έχει αντίκτυπο και επιπτώσεις είναι σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή τα τρόφιμα δεν θα ανέβουν. Οι υπηρεσίες δεν θα ανέβουν.
1: Όλα θα ανέβουν, Αμαλία μου.
2: Ξέρεις τι άκουσα
1: όλα, για
2: την ακτοπλοεία. Ότι πλέον για να πάει, λέει, το καράβι από εδώ στην Κρήτη, το ένα δρομολόγιο, το κόστος ενεργειακό, νομίζω είναι 250.000 ευρώ. Με την λόγω της αύξησης των καυσίμων. Άρα όλα δεν θα ανέβουν. Πώς μπορείς αυτό να το περιορίσεις, με ποιο τρόπο?
1: Και ποιος θα τα πληρώσει, λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροάτες? Εμείς θα τα πληρώσουμε.
2: Όλα δεν θα ανέβουν. Πώς μπορείς αυτό να το περιορίσεις, με ποιο τρόπο?
1: Και ποιος θα τα πληρώσει, λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροάτες?

0: εκεί κυμαίνονται οι τιμές. Σήμερα το πρωί, επαναλαμβάνω, στη Λεωφόρο Κηφισίας. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ξεκινήσαμε λίγο βαριά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να γνωρίζουμε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα.
1: Ακριβώς, θα είναι πολύ δύσκολη η χειμερινή μήνες, πάρα πολύ δύσκολη, ενεργειακά και σε θέμα και από θέμα πληθωρισμού, γιατί ξαναλέω, όλα αυτά είναι μία αλυσίδα. Άρα να κάνουμε το σταυρό μας. Να κάνουμε το σταυρό μας πραγματικά.
0: Πρέπει να το κάνουμε και το σταυρό μας.
1: Κάνουμε το σταυρό σωστά όμως.
0: Να πούμε και την προσευχή
1: και
0: μας.
1: Την προσευχή μας
0: να τα κάνουμε όλα. Το θέμα είναι θα πιάσει.
1: Εκεί
0: είναι το θέμα. Αυτόν. Γιατί όλα εξαρτώνται από τους μεγάλους και κυρίως όλα εξαρτώνται από τον Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο τώρα στη Μέση Ανατολή και ειδού τα αποτελέσματα έτσι που έχουμε φτάσει. Και είναι κάτι το οποίο λένε και οι πολίτες. Άκουγα για παράδειγμα χθες την Πάτρα, ιδιοκτήτη πρατηρίου. Ρωτήθηκε λοιπόν για τις τιμές των καυσίμων και απάντησε.
2: Και εμείς θειασσότες όπως και οι πελάτες περιμένουμε αν ανοίξαν τα στενά, αν ο ανάδρομος εμείς πέρασε από τον Πλούτονα, πώς άλλαξε πλευρό ο πρόεδρος, ο ημάμης κλπ.
0: Αυτό περιμένουμε λοιπόν. Πώς άλλαξε πλευρό ο πρόεδρος, πώς ξύπνησε σήμερα, τι θα αποφασίσει και τι θα κάνει.
1: Πάντως έχει βάλει ο Τραμπ τον κόσμο σε μεγάλη περιπέτεια, πραγματικά. Όλο τον κόσμο, πια διαβάζοντας και τα διεθνή δημοσιεύματα, όλοι τρέμουν. Τρέμουν. Τι άλλο θα συμβεί στο ενεργειακό μέτωπο και πώς θα κρατήσω όλο αυτό. Και ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Και αναρωτιέμαι, βρε Ιωσήφ, το είπες, τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν βλέπει να έρχεται ένας Αρμαγεδόν. Τι κάνει Αρμαγεδόνας, τι κάνει ακριβώς, τίποτα. Παιδιά, δεν μπορεί να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή αν τώρα δεν κάνει, πότε θα κάνει.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Μπίλεφελτ, στην Γερμανία. Ακούω λέει, για την τιμή της βενζίνης, πετρελαίου στην Ελλάδα για πάνω από 2,20. Εγώ λέει εδώ στη Γερμανία πληρώνω το λίτρο 2,30 με 2,39 μέσα στην εβδομάδα και την Κυριακή πάει 2,50. Καλημέρα και σε σένα αγαπητέ Παναγιώτη. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Ώρα δεν έχει ντουπουντουπου.
1: Δεν έχει ντουπουντουπου.
0: Ώρα έχει, ας το να πάνε.
1: Και ο προβληματισμένος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο, χολοσκασμένος είναι, Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
3: Γιατί ανησυχείτε καλέ μου κύριε.
0: Καλέ μου κύριε, ανησυχώ για αυτά τα οποία έρχονται. Με αυτά τα οποία ακούω, δηλαδή τι άλλο έχουμε να δούμε μπροστά μας. Γι' αυτό ανησυχώ. Νικόλα ο Σαπρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα και όπως λέει και ο Κώστας, άρα πάρτε πουλοβεράκια, πλέξτε τι λέει και τα λοιπά και σκουφιά με φούντες για το χειμώνα για να ζεσταθείτε. Γιατί όπως ακούσατε από τον κύριο Ασμάτογλου νωρίτερα, εάν σήμερα είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,97.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε. Έχει να πέσει τρίψιμο χεριών και μητούλες και τα λοιπά, κουβερτούλες, κάλτσες, ρόμπες και ό,τι άλλο. Πραγματικά δεν θα είναι, γιατί θα μπορούν πάρα πολλοί άνθρωποι να βάλουν όχι ή να γεμίσει στον καυστήρα. Αν το λέω καυστήρας δεν είναι, η δεξαμενή, πώς το λένε τώρα του καυσίμου, δηλαδή να βάλεις ούτε 200 λίτρα, έτσι, ούτε 200 λίτρα.
0: Καλημέρα στον Χαράλαμπο, στον Πειραιά, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, καλό κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα στον Στέφανο, σε ευχαριστούμε πολύ Στέφανε, καλημέρα και στον Μαργαρίτη, χάσαμε λέει τον Κουρέτα, πού να τον θυμηθούμε τον Κουρέτα τώρα με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Καλά να είναι ο άνθρωπος βέβαια εκεί, ο Περιφερειάρχης στην Θεσσαλία.
4: Ρε Κουρέτα!
0: Άντε πάρε ένα για να μην είσαι παραπονεμένος. Καλημέρα και στον Παλιάτσο, γιατί είστε λέει μέσα στην Κρίνια, η οικονομία πάει καλά όπως είπε και ο Άδωνης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλο θέμα φίλε.
1: Έτσι και παγκόσμιο, δεν
0: εδώ
1: είναι
0: άλλο θέμα. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Καλημέρα και στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Έχω μια απορία, λέει, γιατί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης αποκαλείται τον Κασιδιάρη με το επίθετο ο καταδικασμένος. Πώς βοηθάμε, λέει, την επανένταξη ενός αποφυλακισμένου στην κοινωνία μας.
1: Όχι, γιατί άκουσα και είδα στα social media κάτι ότι τον έχει μπήκε στη φυλακή, τον φυλάκισαν για την. Φυλακίστηκε για τις ιδέες του και σαν τον κολοκοτρώνει. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Έχει καταδικάστηκε ως ηγέτης. Ο άνθρωπος εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό να το λέμε, παιδιά.

0: Γιατί ακούω τρελά πράγματα. Εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης.
1: Είναι για συμμετοχή και διεύθυνση.
0: Ναι, γι' αυτό πάει για
1: ρόλο. Εγκληματικής οργάνωσης, για να ξέρουμε και τι λέμε.
0: Εντάξει.
1: Και είναι οριστική η καταδίκη του. Το γεγονός ότι αποφυλακίστηκε δεν αναιρεί αυτή την καταδίκη. Υπάρχει η καταδίκη.
0: Μα το έκανε όλο αυτό. Το έκανε και μέσα από τις φυλακές. Όλοι αυτά, δεν ξέρω τι να πω. Όλα αυτά. Δεν είναι ότι είχε τη σβάστηκα και τον φυλακίσανε ή οτιδήποτε. Έτσι. Ουσιαστικά με αυτά που έλεγε οδηγούσε στη βία άλλους ανθρώπους. Δηλαδή έλεγε τι, αυτός δεν είναι δικός μας. Φάτε τον. Θα τρελαθούμε, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
1: Το πιο ανατριχιαστικό... Θα πάμε στο θέμα του Κασιδιάρη, ναι, ναι, με την αποφυλάκηση και την προαναγγελία αυτού του νέου κόμματος. Γιατί έχουμε και τις εξελίξεις φυσικά στην υπόθεση Μαζονάκη με την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Αλλά και άλλα θέματα και της πολιτικής επικαιρότητας. Η κουβέντα η οποία έχει σηκωθεί για το επίδομα ανεργίας. Υπάρχουν λοιπόν εκεί πέρα αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων. Να πούμε ότι σήμερα στις 10 το πρωί, φιλοξενούμενος εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα είναι φιλοξενούμενος του Νίκου Χατζηνικολάου. Οπότε φαντάζομαι θα απαντήσει και για αυτή την περίφημη δήλωση για το επίδομα ανεργίας.
0: Σίγουρα, για όλα θα μιλήσει. Και αλλά και για τα ενεργειακά.
1: Και για τα μέτρα στήριξης που πρέπει να περιμένουν οι πολίτες σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. Στις 10 λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης θα είναι εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Προς το παρόν λοιπόν αυτό το οποίο απασχολεί είναι αυτή η ενεργειακή καταιγίδα όπως την χαρακτηρίζουν οι γνωρίζοντες, που βάζει πάρα πολύ δύσκολα στον κόσμο εν ώψη και του χειμώνα. Βέβαια χθες από την κυβερνητική πλευρά επανέλαμβαναν για άλλη μια φορά ότι θα υπάρξουν μέτρα στήριξη στο επόμενο διάστημα ο κύριος Παπασταύρου.
2: Μας ανησυχούν οι κατακόρυφοι αύξηση των τιμών. Υπάρχουν μεγάλες ταλαντώσεις. Ούτε μπορώ, το είπε εκείνος θες, ούτε μπορεί κάποιος να προδικάσει ότι ο χειμώνας θα είναι προς τη μία κατεύθυνση προς την άλλη. Mm-hmm. Αν πάντως η κλιμάκωση αυτή συνεχιστεί, είναι σαφές ότι η κοινωνία δεν θα μείνει μόνη της.
0: Ναι, είναι σίγουρο αυτό, θα υπάρξουν μέτρα στήριξης. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν. Να δούμε και πού θα κάτσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει ένα σχέδιο η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας. Το είπε και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου. Όμως, ό,τι γίνει πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί πραγματικά είναι εφιαλτική η εικόνα στην αγορά των καυσίμων. Και θα γίνει ακόμα χειρότερα με όλα αυτά που συμβαίνουν, όπως τα είπε και ο Ιωσήφ, τις προηγούμενες μέρες. Και τι θα συμβεί, Γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί σήμερα.
1: Ναι, όταν ακούς τώρα ότι η Σαουδική Αραβία σταματάει τις εξαγωγές λόγω των προβλημάτων και στον αγωγό, λόγω και των προβλημάτων της κατάληψης λιμανιών από τους Χούθη, που ποιος ξέρει τώρα γιατί τους άφησαν τους Χούθη, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν πάρει χαμπάρι για τις κινήσεις των ανταρτών αυτών στην Ιεμένη. Τέλος πάντων, σταματάει λοιπόν η Σαουδική Αραβία, φεύγει το 4% της παγκόσμιας αγοράς και ταυτόχρονα, όπως ακούσατε, εξετάζουν και οι Αμερικανοί το ενδεχόμενο να σταματήσουν και εκείνοι τις εξαγωγές ντίζελ, μπας και πέσουν οι τιμές στο εσωτερικό τους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Καλημέρα στον ξενοφόντα, καλημέρα λέει αγάπες μου, χρόνια τώρα μου φτιάχνετε τη μέρα. Ας αγαπηθούμε για να ζεσταθούμε το χειμώνα που έρχεται. Ναι, θα αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο και το δημογραφικό. Το ίδιο γράφει και ο Νίκος. Ευκαιρία με το κρύο να αυξηθούν και οι γεννήσεις στη χώρα. Καλημέρα και στο Δήμο στον Βόλο, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Άννα, έβαλα προχθές ντίζελ, λέει το 60% που πλήρωσα ήταν φόροι. Και εξακολουθεί να μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την τιμή του πετρελαίου. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω.
0: Πάντως, να ξέρετε ότι τα ακριβά καύσιμα πια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Και στην Ολλανδία και στη Γερμανία υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια γιατί ανεβαίνουν πολύ οι τιμές. Τώρα, όσον αφορά τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, δεν ξέρω αν πλέον, όπως διαμορφώνεται το τοπίο, το σκέφτεται η κυβέρνηση να παρέμβει. Κρατήστε το αυτό.
1: Είναι ο ειδικός φόρος και ταυτόχρονα είναι και ο ΦΠΑ που μπαίνει πάνω από τον ειδικό φόρο.
0: Ναι, έτσι κάνουμε εμείς εδώ.
1: Και έτσι ανεβαίνει
0: ο φόρος
1: τιμή.
0: Του έχει δίκιο. Φόρε.
1: Σε αυτό που λέει η Άννα, έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο.
1: Το μεγαλύτερο ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής είναι οι φόροι στα καύσιμα στην Ελλάδα.
0: Πρόσεξε, Ιωσήφ, όμως δεν είναι μόνο.
1: Διαχρονικά, όχι
0: διαχρονικά,
1: τώρα.
0: Βέβαια, διαχρονικά. Λοιπόν, να πω ότι θυμάστε τότε που ήταν πολύ φθηνό το φυσικό αέριο και υπήρχαν και. Τι λέγανε οι ειδικοί, ότι αλλάξτε το καυστήρα πετρέλαιο, βάλτε φυσικό αέριο. Τώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φυσικό αέριο έχουν πρόβλημα γιατί έχει πετάξει το φυσικό αέριο. Πραγματικά έχει πετάξει. Και θέλω να σου πω και κάτι τι διάβαζα. Ότι η Ευρώπη λοιπόν, ενώ και οι αποθήκες είναι στο 68%, λέει, 12 μονάδες κάτω από πέρσι, δεν υπάρχει LNG στις αποθήκες. Αντί να τρέξει, να κλείσει συμβόλαια, κάθεται και παρακολουθεί. Παρακολουθεί απλά, είναι θεατής. Γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πώς δεν γίνεται? Μα αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Ευρώπης.
0: Πραγματικά.
1: Κοροϊδευόμαστε τώρα. Πέρα από την πλάκα, λοιπόν, έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Της δολοφονίας του Γιώργου Μαζωνάκη, για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, καθώς προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Μάλιστα, εκεί είχαμε και κάποια επεισόδια. Ο γιατρός απείλησε με απεργία πείνας στο άκουσμα της προφυλάκησης, ενώ η γιατρός προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες στο ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι δεν είχαν, λέει, καν φορείο, ότι τον πήραν με καρέκλα να τον μεταφέρουν στο ασθενοφόρο και διέκοψαν την προσπάθεια αναζωογόνησης, δηλαδή τη στιγμή που γινόταν κάρπα.
0: Ναι, και επίσης κάπως αισθάνθηκε, λέει, άσχημα, κάπως μια διαθεσία, και ήρθε το ΕΚΑΒ και δεν ήθελε να μπει στο ΕΚΑΒ. Μάλλον ήθελε κβαντική ιατρική. Δεν θέλει το ΕΚΑΒ, που ξέρει πώς γίνονται όλα. Θέλει αυτό, τα γιατροσόφια. Και ακούω και τρελά πράγματα, έτσι. Βγαίνουν σοκαριστικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη παρακλινική. Για την κλινική δεν τη λες. Παρακλινική θα την πω. Τώρα κανείς δεν γνώριζε. Κανείς δεν ήξερε. Τώρα ξαφνικά λίγο τα στόματα. Τώρα, δεν το δεν πιστεύω εγώ αυτό πράγμα. Αμαλία.
1: Ακούω πράγματα τώρα και από τον Ιατρικό Σύλλογο, ακούω διαφορετικές γνώμεις. Άκουσα χθες τον κύριο Λύρα, άκουσα την κυρία Λεωνάρδου, άκουσα τον κύριο Πατούλη. Ακούγονται διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορεί τώρα να μην είχε πάρει χαμπάρι κανείς όλη αυτή τη διαφήμιση που έκαναν, όλη αυτή την καμπάνια μέσω των social media για το τι γινόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Ανέβαζε βίντεο η ίδια με το μηχάνημα της πλασμαφαίρησης με ασθενή. Ναι. Δεν το είχε δει κανείς αυτό.
0: 10.000 ευρώ η θεραπεία συγκεκριμένη. Ιατρική πράξη, δεν ξέρω πώς να την πω. Ιατρική πράξη, 10.000 ευρώ. Έτσι, 10.000 ευρώ.
1: Επειδή λοιπόν προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες η κυρία στους διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν τη δουλειά τους όπως ξέρουν εκείνοι καλά, να ακούσουμε τι είπε χθες ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, σχετικά με αυτούς τους δύο γιατρούς και πώς αντιμετώπισαν το έκτακτο αυτό περιστατικό όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ήξεραν καλά-καλά ούτε να κάνουν κάρπα.
3: Αυτοί οι κοπογιαννίτες, οι ιατροί του Κολονακίου, ήταν άσχετοι εντελώς. Είχαν ατιμιδωτή, ο οποίος ήταν χαλασμένος στα πόδια του Μαζωνάκη, ήταν σε καρδιακή ασυστολία, με μυδρίαση, νεκρός δηλαδή. Δεν διέθεταν ούτε καν μάσκα που κάνει 100-150 ευρώ για τεχνητή αναπνοή, οξυγόνο, και ταυτόχρονα δεν ήξεραν να κάνουν και διάσωση με τα χέρια.
1: Δεν ήξεραν καλά-καλά ούτε να κάνουν κάρπα. Δεν είχαν απνιδωτή, ήταν χαλασμένος. Δεν είχαν μάσκα για οξυγόνο. Τι στο διάλογο είχαν, ήθελαν να ξέρα σε αυτό το ιατρείο το οποίο πουλούσε φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
0: Δεν ξέρω ακριβώς. Κβαντική ιατρική.
1: Και τώρα διαμαρτύρονται.
0: Κβαντική ιατρική.
1: Αυτό
0: όταν ακούτε κβαντική ιατρική, γιατί γίνει τη μόδα εσχάτως, να φεύγετε μακριά, εγώ θα πω. Μακριά.
1: Και ο κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη και δικηγόρος όσο ήταν στη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και είπε λοιπόν και για τους γιατρούς, αλλά και για τις εργαζόμενες στο περίφημο αυτό ιατρείο.
4: Να καλέσω και τις τέσσερις εργαζόμενες, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν κατηγορούμενες, να πούν την αλήθεια. Αυτή τη φορά να πούν την αλήθεια. Έχουν ιδιαίτερη ηθική και νομική υποχρέωση αυτές οι τέσσερις εργαζόμενες, οι οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες, να καταθέσουν ό,τι είδαν τα μάτια τους. Να μην προσπαθήσουν να κουκουλώσουν το παραμικρό. Είναι καθοδηγούμενες οι πρώτες τους καταθέσεις.
5: Κύριε Λυκούδη, να το ρωτήσω απλά. Από τη δική σας έρευνα, από τα στοιχεία που έχετε δει μέχρι τώρα, τι θα έπρεπε να κάνουν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί, ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να είναι ανάμεσά μας σήμερα, να μην έχει χάσει τη ζωή του?
4: Καταρχάς, δεν θα έπρεπε να γίνει μια ιατρική πράξη εκεί που απαγορεύεται, σε εξωνοσοκομιακό χώρο. Ξεκινάμε ότι δεν θα έπρεπε να έχει τελεστεί μια τέτοια πράξη ιατρική σε ένα διαμέρισμα, σε ένα δωμάτιο στο Κολονάκι. Από εκεί και πέρα, δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας προκειμένου, αν επέλθει οποιοδήποτε κίνδυνος, οποιαδήποτε επιπλοκή από την τέλεση αυτής της πράξης, να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Εδώ έχουμε έναν απνιδωτή που ήταν εκτός λειτουργίας, δεν λειτουργούσε, ανθρώπους που έψαχναν τελευταία στιγμή να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν, δηλαδή τα στοιχειώδη, αυτά που ξέρουν οι διασώστες. Δεν ήξεραν ούτε όσα ξέρουν οι ναυαγοσώστες.
1: Ούτε όσα ήξεραν οι ναυαγοσώστες.
0: Και είχαν ιατρείο αυτοί οι άνθρωποι.
1: 300 ευρώ η επίσκεψη, 5, 6 και 10 χιλιάδες οι θεραπείες, πολλά από αυτά μαύρα και γι' αυτό πλέον γίνεται έρευνα και από την ΑΔΕ.
0: Βέβαια, δεν τους έχουν βρει λογαριασμούς, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να τα έχουν στο στρώμα ή να τα έχουν βγάλει έξω.
1: Είναι η μόνη.
0: Ναι, όχι, δεν είναι η μόνη.
1: Είναι η μόνη, ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του λοιπόν στη φωτιά μετά από όλα όσα έγιναν.
0: Χάσε ένας άνθρωπος στη ζωή του όμως.
1: Ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
7: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Το μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσει ή να μεταθέσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Τραγωδία στο Λος Άντζελες, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: 43 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα στην Κατερίνα. Αυτοί οι αγύρτες, λέει, δεν είχαν δόλο κατά τα άλλα, αλλά ήξεραν να σβήσουν τα ίχνη τους. Ναι, αυτό βγαίνει πλέον από την έρευνα, ότι προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη. Έσβησαν φωτογραφίες, είχε βγάλει φωτογραφίες στο Μαζονάκι η κυρία.
1: Και κάπου τις έστειλε, λέει, αλλά ακόμα δεν έχουν εντοπίσει τον παραλήπτη, θα τον εντοπίσουν. Αλλά γενικότερα προσπάθησαν να καλύψουν διάφορα πράγματα.
0: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η εξέλιξη και αυτής της υπόθεσης. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Τόλι, ο οποίος μας ακούει στην Εμέα. Α, τι βλέπω, Τόλι, Σιρούλα και στη Νέα Σάντα. Άρε φίλε, καλύτερα κομμάτα παρά στη Νέα Σάντα. Ηρωικές εποχές, να τα λέμε και αυτά. Βέβαια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά στα μηνύματά σας για το θέμα των καυσίμων και για τις τιμές των καυσίμων και γενικότερα της ενέργειας. Καλημέρα στο Μιχάλη στην Εθέλ. Θα ύψει η τιμή της αμόλυβδης αυτή την εβδομάδα που έφτασε κατά μέσο όρο το 1,63 στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Στην Κύπρο 1,63 μάλιστα. Καλημέρα, Μιχάλη. Και μιας και λέει για την Κύπρο ο Μιχάλης, να λοιπόν που τώρα με το θέμα των καυσίμων έρχονται και επιβεβαιώνονται οι προφητείες του Χατζιφλουέντζου. Τις θυμάσαι τις προφητείες του Χατζιφλουέντζου?
1: Ποιος είναι ο Χατζιφλουέντζος?
0: Δεν ξέρει το Χατζιφλουέντζο, ρε Νίκο, πώς να κάνω εκπομπή μαζί της?
1: Ποιος είναι ο Χατζιφλουέντζος?
0: Μητροπολίτης Μόρφου, τώρα θα σου εξηγήσει αμέσως.
2: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουέντζου που τη μιλιά να του, που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζιμούνα.
3: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
2: Χατζιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκεται. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα. Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατζιμούνα.
0: Τα είχε πει αυτά ο Χατζιφλουέντζος, ο Χαχατσιμούνας, ο υπονομαζόμενος. Τα είχε πει στην Κύπρο λοιπόν ο Χαχατσιμούνας ότι θα έρθει ο καιρός που δεν θα βρίσκεται γαϊδούρια. Γιατί δεν θα υπάρχουν κάποιοι.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο Χατζιφλουέντζος, ο Χαχατσιμούνας. Το λέει ο Μητροπολίτης Μόρφου. Α, για να μαθαίνεις και κάτι, δηλαδή σε αυτήν την εκπομπή.
1: Πανάθεμάσαι, σταμάτα, πραγματικά σταμάτα. Πού τα βρίσκει, είναι εντάξει. Είναι
0: all time classic αυτό.
1: Είναι all time classic. Είδες όμως, ο κύριος αυτός πώς θα ήξερε όλα. Θα αναζητούμε τα γαϊδούρια, λέει.
0: Ήρθαν η εποχή.
1: Ήρθανε.
0: Ο καιρός λοιπόν έφτασε. Καλημέρα και στην Ελευθερία. Η Ελευθερία αναφέρεται στην υπόθεση Μαζονάκη. Είμαι ιατρός, λέει, σε δημόσιο νοσοκομείο. Εννοείται ότι ιατρικό σύλλογος ήξερε. Είχε γίνει καταγγελία. Εγώ άκουσα χθες τον κύριο ιατρού. Νεφρολόγος. Που λέει ότι κλήθηκα να βοηθήσω άρρωστη η οποία είχε έρθει μετά από πλασμαφαίρεση σε αυτό το ιατρείο. Και είχα ενημερώσει, λέει, τον ιατρικό σύλλογο. Μπορεί να μην είχε γίνει έγγραφη καταγγελία, αλλά είχε γίνει προφορική. Είχε υπάρξει ενημέρωση. Ο ιατρικός σύλλογος λέει ότι μετά από αυτή την καταγγελία έκανε εκείνον τον έλεγχο τον Νοέμβριο του 2025.
1: Και τα βρήκε όλα πένα.
0: Αλλά
1: βρήκε.
0: Δεν βρήκε κάτι.
1: Όλα
0: γιατί, όπως λένε από την επιτροπή που έκανε τον έλεγχο, προφανώς είχαν κρύψει το μηχάνημα. Αυτή είναι η απάντηση. Καλημέρα και στην Σταυρούλα στον Πειραιά. Τη χύθηκε ο καφές. Τη χύθηκε ο καφές. Λεφτά θα πάρει. Σταυρούλα μου, μην ανησυχείς καθόλου. Μου χύθηκε ο καφές, λέμε το Χαχατσιμούνα. Θα πάρεις λεφτά. Άντε, τυχερούλα.
1: Στα Λίντζ ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλη με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πως καταφέρουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Λίντζ συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Τώρα λοιπόν έχουμε γυρίσει όλοι πίσω στη δουλειά, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Τι να πούνε όμως και οι φοιτητές που επιστρέφουν και τους περιμένει και εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο για να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιον? Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
1: Διαβάζω από το κόσκινο της ΑΔΕ τώρα οι γιατροί και τα ιατρικά τέτοια μηχανήματα μετά την, το θάνατο. Τι να πω τώρα, εγώ θα το πω δολοφονία του Μαζονάκη. Εντάξει, είναι
0: βαρύ. Τουλάχιστον σύμφωνα πλέον και με το κατηγορητήριο.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει πλέον, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο, η ποινή να είναι ισόβια.
1: Ισόβια, βέβαια. Έτσι. Τώρα, εντάξει, βέβαια, κατόπιν εορτής και αφού χάθηκε τόσο άδικα ο Γιώργος Μαζονάκης, τώρα ξυπνήσαν κάποιοι. Όλα αυτά τα χρόνια και όλο το προηγούμενο διάστημα, κανείς δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έπρεπε.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Και πόσες ακόμα τέτοιες παρακλινικές υπάρχουν. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι.
0: Αμαλία γιατί... μου, δεν το έκαναν όμως.
1: Λέω, και πόσες υπάρχουν.
0: Όσοι θα έπρεπε να το έχουν κάνει, δεν το έκαναν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν έχουν προστατεύσει τους πολίτες. Οι οποίοι άλλοι θέλεις επειδή αναζητούν την ελπίδα. Όταν κάποιος αντιμετωπίζει σωστό ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Πολύ σωστό.
0: Όπως άκουσα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων και με αυτοάνοσα και με πιο σοβαρά προβλήματα. Εδώ άκουσα χθες περίπτωση στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γυναίκα η οποία ήθελε να τεκνοποιήσει. Πήγε για προετοιμασία να την προετοιμάσουν πώς θα αποκτήσει παιδί και της πήραν 10.000 ευρώ για να την προετοιμάσουν ώστε να κάνει παιδί.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Εκμεταλλεύονταν λοιπόν είτε τον πόνο του άλλου είτε την ελπίδα που αναζητούσε.
1: Ακριβώς.
0: Για να θησαυρίζουν. Γιατί εγώ, μιλάμε για πολλά μία μπίζνα.
1: Εντάξει, τώρα εκατομμυρίων. Επίσης, εγώ άκουσα ότι είχε πάει μια κυρία που είχε πρόβλημα και της δώσανε κάποια συσκευάσματα γιατί είχαν εμπλακεί και σε αυτή, δραστηριοποιούνταν και σε αυτή την αγορά. Και η γυναίκα έπαθε πρόβλημα στο σηκώτη της. Από τα, αυτά τα σκευάσματα, δεν ξέρω τι ακριβώς. Βιταμίνες, τι ήταν αυτά. Ούτε ξέρω, ούτε ίδια θα. Γιατί αυτά τα λέει ότι τα εισάγανε εκείνοι, είχαν εταιρεία, ούτε έχω καταλάβει. Άρα, μέσα στη ρεμούλα ήταν.
0: Μια άλλη καταγγελία που άκουσα χθες πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Ασθενής, η οποία πήγε με ένα αυτοάνοσο συγκεκριμένο, με ψωρίαση συγκεκριμένα, για να βρει βοήθεια. Είπε λοιπόν ότι της έλεγε η γιατρός ότι εγώ αναλαμβάνω να σου φτιάξω τα τσάκρα σου. Τα τσάκρα σου. Τα τσάκρα σου, της λέει, είναι πειραγμένα. Και θα στα φτιάξω εγώ και της έδινε λέει κάποια σκευάσματα τα οποία δεν έγραφαν τίποτα απ' έξω και τα έφερνε λέει ένας συνεργάτης της από τη Ρωσία. Της πήρε 5-6.000 ευρώ συν κάποιες χιλιάδες για αυτά τα σκευάσματα. Αυτά λοιπόν με τις καταγγελίες οι οποίες πληθαίνουν. Ο Μάριος λέει έτσι είναι όταν έχεις πληροφόρηση ότι σου έρχεται έλεγχος. Εδώ υπάρχει λοιπόν μια διαφωνία από μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ άκουσα την κυρία Λεωνάρδου που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου που λέει ότι έγιναν απροειδοποίητα οι έλεγχοι. Άκουσα και τον κύριο Λύρα όμως, τον γνωστό πλαστικό χειρουργό, ο οποίος μίλησε χθες το πρωί στο Open στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά, που είπε ότι εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από τον Ιατρικό Σύλλογο, από τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου, ότι σε εμάς δεν έρχονταν όλοι οι φάκελοι ή τουλάχιστον δεν έρχονταν οι φάκελοι με δική μας επιλογή. Και υπήρξε και μία αναφορά από τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου που είπε ότι οι έλεγχοι έγιναν με ραντεβού. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Άλλοι λένε ότι έγιναν με ραντεβού, άλλοι ότι έγιναν απροειδοποίητα.
1: Ναι, απροειδοποίητα ξαφνικά. Τώρα άντε πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα. Άντε τώρα.
0: Προς το παρόν η ώρα είναι 9:20 που σημαίνει ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει θέση στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου για να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Καλημέρα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Να ενημερώσω σίγουρα γιατί θα έχουμε αρκετά. Θα το πάμε λίγο τάπα τώρα.
0: Α, κατάλαβα. Μέχρι το διαφημιστικό θα μας πάει τρένο.
3: Ικανός είμαι. Μπλοκαρισμένη κάθοδος του Κηφισού, από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο, λόγω κινητοποιημένου γιοταχή που βρισκόταν νωρίτερα στο ύψος της Λένορμαν, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία και στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας και Σταδίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης ανατμήματα σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Ευελπίδων μέχρι τη συμβολή με την Βάρη Σκοροπίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και από Καλυθέα μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ζεσταίνεται από νωρίς εκεί το κοινό. Και στην Αττική Οδό.
0: Περιμένετε τη Γιαγκελόνια απόψε. Ε?
3: Σωστά,
0: από ότι θα έχει ευρωπαϊκό αγώνα ο Ολυμπιακός, γι' αυτό το λέει ο Βολάνιος. Αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια.
3: Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Η Σόβια λέει για τους δύο γιατρούς. Τι λέτε, εγώ λέει, σας λέω ότι σε 8 με 8,5 χρονάκια θα είναι έξω. Λέμε ποια είναι η ποινή η οποία προβλέπεται και ακούγοντας τον κύριο Λυκούδη χθες, εφόσον δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Έτσι.
1: Γιατί έχει αναβαθμιστεί και το κατηγορητήριο πλέον μετά τα νέα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές. Είναι άλλο το κατηγορητήριο, αναβαθμισμένο.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την υπόθεση της αποφυλάκησης Κασιδιάρη και ναι, τη δημιουργία νέου κόμματος.
1: Ναι, και τι τελικά ισχύει, γιατί λίγο έχω μπερδευτεί.
0: Άκουσα χθες τον κύριο Μαντά.
1: Εξαιρετικός, ναι.
0: Μίλησε ο κύριος Θεόδωρος Μαντάς, ο γνωστός νομικός, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου. Και εξήγησε λοιπόν τι ισχύει για την ποινή του Κασιδιάρη και σχετικά με τα πολιτικά του δικαιώματα. Γιατί εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε όλα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
11: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
10: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
0: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο.

0: Θα επανέλθουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των καυσίμων και το τοπίο όπως διαμορφώνεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τις εξελίξεις που έχουμε με την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, χθες είδαμε και σκηνές απείρου κάλους έξω από τις φυλακές του Δομοκού κατά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη. Εκεί όπου έσπευσαν οι οπαδοί του για να τον αποθεώσουν κατά την αποφυλάκησή του, είδαμε πάλι αυτές τις γνωστές φιγούρες, αυτούς τους σφίχτες με τα ξυρισμένα κεφάλια, ναι, ναι, με τα τατουάζ και όλα τα υπόλοιπα. Και ο Κασιδιάρης έκανε ένα σόου εκεί κατά την αποφυλάκησή του, λέγοντας ότι τη Δευτέρα που έρχεται θα ανακοινώσω όνομα και πρόγραμμα του κόμματος το οποίο θα κατέβει στις εκλογές και το οποίο δεν θα μπορέσουν, λέει, να το σταματήσουν. Δεν θα μπορέσουν, λέει, να μου απαγορέψουν να κατέβω στις εκλογές.
1: Θα δώσει το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη.
2: Είδες τι είπε?
0: Πατάει
2: όπως
0: εκεί.
2: Αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, γιατί πραγματικά η ακροδεξιά, και μιλάμε τώρα για τα ναζιστικά κόμματα, επελάβνει στην Ευρώπη και σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις τους, είναι πρώτα αυτά τα κόμματα.
0: Αναφέρθηκε σε αυτά τα κόμματα και στον Elon Musk.
2: Φυσικά. Όλοι μαζί είναι.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
2: Ναι, εμένα, αλλά εμένα με ανατριχιάζουν όλα
0: αυτά. Εμένα με ανατριχιάζει το γεγονός ότι πλέον δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γνωρίζει.
2: Σε παρακαλώ, πώς δεν γνωρίζει.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι όλο αυτό είναι ένα προϊόν αγανάκτησης.
2: Όχι, όχι.
0: Γνωρίζεις τώρα ότι έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διαπράξει δολοφονίες. Και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και η δολοφονία του Πακιστανού εργάτη, αλλά και πόσες απόπειρες ανθρωποκτονίας, όλη την υπόλοιπη κακουργηματική συμπεριφορά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γνωρίζει. Πρόκειται για νεοναζί, για εγκληματική οργάνωση, με ό,τι έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη.
2: Απλώς μου προκάλεσε εντύπωση η δήλωση του δικηγόρου του Κασιδιάρη, που λέει ότι ο πελάτης του μιλάει ήδη με ανεξάρτητους βουλευτές από τους Σπατιάτες και την Νίκη. Άρα, και όσο ήταν μέσα στη φυλακή, έκανε τα κουμάντα του. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλω να σχολιάσω για τις φιγούρες που είδα εκεί, τις φυσιογνωμίες και το ότι ο Κασιδιάρης βγήκε από τη φυλακή κρατώντας την ελληνική σημαία. Είναι ένα τριχιαστικό αυτό το θέαμα για όλους τους ανθρώπους που είναι προοδευτικοί, δημοκρατικοί, γενικότερα, έτσι, όπου και αν ανήκουν, έτσι, που είναι δημοκράτες, όπου και αν ανήκουν. Είναι ανατριχιαστικό. Δεν ξέρω όμως αν έχω μπερδευτεί, αν ο νόμος Βορύδη του δίνει τη δυνατότητα να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή ή υπάρχει φρένο, υπάρχει stop.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τι δήλωσε χθες εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου ο Θεόδωρος Μαντάς, ο γνωστός νομικός. Τι ισχύει λοιπόν για τον Ηλία Κασιδιάρη και για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές?
3: Δεν μπορεί πρόσωπο που έχει καταδικαστεί, το τονίζω, για μία σειρά αδικημάτων, ένα εκ των οποίων είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε εκλογική διαδικασία, είτε σε ψηφοδέλτια συνδυασμού κομμάτων, είτε σε ψηφοδέλτιο κόμματος, είτε σε ανεξάρτητη κατά μόνας υποψηφιότητα. Παίζουμε ανάμεσα σε δύο λέξεις, στη λέξη αμετάκλητη και στη λέξη οριστική. Λέω λοιπόν και μοιράζομαι στον αέρα με τους ακροατές σας ότι η νομοθετική ρύθμιση χρησιμοποιεί τη λέξη οριστική απόφαση, ούτε τελεσίδικη ούτε αμετάκλητη. Οριστική απόφαση σημαίνει απόφαση σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο δηλαδή. Το 2020 θυμίζω ότι είχε τελειώσει η πρώτη δίκη της Χρυσής Αυγής, και μάλιστα ρυθμίζει ότι η απαγόρευση αυτή εκτείνεται σε τόσο χρονικό διάστημα όσοι είναι η ποινή που έχει επιβληθεί. Δηλαδή έχουμε
0: 2034.
3: 13 χρόνια κάθερξη. Για 13 χρόνια από τότε που εξεδόθη η οριστική, επαναλαμβάνω, απόφαση του δικαστηρίου, του πρώτου βαθμού δηλαδή, για 13 χρόνια δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε
0: τρόπο. Καλοκαίρι 33-34 δηλαδή.
3: Έτσι. Και μια ακόμη λεπτομέρεια. δεν περιορίζεται εκεί ο νομοθέτης. Μπαίνει ακόμα πιο βαθιά και λέει και μάλιστα η απαγόρευση αυτή ισχύει εντελώς ανεξάρτητα από το αν έχει εκτιθεί, εάν έχει ανασταλεί ή αν έχει παραγραφεί ή με οποιοδήποτε τρόπο αποτηθεί η ποινή.
0: Νομίζω ότι το εξήγησε όσο πιο καθαρά γινόταν ο κύριος Μαντάς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, 13 χρόνια ήταν η ποινή του Κασιδιάρη. Έμεινε στη φυλακή 7 χρόνια και 6 χρόνια ήταν η εργασία η οποία προσμετρήθηκε.
2: Ακριβώς.
0: Και αφαιρέθηκε από την ποινή και γι' αυτό αποφυλακίστηκε. Όμως, ο νομοθέτης έχει προβλέψει και λέει ότι ακόμα και αν εκτιθεί λιγότερη ποινή, όπως έγινε τώρα, ή αν ανασταλεί η ποινή, παραμένει η πρωτόδικη απόφαση αυτά τα 13 χρόνια, κατά τα οποία δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να είναι υποψήφιος να συμμετέχει στις εκλογές.
2: Ξεκάθαρος ο κύριος Μαντάς.
0: Άρα πάμε για το 2033.
2: Ναι. Λοιπόν, Γιάννη μου, δεν θα αποκαλέσω ποτέ κύριο τον Κασιδιάρη. Δεν μπορώ να του βάλω αυτόν τον προσδιορισμό. Α, το λέω Κασιδιάρη.
0: Και χθες υπήρξε και η πρώτη αντίδραση από τη Μάγδα Φίσα.
2: Και λογικό είναι, έτσι.
0: Βλέποντας τον Κασιδιάρη να περνάει την πόρτα των φυλακών.
2: Μα ένα σύμβολο.
0: Και να εξαγγέλει, να αναγγέλει τη δημιουργία νέου κόμματος.
4: Είμαι σίγουρη, ωστόσο στο μυαλό σας, όπως φυσικά και στο δικό μου, υπάρχει η αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Θα μου επιτρέψετε αυτές τις μέρες να μην λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους ξανά και ξανά με αίμα. Να αναρωτηθούμε πόσοι περιμένουν την αποφυλάκηση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί. Εκεί πυκνώνει ο θυμός μου.
0: Πόσοι περιμένουν την αποφυλάκηση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί.
2: Κυρία Φίσα,
0: αυτό που
2: βέβαια,
0: λέγαμε νωρίτερα.
2: Η μητέρα, ναι βέβαια, του Φίσα. Καλά τα λέει. Μα το ξέρουμε, ξέρουμε ποιοι είναι πλέον. Δεν είναι ότι έχουν κάποιο προσωπείο. Το ξέρουμε. Και αυτό που λένε και οι ακροατές είναι ότι αυτό που τους έχει αντριχιάσει είναι αυτοί που πήγαν να τον χειροκροτήσουν, να ζητοκραυγάσουν μαζί του και να μιλήσουν και για εθνικό κόμμα. Εθνικό κόμμα.
0: Και με ενεργεία βουλευτές, όπως είπε ο ίδιος.
2: Ναι.
0: Κάποιοι εκ των βουλευτών των Σπαρτιατών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και καιρό και τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα που θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα. Και όπως λένε οι πληροφορίες, και δύο πρώην βουλευτές της Νίκης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι την τελική απόφαση για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος ή όχι θα την πάρει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρης, στην άνοδο Συγκρού Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι και στον άξονα Ποσειδώνος Ομιλίδιος Κυλίτση με κατεύθυνση προς Πειραιά, όπου δημιουργείται μποτιλιάρισμα από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Περισσότερα στο enikos.gr. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσει ή να μεταθέσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας του αγού Αναστολής Δύσης από τις επιθέσεις των Χούθη. Την ίδια ώρα, η αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ αντισταθμίζει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά. Οριακές διακυμάνσεις στο επίπεδο των 108 δολαρίων καταγράφει η τιμή του Brent. Στην Ολομέλεια της Βουλής έχει προγραμματιστεί σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση και η ΑΔΔ κήρυξε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο θα παρουσιάσει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. Παράλληλα, θα προχωρήσει σε απολογισμό της δράσης της Επιτροπής κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Τραγωδία στο Λος Άντζελες, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από συντριβή ελικοπτέρου τηλεοπτικού σταθμού.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Στην απόκτηση του 26χρονου επιθετικού από το Τσάντ Μάριος που αγωνίζεται στην τουρκική Samsun Sport προχωρά ο Ολυμπιακός. Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με πέντε...
4: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
1: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
5: Πιέζει ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers, Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 426060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
6: Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο.

Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει Ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν.

πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών εν ώψη των διάμεσων εκλογών ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαγωγές ντίζελ. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή, υπό την έννοια θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείνεξη των τιμών.

0: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρε και την αυγό.
1: Πάλι καλά που υπάρχει και η δημοτική μας παράδοση. Έτσι και απαλύνει λίγο τον πόνο μας. Να το πάρουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά.
2: Τι να κάνουμε.
1: Γιατί άμα κάτσουμε σοβαρά πάνω του παιδιά θα τρελαθούμε με αυτά τα οποία έρχονται το χειμώνα. Τα ακούσατε όλα μέσα σε ένα συγκεκριμένο ηχητικό το οποίο είχε διάρκεια περίπου 1,5 λεπτό.
2: Ενεργειακή καταιγίδα πρώτων πυλών. Ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Τα γεγονότα και εξελίξεις είναι πάρα πολύ αρνητικές. Το πετρέλαιο οδεύει προς τα $110 το βαρέλι και οι εκτιμήσεις μιλούν και για $120 το βαρέλι αν συνεχιστεί όλο αυτό. Και μπορεί και πολύ παραπάνω. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
1: Τι να σου κάνει και ο Θεός όμως, πού να το πρωτοβάλει το χέρι του με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη. Και λέει και η Κατερίνα από το Πασαλιμάνι. Καλημέρα Κατερίνα μας. Δεν τον ακούσαμε, λέει, τον σπουδαρχίδη Χατσιμούνα, και γι' αυτό τα τραβάμε όλα αυτά. Ναι. Γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη ώρα, επιβεβαιώθηκαν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου.
3: Έγιναν οι προφητείες του Χατζιφλουρέντζου, του Χατσιμούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκετε. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Τα έλεγε ο Χατσιμούνας, αλλά δεν τον άκουγε κανένας. Να λοιπόν, που τα βρίσκουμε μπροστά μας.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, απλώς να ενημερώσω τους ακροατές, επειδή υπάρχουν διάφορες πληροφορίες ότι σήμερα υπάρχει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τα καύσιμα και την ενέργεια. Ότι οι συσκέψεις αυτές γίνονται, λέει, σε εβδομαδιαία βάση και πρόκειται για σύσκεψη παρακολούθησης της κατάστασης και αξιολόγηση των δεδομένων και όχι λήψης αποφάσεων, καθώς όποια απόφαση ληφθεί θα είναι προς τα τέλη του μήνα. Άρα καταλαβαίνω ότι οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι οι αποφάσεις για τα καύσιμα και την ενέργεια θα ληφθούν στο τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Οπότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος θα βρεθεί σήμερα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, ακριβώς στις 10, είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου. Τι θα απαντήσει λοιπόν και για τα μέτρα στήριξης που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί το πρώτο μέρος σήμερα αναλώθηκε, όπως είναι λογικό, κυρίως στην ενεργειακή αυτή καταιγίδα και τα προβλήματα που φέρνει για τον χειμώνα στους πολίτες. Φυσικά σας είπαμε τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με τις προφυλακίσεις πλέον των δύο γιατρών, αλλά και τα πολλά αναπάντητα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας τέτοιων ιατρείων στη χώρα μας και τις καταγγελίες που είχαν γίνει και τους ελέγχους. Τα οποία υπάρχουν σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας τέτοιων ιατρείων στη χώρα μας και τις καταγγελίες που είχαν γίνει και τους ελέγχους.

0: Οι ακροατές μας εκφράζουν την ανησυχία τους αλλά και τον αποτροπιασμό τους για ένα τέτοιο ενδεχόμενο και για τις εικόνες που παρακολούθησαν χθες. Πάμε παρακάτω όμως, γιατί η εκπομπή, όπως είναι γνωστό, έχει και επιστημονική στήλη. Η κυρία Κάτζου είναι η αρμόδια για τις έρευνες τις οποίες μας παρουσιάζει καθημερινά, έτσι για να μας δώσει τα φώτα της,
1: ναι,
0: και να κάνουμε κι εμείς καλύτερη τη ζωή μας.
1: Να σου πω, έπαιζες μικρός με τα χώματα.
0: Πάντα.
1: Και σου φώναζε η μαμά σου.
0: Εννοείται, κυλιόμουν, άμα με έβλεπες πώς γυρνούσα σπίτι.
1: Και φώναζε η μαμά σου,
0: εννοείται.
1: Το μικρόβια κτλ. Έλα, να σου πω όμως ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν τα ξέραμε. Η Μοίρα Γκρόνρος, οικολόγος και ερευνητής της σχέσης της φύσης και υγείας στο Φινλανδικό Ινστιτούτο του Περιβάλλοντος. Τι λέει? Ότι η επαφή με τη φύση, δηλαδή το να λερώνεσαι, να κυλήσεις στα χώματα, γρασίδια και αυτά, βρύα, δεν είναι απλώς μια αισθητηριακή εμπειρία. Μπορεί να εμπλουτίζει το μικροβίωμα του δέρματος και να επηρεάζει θετικά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.
0: Μας κάνει καλό δηλαδή. Δηλαδή,
1: ναι,
0: τι να βγούμε έξω τώρα και να αρχίσουμε να κυλιόμαστε,
1: ναι,
0: στα γρασίδια,
1: ναι,
0: και στα χώματα.
1: Έτσι έβαλε θελοντές να σκάψουν με τα χέρια του στα χώματα, να λερωθούν με τύρφη, με βρύα και με χώμα για 20 δευτερόλεπτα. Και αυτό που διαπίστωσε είναι ότι αυξήθηκαν οι μικροοργανισμοί που κάναν καλό στο σώμα, στο δέρμα. Γιατί τα περισσότερα μικρόβια δεν είναι απαραίτητα κακά. Ωστόσο, λέει, αν υπάρχει πλούσια ποικιλία μικροβίων που συνυπάρχουν, το ένα συγκρατεί το άλλο και όλα μαζί μπορούν να μας προστατεύσουν από πιο επιβλαβή παθογόνα βακτήρια.
0: Κοίτα ρε τι μαθαίνει κανείς.
1: Πολλά μικρόβια μαζί μας κάνουν καλό. Το ένα μικρόβιο μόνο.
0: Να βγούμε έξω, δηλαδή να κυλιστούμε, να μαζέψουμε μικρόβια.
1: Μπράβο,
0: για
1: πολλά
0: να μας κάνει καλό.
1: Όχι ένα.
0: Δεν πιστεύω να είναι τίποτα της κβαντικής ιατρικής.
1: Όχι, είναι
0: τίποτα σαμανικής.
1: Γκρόνρος, οικολόγος και ερευνήτρια της σχέσης φύσης και υγείας στο Φινλανδικό Ινστιτούτο του Περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα, γιατί έχει φοβηθεί το μάτι μας με όλα αυτά.
1: Πρόσεξε όμως, σου λέει, δεν θες ένα μικρόβιο. Κυλήσου πολύ στο χώμα, ρε παιδί μου.
0: Σαν τα γουρουνάκια, δηλαδή. Πώς πάνε στη λάσπη, έτσι θα κυλιέμαι κι εγώ δηλαδή για να πάρω μικρόβια πολλά.
1: Γιατί
0: μοιάζω κιόλα.
2: Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Καλά, το υπονοείς.
1: Λίγο έχει μπει μπλούζα, λίγο πρέπει να έχει μπει στο πλήσιμο.
0: Είπαμε, αυτή μπήκε στο πλήσιμο. Τώρα μην την παίρνεις αυτή σαν μέτρο σύγκρισης.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αφού λοιπόν βγούμε έξω, κυλιστούμε, πάρουμε όσα μικρόβια είναι απαραίτητα για το καλό μας πάντα.
1: Πολλά. Όσο περισσότερα μικρόβια λέει η ερευνήτρια, τόσο καλύτερα.
0: Εντάξει, θα μείνουμε έτσι 2-3 ώρες, ρε παιδιά. Μετά θα γυρίσουμε να κάνουμε ένα μπανάκι για να νιώσουμε καλύτερα.
1: Δεν θα κάνεις μπανάκι.
0: Γιατί?
1: Γιατί υπάρχει άλλη έρευνα.
0: Και άλλη έρευνα.
1: Ναι, έφερα δύο μαζί σήμερα.
0: Δύο.
1: Ναι, είναι διπλό το χτύπημα.
0: Α, μάλιστα.
1: Λέει, γιατί όσο μεγαλώνουμε, λένε οι δερματολόγικοι έρευνες, δεν πρέπει να κάνουμε συχνά μπάνιο και ντους. Όσο μεγαλώνει. Γιατί λέει η επιδερμίδα γίνεται πιο λεπτή, χάνει μέρος της ελαστικότητάς της και παράγει λιγότερο σμίγμα, δηλαδή λιγότερα από τα φυτικά έλαια που τη θωρακίζουν.
0: Α, είδες που τα έλεγε ο γιατρός που είχα βάλει εγώ. Ότι δεν πρέπει να κάνουμε συχνά μπάνιο, ντουζ,
1: ναι,
0: με σαπούνι, παρά μόνο με νεράκι, άρα, γιατί χαλάει το pH του δέρματος.
1: Ναι, το Εθνικό Ινστιτούτο Λίγερες των ΗΠΑ επισημαίνει ότι τα ζεστά μπάνια και η υπερβολική χρήση σαπουνιού,
0: να τα,
1: αλλά και τα συνεχή ντουζ, μπορούν να επιδεινώσουν την υπάρχουσα ξηρότητα. Αυτό δεν σημαίνει, λέει, βέβαια, ότι η καθαριότητα μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.
0: Όχι.
1: Αλλά όσο μεγαλώνεις πρέπει να κάνεις λιγότερο ντους και όχι με σαπούνι.
0: Έτσι, μπράβο, παιδιά, έτσι, μπράβο, θα γίνουμε όλοι μπίχλιδες.
1: Ναι.
0: Θα βγαίνουμε έξω, θα κυλιόμαστε, θα παίρνουμε όλα τα μικρόβια, δεν θα κάνουμε και μπάνιο, δεν θα βάζουμε σαπούνι,
1: έτσι,
0: μόνο νεράκι και θα δείτε τι ωραία που θα παίρνει. Μπαίνεις μετά στο λεωφορείο.
1: Όαση.
0: Και θα είναι η μία λιποθυμία πίσω από την άλλη. Τέτοια μας λένε οι επιστήμονες, έτσι,
1: ναι,
0: τέτοια συμπεράσματα και θα ζήσουμε πολύ καλύτερα τα επόμενα χρόνια.
1: Ξέρεις τι προτείνει η Dr. Νέμπενμπορ?
0: Όχι, δεν ξέρω.
1: Προτείνει 2-3 πλήρη ντους την εβδομάδα.
0: Πλήρη? Με σαπούνι?
1: Ναι, με τοπικό καθαρισμό στις μασχάλες,
0: ναι,
1: και στη βουβονική χώρα τις υπόλοιπες μέρες. Δηλαδή, 3 μέρες θα κάνεις, 2-3 μέρες.
0: Μονάζικα δηλαδή παίζουμε εκεί.
1: Δηλαδή, 2-3 μέρες θα κάνεις ντους κανονικό.
0: Ναι.
1: Τις υπόλοιπες θα κάνεις τοπικό καθαρισμό στις μασχάλες σου,
0: ναι,
1: και στη βουβονική χώρα.
0: Μάλιστα. Αυτά... Ζήτω η Βαρβατήλα που λέει και ο Τάσος. Καλημέρα, Τάσο. Αχ, τι άλλο θα ακούσουμε, παιδιά, με τους επιστήμονες. Νομίζω ότι τα έχουν και εκείνοι χαμένα, έτσι. Γιατί το είδαμε και στην περίπτωση τώρα αυτών των γιατρών του Κολονακίου με την κβαντική και τη,
1: ναι,
0: σαμανική,
1: ναι,
0: ιατρική και την ιατρική της ευεξίας και όλα τα άλλα τα κουραφέξαλα. Αλλά βλέπετε τι γίνεται και με τους επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο για το AI, για παράδειγμα. Η μία απαραίτηση μετά την άλλη από μεγάλα στελέχη εταιριών που ειδικεύονται στην τεχνητή νοημοσύνη, όλοι χτυπάνε καμπάνα,
1: ναι,
0: όχι κουδουνάκι, καμπάνα κινδύνου για την ταχύτατη πώς το λένε,
1: εξάπλωση του AI.
0: Εξάπλωση του AI, έτσι, ακριβώς.

0: και τους κινδύνους που εγκυμονεί αυτή η ανεξέλεγκτη χρήση του και εξάπλωσή του. Μάλιστα, ένας πρώην εργαζόμενος στην Google, AI ήταν, και μιλάμε από τα ψηλόβαθμα στελέχη, προειδοποιεί ότι το AI θα σκοτώσει τον κόσμο.
1: Και μπορεί, δεν είναι ακόμα πρώτη. Και μέσα στην επόμενη δεκαετία.
0: Όχι, δεν είναι η πρώτη άποψη αυτή που διατυπώνεται του συγκεκριμένου.
1: Εάν δεν συγκρατηθεί, λέει, έτσι, αυτή η εξάπλωση, η ανεξέλεγκτη εξάπλωση του AI, μπορεί μέσα στην επόμενη δεκαετία να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Έτσι. Βέβαια, όλα αυτά για τον πρόεδρο Τραμπ είναι μπούρδες. Έτσι το χαρακτηρίζει ένα σαχλό σενάριο, ότι δεν έχει καμία βάση. Οι επιστήμονες όμως άλλα λένε.
0: Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ακριβώς, ξεκάθαρα.
1: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί εκεί έχουμε συνέχεια με το θέμα του επιδόματος ανεργίας.
0: Ναι, δήλωση
1: δηλαδή που είχε κάνει ο Παύλος Μαρινάκης και που συνέχισε κατά κάποιο τρόπο και ο Μάκης Βορύδης, κάνοντας λόγο γενικότερα για έναν εξορθολογισμό, ναι, της επιδοματικής πολιτικής.
0: Ναι, ναι. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης το είπε περίπου αυτό.
1: Και ο κύριος Κυρανάκης.
0: Και ο κύριος Κυρανάκης. Θέλω να πω για αυτή τον εξορθολογισμό, έτσι, των επιδομάτων. Ο κύριος Μαρινάκης και χθες επανέλαβε ότι δεν ήταν προσωπική του άποψη και δεν είναι θέση της κυβέρνησης και πρόθεση της κυβέρνησης να το κάνει αυτό. Ωστόσο, η αντιπολίτευση επιμένει ότι όταν λέει κάτω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι άποψη της κυβέρνησης και ότι ετοιμάζεται αυτή η μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας και από το ΠΑΣΟΚ και από την ΕΛΑΣ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκαν πάρα πολλές ανακοινώσεις, ενώ ξαναλέω, ξεκαθάρισε για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά ο Παύλος Μαρινάκης ότι αυτό που είπε για το επίδομα ανεργίας είναι προσωπική του άποψη.
1: Να ακούσουμε τι είπε χθες ο Παύλος Μαρινάκης. Βέβαια, θα πει περισσότερα σήμερα στις, ναι, 10, όπως σας είπα. Αλλά να πάρουμε μία μικρή γεύση από την χθεσινή απάντηση που έδωσε.
2: Εγώ, εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος, είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω, όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει, εν προκειμένου στο βόρειο τομέα, να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ στο πρόγραμμά του το 2018 έχει μια ανάλογη πρόταση. Το ξαναλέω. Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών, οποιοδήποτε, οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση, να επιδοτείται η εργασία για να βρει ο άνθρωπος αυτός τη δουλειά.
1: Επιδότηση της εργασίας. Λοιπόν, ναι, περισσότερα από τον Παύλο Μαρινάκη, ακριβώς στις 10 που θα είναι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Υπήρξαν αντιδράσεις λοιπόν και από το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου, ο Κώστας Τσουκαλάς, είπε ότι αυτό θα το έβρισκε προχωρημένο ακόμα και η Θάτσερ, εάν το άκουγε. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε χθες τη ΔΥΠΑ, είπε ότι πρέπει να αποτρέψουμε αυτό το αντεργατικό σχέδιο και ότι αυτό δεν είναι μία άποψη Μαρινάκη, αλλά ένα σχέδιο Μητσοτάκη. Και ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ζει σε άλλο πλανήτη με τέτοιες απόψεις.
0: Για την πολιτική επικαιρότητα θα συνομιλήσουμε με τον συναδελφό μας, τον Εμίλιο Περδικάρη, και τον ευχαριστούμε. Εμίλιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Το ακούσαμε. Καλημέρα,
1: καλημέρα,
0: γιατί κάτι χάσαμε.
3: Καλημέρα.
0: Ωραία, τώρα σε ακούμε. Λοιπόν,
1: να πάρουμε πάσα από αυτό,
0: ναι, ναι,
1: το οποίο συζητήσαμε μόλις τώρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή το θόρυβο που έχει σηκωθεί σχετικά με τη δήλωση για το επίδομα ανεργίας.
3: Ναι. Ο κύριος Μαρινάκης επιμένει ότι, και φαντάζομαι ότι αυτό θα σας πει και εσάς σε λίγο, ότι είναι μια προσωπική του άποψη την οποία εξέφρασε σε μια προσωπική συνέντευξη. Όχι δηλαδή σε μια επίσημη ενημέρωση, είτε στο briefing ως κυβερνητικός εκπρόσωπος ή σε μια συνέντευξη στην οποία κλήθηκε να περάσει την κυβερνητική γραμμή. Η αντιπολίτευση από την άλλη πλευρά είναι λογικό να σηκώνει το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές και η οικονομία είναι η αιχμή του δόρατος στην προεκλογική πια αντιπαράθεση, λογικό είναι να αναδεικνύει τις αδυναμίες που θεωρεί η ίδια ότι η κυβέρνηση έχει, όπως το συγκεκριμένο ζήτημα. Σε ένα ζήτημα όμως που έχει αξία να θυμίσουμε ότι έχει γίνει πολλές φορές κουβέντα και από διάφορα στελέχη και διαφόρων κομμάτων στο παρελθόν για τη μορφή που μπορεί να έχει το επίδομα ανεργίας. Και αυτό διότι, αν δείτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι ακριβώς συμβαίνει, το επίδομα ανεργίας δεν έχει μια συγκεκριμένη μορφή σε όλες τις χώρες. Κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα, τα συστήματα αυτά διαφέρουν, έχουν να κάνουν με το γενικότερο, το ευρύτερο δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, το θέμα είναι κατά πόσον ευνοεί την κυβέρνηση, ευνοεί στην αντίθετη περίπτωση, δεν ευνοεί την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση αντίστοιχα, για να σηκώσει το συγκεκριμένο θέμα, η συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί έρχεται σχεδόν μία εβδομάδα μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΣ. Οπότε είναι λογικό ο Πρωθυπουργός με αυτές τις ανακοινώσεις και με αυτές τις εξαγγελίες να βάσει την ατζέντα. Ποια ήταν αυτή η ατζέντα όπως την ακούσαμε? Ήταν τα οικονομικά μέτρα, κυρίως όμως ήταν το δίλημα το οποίο βάζει εν ώψη της κάλπης.
0: Ποιο είναι το δίλημα, Εμίλια?
3: Το δίλημα είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα, το πώς μπορεί να διαχειριστεί, ποιος μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις κρίσεις, για να μπορέσει κατά αυτόν τον τρόπο στον δρόμο προς τις εκλογές και η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης να βάλει το δίλημα στους ψηφοφόρους και να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία κατά αυτόν τον τρόπο να συσπυρώσει τον κόσμο και να πετύχει το στόχο της, ο οποίος δεν είναι άλλος από την αυτοδυναμία, από τη στιγμή που στην κυβέρνηση λένε ότι έχουν στρατηγική μίας κάλπης και όχι δηλαδή δεύτερης επαναληπτικής εκλογής, καθότι προσπαθούν κατά αυτόν τον τρόπο να εξορκίσουν και τη χαλαρή ψήφος της πρώτης εκλογές, να μην επαναληφθεί δηλαδή ένα σκηνικό αντίστοιχο με αυτό του 2012 που μας οδήγησε, στις περιπέτειες που μας οδήγησε.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά, χθες μια δήλωση του κυρίου Πάνα από του Πασόκ ότι ουσιαστικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα Ελλάς, είναι όμορφη χώρη και ουσιαστικά άφησε ανοιχτό παράθυρο για συνεργασία. Ήταν αστραπιαία αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη. Απάντησε ότι τώρα αποκαλύφθηκαν όλα. Ότι...
1: έκανε λόγο για κόμμα δορυφόρο.
0: Κόμμα δορυφόρο κτλ. Κτλ. Πώς το διαβάζουν στην κυβέρνηση όλα αυτές τις δηλώσεις και τι πιστεύουν? Γιατί ήταν, ξαναλέω, άμεση απάντηση της κυβέρνησης, διαστόματος βεβαίως του κυβερνητικού εκπροσώπου
1: Παύλου
0: Μαρινάκη.
1: Και από το Πασόκ, βέβαια, είπαν ότι πρόκειται για μια προσωπική θέση του κυρίου Πάνα και τον άδειασαν.
0: Ναι.
3: Ο κύριος Μαρινάκης στη χτεσινοβραδινή συνέντευξή του στο Άξιον είπε και κάτι, είχε ένα, επιφύλαξε ένα καρφί, έτσι, πολύ αιχμηρό για τον κύριο Πάνα, ότι έγινε η θέση του αυτή, έγινε προσωπική μετά τη συνέντευξη, δεν ήταν πριν τη συνέντευξη. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί είναι αυτό που πιστεύουν ότι και στην κυβέρνηση, ότι δηλαδή υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα στη στελέχη του Πασόκ και της Ελλάς για ενδεχόμενη συνεργασία μετά τις εκλογές. Και νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να είναι κάποιος στο ρεπορτάζ για να το ξέρει και να το καταλάβει. Υπάρχουν στελέχη του Πασόκ που πράγματι θεωρούν αυτή τη στιγμή ότι αν το Πασόκ είναι να επιλέξει μετά τις εκλογές ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και την Ελλάς, ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, ίσως θα ήταν καλύτερα να επιλέξουν Τσίπρα. Δεν το λένε φωναχτά ασφαλώς. Και δεν το λένε φωναχτά γιατί δεν μπορείς να πας με μια τέτοια στρατηγική στις εκλογές, γιατί σε αυτή την περίπτωση ποιος είναι ο λόγος να σε ψηφίσει και να ψηφίσει κατευθείαν κάτι άλλο. Γεγονός είναι πάντως ότι άνοιξε μια συζήτηση με τις δηλώσεις του κυρίου Πάνα, και γι' αυτό ακριβώς το εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση. Άνοιξε μια συζήτηση η οποία ήταν αχρίαστη πάλι αυτή τη στιγμή για το Πασόκ. Ήταν μια συζήτηση άκερη, δεδομένου ότι με τις όποιες εντάσεις στο συνέδριο και την απόφαση η οποία ελήφθη, επιχείρησε το Πασόκ να κλείσει αυτή τη συζήτηση για τις συνεργασίες μέχρι τις εκλογές, να έχει μια στρατηγική αυτόνομης καθόδου στις εκλογές και να διεκδικήσει αυτό που είναι να διεκδικήσει. Από εκεί και πέρα, το τι μπορεί να συμβεί μετά τις εκλογές είναι πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, θα το δούμε το βράδυ των εκλογών.
3: Θα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, το καταλαβαίνετε κι εσείς, εάν το Πασόκ είναι στη δεύτερη
0: ή στην τρίτη θέση. Βέβαια.
3: Έτσι. Και σωστά. Εννοώ ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και θα είναι διαφορετικά τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει ακριβώς με τις συνεργασίες. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ή όποιος είναι πρώτο κόμμα, εάν το Πασόκ είναι τρίτο παρά δεύτερο.
0: Μάλιστα.
3: Αλλάζει ρόλο σε αυτή την περίπτωση.
0: Αλλάζει ρόλο. Θα ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Εμίλιο Περδικάρη για αυτό το σχόλιο. Ευχαριστούμε, Εμίλιο. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Σήμερα στις 10 το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Αμαλία,
1: ναι.
0: Ποιες πιστεύεις ότι είναι οι πιο σημαντικές ιστορίες για τη ΔΕΗ? Να σου πω.
1: Να μου πεις βέβαια.
0: Για τη ΔΕΗ λοιπόν σημαντική είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η καθημερινότητα ενός σύγχρονου νοικοκυριού. Η ιστορία ενός ζευγαριού που δίνει ραντεβού στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς του. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων και της καθημερινότητάς τους. Ιστορίες που η ΔΕΗ αναγνωρίζει και στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Μια μέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο 12 με 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ζωντανά ο Real FM από το Europa Experience Athens.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη στην Πάτρα. Αγαπητέ φίλε, μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου μετά τις 10 όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, θα είναι στο στούδιο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Θα φιλοξενηθεί από τον Νίκο Χατζηνικολάου, οπότε και θα απαντήσει σχετικά με αυτή τη δήλωση για το επίδομα ανεργίας. Ο Αντώνης απλά σημειώνει ότι το επίδομα προέρχεται από τις κρατήσεις των εργαζομένων και όχι από τον προϋπολογισμό του κράτους. Καλημέρα, Αντώνη. Είχαμε λοιπόν και αυτές τις φωτιές που άναψαν στη Χαριλάου Τρικούπη, ναι, μετά, ναι, τη δήλωση του κυρίου Πάνα στο
1: και
0: κανάλι.
1: Και το άδειασμα. Ναι, το μεγαλοπρεπές άδειασμα.
0: Ναυτεμπορικής, εκεί όπου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μια συνεργασία με την Ελλάς.
2: Άρα με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν, κύριε Πάνα, να το κάνουμε συγκεκριμένο. Με την Ελλάς θα συνεργαζόσασταν.
3: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάς είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
4: Άρα θα συζητούσατε.
5: Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
3: Κύριε, το κακό, κύριε.
5: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη?
3: Γιατί να ρωτήσω
5: ότι
3: την
5: θα συνεργαστείτε με τους πρώην υφριστές σας? Δικαίωμά σας. Αλλά υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
3: Κύριε Μανιάτη, είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα.
0: Τώρα να πούμε, με τον κύριο Κερίδη,
1: ναι, τώρα να πούμε ότι αυτό που ο κύριος Πάνας δεν είναι περίεργο, με την έννοια ότι είναι ομοριχώρη. Και ακούγοντας και τον Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη να λέει ότι δεν είναι αντιπαλός μας, είναι ανταγωνιστής. Από την άλλη πλευρά είναι δεδομένο ότι στο Πασό και υπάρχουν δύο ψυχές. Μία ψυχή πιο κέντρο δεξιά και μία ψυχή πιο κέντρο αριστερή. Άρα αυτό που ο κύριος Πάνας είναι από αυτή την πλευρά. Υπάρχουν και άλλοι που είναι από την πλάτη και το αριστερή. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι μέσα και στελέχη του Πασόκ και κορυφαία στελέχη που θα έβλεπαν με καλό μάτι μια συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως υπάρχει και η απόφαση του συνεδρίου, την οποία έχει τόνισε στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Ανδρουλάκης. Εγώ θα πω λοιπόν ότι αυτό δεν είναι κάτι που δεν το σκεφτόμαστε όλοι. Είναι. Εντάξει, σου λέει,
0: ένα υπαρκτό σενάριο.
1: Εδώ μιλάει το Πασόκ για copy-paste από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, του προγράμματος του Πασόκ.
0: Πάντως από την Ελλάδα δεν απαντάνε.
1: Όχι, δεν απαντάνε. Γιατί να απαντήσει
0: δεν θα μπουν λύση στη διαδικασία να ανοίξουν μέτωπο με τον Πασόκ. Λένε ότι ο μόνος αντίπαλος για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν έχουν να ανοίξουν άλλο μέτωπο, όπως το είπες ακριβώς. Το μέτωπό τους είναι με την κυβέρνηση, το ξεκαθάρισε και ο Αλέξης Τσίπρας. Από την άλλη πλευρά, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πηγαίνουν στο Πασόκ και στελέχη του Πασόκ έχουν πει στην Ελλάς, έτσι. Και στελέχη του Πασόκ κοιτάνε προς την Ελλάς. Υπάρχει αυτό γιατί είναι όμορφη χώρη. Και βεβαίως η μάχη του κυρίου Ανδρουλάκη, ενώ ο κύριος Τσίπρας λέει ότι εγώ αντίπαλός μου και αντίπαλος της Ελλάς είναι μόνο η κυβέρνηση, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει διμέτωπο αγώνα και εναντίον της κυβέρνησης και εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Γιατί δίνεται μια μάχη για τη δεύτερη θέση και την πρωτοκαθεδρία στην κέντρο αριστερά.
0: Και επειδή ακούστηκε στο ηχητικό το όνομα της κυρίας Διαμαντοπούλου, είδες, ναι, ο κύριος Κερίδης ρώτησε τον κύριο Πάνα, έχετε ρωτήσει την κυρία Διαμαντοπούλου. Η κυρία Διαμαντοπούλου ανέβασε ένα βίντεο χθες στα social media και λέει φτάνει πια αυτό το ανέκδοτο το οποίο ακούγεται, το που πηγαίνει η Διαμαντοπούλου. Πρέπει να σταματήσει, λέει, αυτό το αστείο. Πρέπει να τελειώνει εδώ, ούτε προς τα αριστερά ούτε προς τα δεξιά, στο Πασόκ.
1: Εντάξει, το είπε και ο Εμίλιος ο Πρωτικάρης και θα συμφωνήσω ότι είναι, το Πασόκ δεν μπορεί τώρα να μιλήσει για συνεργασίες. Είναι σαν να λέει με ψηφίστε εμένα, ψηφίστε, ξέρω εγώ, ή τη Νέα Δημοκρατία ή την Ελλάς, το κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Αυτά θα το δούμε το βράδυ των εκλογών αναλόγως με το πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές ισορροπίες. Δεν είναι κάτι απλό. Από την άλλη πλευρά, η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει για τα καλά πάντως, έτσι, για τα καλά. Μαθαίνω ότι θα έχουμε και νέα πρόσωπα στο Πασόκ. Δηλαδή, ακούω για τον κύριο Αποστολάκη. Η κυρία Κασιμάτη είναι σχεδόν βέβαιο, είναι θέμα ημερών.
0: Ο κύριος Αυλονίτης, ο οποίος έκανε και δήλωση.
1: Βεβαίως, και ήταν και παρόν στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Αυλονίτης και ο κύριος Αποστολάκης. Άρα, υπάρχει αυτό, υπάρχει ένα. Ανακατεύεται η τράπουλα στην κέντρο αριστερά.
0: Τώρα, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή Αμαλία μου, είναι πρωτοσέλιδο. Οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές. Θυμάσαι την έρευνα PISA που είχαμε διαβάσει το προηγούμενο διάστημα σχετικά με τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών και όλων των μαθητών παγκοσμίως, εκεί όπου ένας στους δύο δυσκολευόταν να κατανοήσει ένα κείμενο και δυσκολευόταν επίσης να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. Έχει και συνέχεια λοιπόν η έρευνα, γιατί οι μαθητές λένε ότι η διδασκαλία είναι διεκπεραιωτική. Χαμηλό βαθμό λοιπόν βάζουν στους καθηγητές οι Έλληνες μαθητές, υποστηρίζοντας ότι η διδασκαλία είναι διεκπαιρεωτική και δεν ενδιαφέρονται αν η τάξη κατανοεί το μάθημα. Αυτό λένε οι μαθητές. Σε αυτή την έρευνα λοιπόν του προγράμματος PISA το 2025, από την Ελλάδα συμμετείχαν περίπου 6.858 μαθητές από 229 σχολεία. Με βάση τις απαντήσεις τους, η Ελλάδα υπολείπεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους διδακτικές πρακτικές. Η μεγαλύτερη απόκληση καταγράφεται στο ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού για τη μόρφωση κάθε μαθητή, καθώς λιγότεροι από τους μισούς μαθητές στην Ελλάδα δηλώνουν ότι αυτό συμβαίνει στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα. Το ποσοστό είναι 48,9% στην Ελλάδα έναντι 68,8% στον ΟΟΣΑ.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα καμπανάκι και για τους εκπαιδευτικούς. Και τώρα μην γελιόμαστε μεταξύ μας. Πάρα πολλά παιδιά λένε ότι εγώ δεν πηγαίνω στο σχολείο, αλλά τα μαθήματα, τη γνώση την παίρνω από τα φροντιστήρια. Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα, έτσι. Και εμείς έχουμε τα παιδιά μας πάρα πολύ, και ιδίως στο λύκειο. Αυτό πρέπει να εκλείψει. Έτσι, για το να βαθμολογούν με χαμηλά ποσοστά τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, κάτι δηλώνει, κάτι σημαίνει.
0: Για να έχουμε λοιπόν όλα τα δεδομένα, όλα. Όχι μόνο για τις επιδόσεις των μαθητών.
1: Όχι να προβολούμε μόνο τους μαθητές, από κάπου προέρχεται αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο που, για να φτάσουμε στους μαθητές.
0: Η ώρα είναι 10 παρα 20, είναι η ώρα για το ραντεβού μας με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Είναι στο στούντιο, νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη. Έλα Παναγιώτη.
6: Καλημέρα και πάλι. Πιστή στα ραντεβού. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών, στον Ασπρόπυργο, στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαστη είναι η δρόμη περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Πετράλωνα και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι τους sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Είναι sold out για την Αγγελόνια.
6: Από νωρίς.
0: Μάλιστα.
6: Το παιχνίδι είναι σε.
0: Πέρε χρόνια που τα φτάσαμε sold out για Αγγελόνια. Ναι, για συνέχιση.
6: Μα δεν πάνε για την Αγγελόνια, για τον Ολυμπιακό μας.
0: Σωστό, ναι, έχεις δίκιο.
6: Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερεί στις 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Να σε καλά,
1: ευχαριστούμε,
0: Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ. Και καθώς λέμε για το τι συμβαίνει στους δρόμους, χθες είχαμε και ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Ένας 20χρονος λοιπόν, με ηλεκτρικό πατίνι, δεν φορούσε και κράνος, πήγαινε αντίθετα στο δρόμο, κοντά στο σταθμό Λαρίσης, και πήγε και καρφώθηκε πάνω σε μία μηχανή. Έπεσε λοιπόν το ηλεκτρικό πατίνι πάνω στη μηχανή, με αποτέλεσμα και οι δύο να βρεθούν στο δρόμο. Ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε ο άνθρωπος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο αναβάτης του πατινιού σηκώθηκε και εξαφανίστηκε. Τελικά μετά από έρευνες της αστυνομίας εντοπίστηκε λίγο παρακάτω και συνελήφθη στη συνέχεια. Αλλά έχουμε άλλο ένα ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Αυτή τη φορά λοιπόν 20χρονος χωρίς κράνος πήγε και χτύπησε μηχανή, ναι, τραυματίζοντας τον αναβάτη της.
1: Και γενικότερα έχουμε διάφορα ατυχήματα πάλι με πατίνια. Και ενώ υπάρχει νέο πλαίσιο, έτσι, εγώ βλέπω και ανήλικους να οδηγούν χωρίς κράνος στους δρόμους τους κεντρικούς της Αθήνας. Οι προστάτες δεν φορούν κράνος καν και να τρέχει πάρα πολύ το πατίνι, ενώ υπάρχει όριο. Άρα πρέπει να γίνονται έλεγχοι που γίνονται, λέει, και θα εντατικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Όμως και πάλι έχουμε ατυχήματα.
0: Καλημέρα και στον Τάσο. Ο Τάσος σχολιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας, ναι, PISA που λέγαμε νωρίτερα και λέει: φοβάμαι ότι η εποχή που ο δάσκαλος κόπιαζε για να ανοίξει τα κεφάλια των μαθητών και να τους βάλει μέσα τη γνώση έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Όμως από την άλλη, ας αναλογιστούμε ότι ο δάσκαλος ήταν και είναι ο πιο κακοπληρωμένος λειτουργός. Ισχύει.
1: Εντάξει, αλλά αυτό δεν μπορώ εγώ να το βάλω έτσι στην ίδια ζυγαριά με το ότι όταν είσαι εκπαιδευτικός και δεν πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Σαφώς και πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί των εκπαιδευτικών. Και ιδίως οι εκπαιδευτικοί που πάνε σε χωριά, σε παραμεθόριες περιοχές κτλ. Την άλλη πλευρά όμως δεν μπορεί να σου λένε και οι μαθητές ότι εμείς ότι τα μαθαίνουμε από τα φροντιστήρια.
0: Και λέει ο
1: Ούτε
0: Γιάννης,
1: αυτό είναι ωραίο.
0: Για τους μαθητές και για τους καθηγητές. Είναι βιβλία αυτά τα οποία δίδονται στους μαθητές του Δημοτικού. Αυτά είναι φυλάδια, λέει. Δεν είναι βιβλία. Θυμάσαι, λέει, εσύ Καλαμαράκη και εσύ Αμαλία, τα βιβλία που είχαμε στο Δημοτικό έχουν καμία σχέση με αυτά τα βιβλία που δίνουν σήμερα στα παιδιά για μόρφωση και γνώση. Υπάρχει μία διαφορά. Τα έχω δει και πρόσφατα. Καλημέρα και στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Ελπίζουμε, Μανώλη, εσείς εκεί να μην αντιμετωπίζετε τα προβλήματα με την κίνηση που έχουμε εμείς εδώ στην Αθήνα, γιατί πράγματι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καλημέρα και στον Πάνο. Ο Πάνος θέλει και Ερντογάν το σουρουκλεμέ. Πού τον θυμήθηκε τώρα πρωί-πρωί. Άστον να μην τον μελετάμε και πολύ. Θα μας δώσει δυστυχώς αφορμές στο επόμενο διάστημα. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική, καθώς με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο αλλά και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.

0: Να δώσω και λίγο παρασκήνιο γιατί λέω στην Αμαλία. Τώρα που επιστρέφουμε από τις διαφημίσεις, να διαβάσουμε λίγο και μηνύματα ακροατών. Ναι, μου λέει διάβασε γιατί δεν έχω μαζί τα γυαλιά μου. Παιδιά, δεν βλέπει τη μύτη της.
1: Κοντά δεν βλέπω, έχω προσβιοποιία.
0: Ναι,
1: τι
0: βλέπεις
1: να κάνω.
0: Μακριά, τέλος
1: πάντων. Ναι, μακριά βλέπω.
0: Καλημέρα στον Διονύση. Πατίνια λέει και δεν φορούν κράνος και δεν προσέχουν και είναι έτοιμοι να σου επιτεθούν λεκτικά και σωματικά. Σεβασμός μηδέν σε κάθε επίπεδο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει για τα πατίνια. Και για τα προβλήματα που εντοπίζετε στους δρόμους, ο Γιώργος λέει στον Πειραιά: αν κατέβετε μια βόλτα Πασαλιμάνι, κόλαση από πατίνια και η αστυνομία πουθενά. Καλημέρα και σε σένα, Γιώργο. Καλημέρα, Σόφη μας. Μας είπατε, λέει, ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ναι. Προσωπικά όμως, λέει, βλέπω ότι οι δυσκολίες και τα δυσάρεστα έχουν ήδη ξεκινήσει. Τουλάχιστον να σε έχουμε υγεία. Αμήν. Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα και στον Θάνο. Λέτε, λέει, για μαθητές, λέτε για τους καθηγητές το 2026, ενώ έχει έρθει το AI. Ναι, αλλά είδες όμως τι γίνεται. Έτσι και με το AI τα λέγαμε νωρίτερα, τις προειδοποιήσεις από τους επιστήμονες. Καλημέρα στο Γιάννη, μην αναχώνεσαι καθόλου για την ορθογραφία. Καταλαβαίνω ότι είναι φωνητικό το μήνυμα το οποίο στέλνεις. Ενώ η Κατερίνα συμπληρώνει, όταν ο καθηγητής είναι καλοπληρωμένος, έχει και τη διάθεση να το μεταδώσει.
1: Εντάξει, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ως έναν βαθμό έχει δίκιο, αλλά το εκπαιδευτικό το δεν είναι επάγγελμα, είναι λειτουργήμα. Οπότε, εντάξει, πρέπει να μεταδίδεις τη γνώση με έναν τρόπο.
0: Καλημέρα και στο Χαράλαμπο για τις δυσκολίες που έρχονται το επόμενο διάστημα. Μια ψυχή που είναι να βγει, λέει, να βγει να τελειώνουμε. Είσαι και βιαστικός από ό,τι βλέπω. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Αύριο είναι μεγάλη μέρα. Αύριο είναι μεγάλη μέρα γιατί συμπληρώνονται 19 χρόνια από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Real FM. Έχουμε γενέθλια λοιπόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Το πρώτο ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεση, στο μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, μια τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Τρίτο δώρο, 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi, 5 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Super Market Galaxias, μια τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών και 2 δώρο επιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το μακρόσυρτο GR, λοιπόν, θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Τόρπι, εμείς σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Όσο περνάει η ώρα, έρχονται και περισσότερες πληροφορίες για την απολογία των δύο γιατρών, ναι, οι οποίοι προφυλακίστηκαν. Όπως σας είπαμε, η γιατρός κατηγόρησε το ΕΚΑΒ, προσπάθησε να επιρρύψει τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Ενώ ο γιατρός, από την άλλη, ο σύζυγός της, λέει: έμπλεξα λόγω της γυναίκας μου, αλλά τη λατρεύω. Προφυλακιστέοι λοιπόν, κρίθηκαν και οι δύο και τώρα θα δούμε ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Ελλάδα. Όπως σας είπαμε και νωρίτερα, σε πολύ λίγο εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου θα βρεθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, ο Παύλος Μαρινάκης.
1: Παύλος Μαρινάκης. Στον καλεσμένο στον Νίκο Χατζηνικολάου θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και για το επίδομα ανεργίας που ακόμα διατηρείται, έχει σηκωθεί πολύ στόρυβος.
0: Και για τα μέτρα στήριξης.
1: Βέβαια, για την ενέργεια, για τα καύσιμα, λόγω αυτής της ενεργειακής καταιγίδας που πλήττει όλες τις αγορές. Θα δούμε λοιπόν τι θα πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
0: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η σπουδαιότερη φωνή που ακούστηκε ποτέ σε αυτό τον πλανήτη, η μεγαλύτερη ντίβα που γεννήθηκε ποτέ σε αυτό τον πλανήτη και που ήταν Ελληνίδα. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει από τη ζωή το 1977 η Μαρία Καλογεροπούλου. Η Μαρία Κάλλας.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Κονιτσιουά.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά Ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
9: Οπτικά Ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
13: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στη λεωφόρο Συγκρού από το Νέο Κόσμο προς Αθήνα και στα δύο ρεύματα των Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου παραχωρεί αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα μεταδίδεται ζωντανά με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και το real.gr. Στη φυλακή οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 7 το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έλαβαν την απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ώρων στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ισχυρίστηκε ότι ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου αποτελεί απειλή για την Τουρκία και κάλεσε την Αθήνα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που κατά την Άγκυρα απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσει ή να μεταθέσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διελιστήρια. Οριακές διακυμάνσεις γύρω από το επίπεδο των 108 δολαρίων καταγράφει η τιμή του Brent. Στην Ολομέλεια της Βουλής έχει προγραμματιστεί σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι κήρυξε η ΑΔΔ. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο θα παρουσιάσει σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς επιθετικού από το Τσάντ Μάριους Μουαντιλμαντζή που αγωνιζόταν στην τουρκική Samsun Sport ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα. Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές, δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 25. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υποψήφιο πλέον και για, για τον βόρειο τομέα της Αθήνας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους για να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Υποδέχομαι τώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και υποψήφιο βουλευτή στις επικείμενες εθνικές εκλογές στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Ταράξατε τα νερά τις τελευταίες μέρες με μια προσωπική τοποθέτηση. Η αντιπολίτευση από τη μία πλευρά έχει δίκιο να λέει ότι δεν συνηθίζεται οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι να κάνουν προσωπικές τοποθετήσεις. Από την άλλη πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω πάρει δημόσια θέση. Θεωρώ ότι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν είναι ρομπότ, δεν λειτουργούν με AI, είναι άνθρωποι, αυθύπαρκτες προσωπικότητες, και όταν διευκρινίζουν ότι μία θέση είναι προσωπική και όταν μάλιστα αυτή δεν εκφράζεται στο press room που είναι ο επίσημος χώρος αντιπροσώπευσης, εκπροσώπησης της κυβέρνησης, δικαιούνται να έχουν και προσωπική άποψη. Ωστόσο, όταν ο εκπρόσωπος κάνει μια δήλωση προσωπική σε ένα θέμα, αυτόματα γεννιέται η υποψία. Μήπως το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, μήπως είναι λαγός.
4: Ναι. Ναι, για το θέμα αυτό καθ' αυτό δεν νομίζω ότι έχει νόημα να επεκταθούμε, γιατί ήταν μια προσωπική πρόταση που τη στιγμή που την είπα, καταρχάς πολύ σημαντικό ότι είπα απριόριο ότι είναι προσωπική πρόταση, δεν ανακάλυψα την προσωπική θέση
3: μετά
4: από κάποιες ανακοινώσεις αντιπολίτευσης, το είπα από την αρχή, άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι το θυμήθηκα εκ των υστέρων για να δικαιολογήσω το τι είπα ότι είπα, σε μια προσωπική συνέντευξη, Vidcast. Όχι δηλαδή προφανώς στο Βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ούτε καν σε μια συνέντευξη όπως η σημερινή σε εσάς ή η αντίστοιχη χθεσινή το βράδυ, για παράδειγμα, στο Action 24. Έτσι θέλω να πω, δηλαδή, δεν είναι μόνο το Βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι και οι συνεντεύξεις όλες, οι πολιτικές που εμφανίζομαι και εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, όπως και όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί για το χαρτοφυλάκιό τους. Το δεύτερο δηλαδή είναι αυτό. Τώρα, κοιτάξτε, νομίζω ότι...
3: Βέβαια ήρθε και η δήλωση Βορύδη μετά,
4: ναι,
3: και δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι κάτι τρέχει στο εσωτερικό της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο θέμα. Παρότι πρέπει να σας πω, γιατί εγώ είμαι πάντα δίκαιος, ότι η Νέα Δημοκρατία στο πρόσφατο παρελθόν έχει τοποθετηθεί ιδεολογικοπολιτικά υπέρ της ενίσχυσης της εργασίας και όχι της ανεργίας.
4: Που είναι και ο πυρήνας της πρότασης αυτής, έτσι. Δηλαδή να στηρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς και να μην τους αφήνουμε κιόλας, αλλά βοηθώντας τους να βρουν δουλειά. Προσέξτε, είναι δεδομένο, το κάνω πάλι σαφές, κάθε φορά το κάνω, γιατί ζούμε στη χώρα της κοπτοραπτικής, στη χώρα που η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της από μια μειοψηφία μέσων, αλλά δυστυχώς έχουν κάνει πολλές φορές, έχουν παίξει πολύ κακό ρόλο. Δεν υπάρχει τέτοιο στο πρόγραμμα, ούτε τέτοιος προγραμματισμός στην ατζέντα, ούτε κάτι τέτοιο σχεδιάζουμε. Το είπα μάλιστα και όταν το εξέφρασα.
3: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό μετά τις εκλογές. Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
4: Όχι.
3: Ότι ψήνεται η δουλειά για μετά τις εκλογές.
4: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό. Σας το ξαναλέω, το είπα από την πρώτη στιγμή και το ξεκαθάρισα και την επόμενη μέρα. Για μένα η συζήτηση που κακώς προέκυψε στη συνέχεια, αλλά δυστυχώς πρέπει να λέμε και ταυτόχρονα, είναι για το αν μπορεί ένας πολιτικός και ειδικά ένας νέος πολιτικός που έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό μεταξύ άλλων νέων υποψηφίων, θα είναι και υποψήφιος, όταν δηλώνει ότι μιλάει προσωπικά σε μια προσωπική συνέντευξη, να εκφράζει τη γνώμη του. Κύριε Χατζηνικολάου, πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω το 2026, δηλαδή 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, από ανθρώπους, ακόμα και από άλλα κόμματα και ειδικά από ένα κόμμα που, όπως το Πασόκ, που με τις τεράστιες διαφορές που έχουμε, δεν έχει αμφισβητήσει ποτέ κανείς τις δημοκρατικές του ευαισθησίες, έτσι. Ότι δεν δικαιούσε να ομιλήσει επειδή κατέχεις μία θέση. Για μένα αυτό είναι το οποίο μένει. Και ήταν έτσι και μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξανασυστηθούμε, όχι ως προς τη θέση έχει ο καθένας. Εγώ σέβομαι να βγει κάποιος και να πει, αφού ακούσει όλο όσο είπε, γιατί διαστρεβλώθηκαν αυτά που είπα, ότι ξέρεις κάτι, κύριε, αυτά που λες δεν μ' αρέσουν. Αφού τα ακούσεις όμως όλα, έτσι. Κάποιος άλλος να πει, αυτά που λες μ' αρέσουν. Συμφωνώ, διαφωνώ, τους άλλους δεν είναι ούτε μια τάση, ούτε μια κυβερνητική θέση. Είναι μια προσωπική άποψη ενός ανθρώπου που πολιτεύεται.
3: Βέβαια,
4: αλλά το να βγαίνει κάποιος και να λέει. Να βγαίνει κάποιος και να λέει, κύριε Χατζηνικολάου, και μάλιστα να εκπροσωπεί δημοκρατικά κόμματα, ότι δεν δικαιούσε να ομιλείς, αυτό πραγματικά ξεπερνάει κάθε όριο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά σέβεται τους στοιχειώδεις κανόνες της δημοκρατίας.
3: Εδώ μου λένε βέβαια ότι, Νίκο, δεν είσαι δίκαιος, είσαι άδικος, και μη λες ότι είσαι πάντα δίκαιος, διότι όταν, για παράδειγμα, έκανε ο Κατρούγκαλος τις γνωστές δηλώσεις προεδίκαιος, είσαι άδικος, και μη λες ότι είσαι πάντα δίκαιος, διότι όταν, για παράδειγμα, έκανε ο Κατρούγκαλος τις γνωστές δηλώσεις

0: με το τάδε νομοσχέδιο οποιοδήποτε υπουργείου, είτε του εργασίας είτε οποιοδήποτε άλλου. Τότε αυτό δεν είναι προσωπική θέση, ακόμα και να λέγω ότι είναι προσωπική θέση. Όταν λέει ένας νέος πολιτικός, ένας μεγαλύτερης ηλικίας πολιτικός, ένας οποιοδήποτε πολίτης, είτε είναι πολιτικός είτε οτιδήποτε άλλο, ότι κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση, να κάνουμε τη συζήτηση από το μηδέν για το δημογραφικό, για το ζήτημα εργασίας, γιατί όλες οι επιχείρησεις λένε ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο, είναι εντελώς διαφορετικό. Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και ακόμα και τις προσωπικές μας θέσεις, επειδή ξέρουμε και σε τι χώρα ζούμε, προσέχουμε πάρα πολύ για ποια θέματα θα τις εκφράζουμε. Δεν θα πήγαινα ποτέ να πω μια προσωπική θέση. Όχι ότι έχω κάτι διαφορετικό να πω, γιατί φοβάμαι πλέον με αυτούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το σημείο στήξη, 3,5 χρόνια τώρα. Για το μεταναστευτικό δεν θα έλεγα ποτέ κάτι. Δεν θα έλεγα κάτι για την εξωτερική πολιτική, που πέραν όλων των άλλων είναι και πιο αποτελεσματική στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Άρα, νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα συντηρήθηκε κάποιες μέρες λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα πρωτίστως του κυρίου Τσίπρα της Ελλάδας και δευτερευόντως του ΠΑΣΟΚ. Γιατί στην πραγματικότητα πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη στη ΔΕΘ, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Και ξεγυμνώθηκαν. Είναι βαρύ αυτό που λέτε.
0: Δεν εννοώ ότι τους πιάσανε με χρήματα. Ναι. Εννοώ ότι αποκαλύφθηκε η προχειρότητα των προγραμμάτων τους από τους ίδιους. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε δημοσία θέα, ως έχει δικαίωμα, και παρουσίασε ένα πρόγραμμα που ο ίδιος το αποκάλεσε κοστολογημένο και ότι κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Στα προγράμματα των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, βρήκατε κάποια θετικά στοιχεία που θα άξιζε η κυβέρνηση να τα μελετήσει και ενδεχομένως να τα εφαρμόσει? Εγώ θα σας πω ένα αμέσως. Ναι. Για παράδειγμα, οι 120 δόσεις για τις οποίες μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είναι κάτι που η αγορά το ζητά εδώ και πολύ καιρό.
0: Πάμε να δούμε
1: και
0: πρώτα,
1: δεν έχει και κόστος δημοσιονομικό.
0: Τη μεγάλη εικόνα. Και όλες οι επιμέρους μικρότερες εικόνες έχουν και αυτή την αξία τους, όπως και αυτό το οποίο μου λέτε. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθούν να πιαστούν από την οποιαδήποτε δήλωση οποιοδήποτε υπουργού και προφανώς να τη διαστρεβλώσουν, γιατί εμένα τη διαστρέβλωσαν. Ο μεν κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ σας παρουσιάζω ένα πρόγραμμα που κοστίζει 7,5 δις σε βάθος τετραετίας, τα 4 χρόνια δηλαδή, και ο τομεάρχης οικονομικών του, αυτός δηλαδή που προφανώς το κατήρτισε ή τέλος πάντων συνέβαλε στην κατάρτισή του, είπε 4 φορές σε μια συνέντευξη, το επιβεβαίωσε χθες και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Πιέρος, στον κύριο Πιέρο στην εκπομπή του, είπε 4 φορές ότι με επαναλήψεις κιόλας, ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 7,5 δις το χρόνο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει, για να καταλάβετε, ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι το πρόγραμμά μας είναι 2,2 δις για το 27 και να βγαίνει μετά ο Υπουργός Οικονομικών και να λέει δεν είναι 2,2 δις, είναι ξέρω εγώ 8 δις. Αντιλαμβάνεστε τι θα είχε γίνει. Αυτό εμείς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εμείς ό,τι λέμε, επειδή είμαστε κυβέρνηση, πάει και γίνεται νομοσχέδιο, κοστολογείται, άρα κάθε ευρώ είναι κοστολογημένο. Αυτό ο κύριος Τσίπρας. Και γι' αυτό συνέχεια είχαμε τις φοβερές παλινοδίες, τα φοβερά μαργαριτάρια για την παγκόσμια βάση δεδομένων, για τα χρυσαφικά και τις θηρίδες που θα μας φορολογήσουν, για το ποιος είναι το 1%.
1: Σε αυτό το 1% λοιπόν, για τους πλουσίους, γιατί αντιδρά τόσο έντονα η Νέα Δημοκρατία?
0: Όλος αυτός, κύριε Χατζηνικόλα.
1: Αυτή η πάμπλουτη, αυτό το 1% που κερδίζει όσα το υπόλοιπο 99%, δεν πρέπει κάποια στιγμή να συμβάλλουν στην προσπάθεια?
0: Προσπαθώ να πω το εξής, ότι όλος αυτός ο κουρνιαχτός που σηκώθηκε, όλη αυτή η αναστάτωση, όλες αυτές οι παλινοδίες, τα μαργαριτάρια, σε συνέχεια πήγε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είπε ότι θα δώσει 13ο μισθό, 13η σύνταξη, θα μειώσει το ΦΠΑ χωρίς να λέει σε ποια προϊόντα και πόσο. Είπε όλα τα ευχάριστα που όλοι θέλουμε να ακούμε και θα ήθελαμε όλοι να μπορούμε να κάνουμε αν είχαμε πάρα πολλά λεφτά ή φύτρωνα από κάπου τα λεφτά. Βγαίνει ο εκπρόσωπός του, ο κ. Τσουκαλάς, και λέει ότι το πρόγραμμα αυτό, μετά από πολλές πιέσεις συναδέλφων σας, είναι 4 δις την τετραετία. Μα μόνο 13ο μισθός και η 13η σύνταξη το χρόνο είναι 4 δις. Δηλαδή, δύο από τα μέτρα που εξήγηλε ο κ. Ανδρουλάκης ετησίως κοστίζουν 4 δις με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου. Δηλαδή, αν δείτε τον προϋπολογισμό του κράτους, κάθε μήνα δίνει το κράτος 2,5 δις για την πληρωμή συντάξεων και 1,5 δις για την πληρωμή μισθών. Άρα, αν τάζεις έναν μισθό και μια σύνταξη παραπάνω, είναι 4 δις το χρόνο. Και είπε ο εκπρόσωπος του ίδιου κόμματος ότι είναι 4 δις την τετραετία. Λοιπόν, επειδή αποκαλύφθηκε η προχειρότητά τους, αυτό εννοώ με τη γίδα στην πλάτη, δηλαδή πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη ως προς το ότι δεν είχαν τη στοιχειώδη κοστολόγηση στο πρόγραμμά τους. Και μετά τις πολλές παλαινοδίες πιάστηκαν από το οτιδήποτε μπορούσαν να πιαστούν.
1: Πάμε, σας παρακαλώ, τώρα, και σε ένα-δύο συγκεκριμένα. Να πω εντωμεταξύ ότι
0: δύο απαντήσεις.
1: Μου στέλνουν για την προηγούμενη συζήτησή μας ότι πρέπει να υπενθυμίσεις, μου λένε, στον

0: Πρωθυπουργό ότι τα επιδόματα ανεργίας χρηματοδοτούνται από κρατήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων.
1: Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Δεν θέλω να το ανοίξω το θέμα αυτό σκοπίμως. Και οποιοδήποτε λέει το οτιδήποτε στο δημόσιο διάλογο το λέει με αυτό το δεδομένο.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στα δύο για τα οποία σας ρώτησα συγκεκριμένα.
1: Ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στο σχεδιασμό.
0: Εσείς κατηγορείτε συχνά την αντιπολίτευση και μερικές φορές έχετε και δίκιο ότι είναι ισοπεδωτική. Ναι. Ότι δεν ακούει τι λέτε και λέει σε όλα όχι. Δεν βρίσκει τίποτα θετικό. Μήπως κάνετε κι εσείς το ίδιο με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης? Παράδειγμα, 120 δόσεις από το ΠΑΣΟΚ ή η πρόταση για την πατριωτική εισφορά από το 1% των πλουσίων για να στηριχθεί
1: πάμε
0: η οικονομία.
1: Στην πατριωτική εισφορά, πάμε, δύο θέματα έχετε ανοίξει. Καταρχάς, επί της αρχής.
0: Δεν τα έχω ανοίξει εγώ, τα ανοίξει η αντιπολίτευση.
1: Όμως θέσατε τώρα στις ερωτήσεις σας. Επί της αρχής, είμαστε θετικοί σε κάθε πρόταση για μείωση φόρου. Αλλά το θέμα είναι πόσες μπορούμε από αυτές να προτεραιοποιήσουμε, ώστε να βγαίνει ο λογαριασμός. Εμείς έχουμε μειώσει μέχρι τώρα 83 αμέσους και έμεσους φόρους, και αν συμπεριληφθούν σε αυτούς και οι φόροι που θα μειωθούν το 2027, φτάνουμε στους 91. Άρα είναι πολύ διαφορετικό να μειώνεις φόρους στην πράξη, φορολογικούς συντελεστές, και είναι πάρα πολύ διαφορετικό να το λες στα λόγια. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι τρίτο κόμμα. Μιλάει εκ του ασφαλούς ως προς την έκφραση προγραμματικού λόγου, γι' αυτό και δεν το κοστολογεί.
0: Πάντως οι 120 έτσι δόσεις δεν έχουν ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι. Έτσι. Υπάρχουν πατριωτικές ή τέλος πάντων σοβαρές και συνεπείς φοροελαφρύνσεις. Πρωτίστως για τη μεσαία τάξη, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό ότι ζούμε σε μια χώρα που από το 29% φόρο εισοδήματος που αφορά πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας, δηλαδή μισθωτούς στον ιδιωτικό, στο δημόσιο τομέα, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες. Ο 29% φόρος που παραλάβαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον έχει φτάσει στο 20%, και αν έχεις ένα παιδί 18%, αν έχεις δύο παιδιά στο μισό περίπου, 16%, και αν είσαι τρίτη εκνοσή πολίτικος μέχρι 20.000 ευρώ, 0. Και αν είσαι νέος, 0. Και αν είσαι μέχρι 30 ετών, 9%. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες κινήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή, ο στόχος μιας κυβέρνησης είναι να μειώνει τα βάρη από όλους, μηδενός εξαιρουμένου, προφανώς με έμφαση στη μείωση των βαρών στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα. Αλλά η απάντησή μου είναι καθαρά όχι. Δεν πιστεύω σε πατριωτικούς φόρους. Δεν πιστεύουμε ως κυβέρνηση στο να πάμε να τα πάρουμε από τη μια τσέπη να τα δώσουμε στην άλλη. Όταν κρίνουμε ότι υπάρχουν ζητήματα υπερκερδών, όταν κρίνουμε ότι υπάρχουν ζητήματα ανάγκης έκτακτης ενίσχυσης, σε αντίθεση με όλες αυτές τις προοδευτικές και ευαίσθητες με τον κόσμο πρώην κυβερνήσεις και όλους αυτούς τους δήθεν ευαίσθητους πολιτικούς χώρους, εμείς το κάναμε. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πήρε έκτακτα μέτρα για το ρεύμα, φορολογώντας τα υπερκέρδη των εταιριών παροχής ενέργειας. Ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που πήρε κάποια μέτρα έκτακτα για τα διελιστήρια. Τώρα, μάλιστα, ξανά σε συνεννόηση με τα διελιστήρια, δόθηκε περαιτέρω ενίσχυση στους πολίτες. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πήρε μέτρα για τις τράπεζες, χωρίς όμως να πιστεύει ότι πρέπει να τιμωρήσουμε τις επιχειρήσεις. Κύριε Χατζηνικολάου, ο στόχος δεν είναι να τιμωρήσουμε το επιχειρήν. Ο στόχος δεν είναι να πάμε να τα πάρουμε από τις κακές εντός εισαγωγικών επιχειρήσεις για να τα δώσουμε στους υπόλοιπους. Ο στόχος είναι να ενισχύουμε όσο γίνεται τη μεσαία τάξη και να δίνουμε τα εργαλεία σε επιχειρήσεις, δηλαδή να τους μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος για να δίνουν καλύτερους μισθούς.
0: Οι 120 δόσεις.
1: Εμείς καταρχάς, σε αντίθεση με τα όσα λένε τώρα εμπλεκμένος στο ΠΑΣΟΚ στα λόγια, γιατί και αυτό έπρεπε να έχει μια πρόβλεψη και μια κοστολόγηση, προχωρήσαμε σε δόσεις, 72 δόσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει
0: άλλο 72, ένα πρόγραμμα. Άλλο 120.
1: Δεν είναι ότι προφανώς το πρόγραμμα αυτό βγήκε με ένα συγκεκριμένο αριθμό δόσεων. Θυμίζω ότι στον εξοδικαστικό υπάρχουν και άλλα προγράμματα που ξεκινάνε από 120 δόσεις, εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα προφανώς από το πρόγραμμα των 72 δόσεων. Άρα υπάρχουν δυνατότητες για ρυθμίσεις, αλλά θέλω να είμαι σαφής. Κάθε πρωτοβουλία που παίρνουμε για το ιδιωτικό χρέος, κάθε πρωτοβουλία που φέρνουμε και ψηφίζουμε για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, πρέπει να διέπεται από δύο, να περνάει από δύο φίλτρα. Άρα να ικανοποιεί δύο παραμέτρους, δύο κριτήρια. Το ένα είναι προφανώς να στηρίξουμε όσο παραπάνω μπορούμε αυτούς που έχουν ανάγκη και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν οξυγόνο και εφόσον τηρούν τις ρυθμίσεις τους να επιβιώνουν, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, ελάχιστοι από αυτούς, είναι κάποιοι τέλος πάντων. Υπάρχει όμως και μια άλλη συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί το κράτος για εμένα. Να μην ξεχνάει τους συνεπείς. Να μην ξεχνάει αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια, όχι επειδή τους περίσευαν τα χρήματα, πλήρωναν, πληρώνουν, ρυθμίζουν, προσπαθούν. Άρα, όλες αυτές οι προτάσεις, και δεν αναφέρομαι σε 120 δόσεις τώρα, αναφέρομαι σε όλα τα υπόλοιπα που ο κ. Ανδρουλάκης, που θυμίζουν λίγο τη λογική του χαρίζω χρέη, χαρίζω οικόπεδα, δηλαδή του ρύθμιση για τη ρύθμιση, μόνο και μόνο για να το πω. Υπάρχουν και συνεπείς σε αυτή τη χώρα. Πρέπει δηλαδή να μην στείλουμε ένα μήνυμα ως κράτος ότι είτε είσαι συνεπής, είτε δεν είσαι συνεπής, έχεις πάνω κάτω την ίδια αντιμετώπιση. Άρα, ναι, να στηρίξουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει δώσει δυνατότητα.
0: Συγκεκριμένη πρόταση, μάλλον θα φέρει λεφτά στα
1: δημόσια. Το ξαναλέω. Επί της αρχής, δεν υπάρχει πολιτικός και πολίτης που να μην θέλει να μειωθεί. Να μειωθούν όσο παραπάνω φόροι, να δοθούν ήδη παραπάνω μισθοί, να δοθούν όχι 70 και 100 και 200 δόσεις αν γίνεται. Αλλά κάθε μέτρο πρέπει να κοστολογείται και να βγαίνει ο λογαριασμός. Η διαφωνία μας δεν είναι επί της αρχής ή της φιλοσοφίας, ούτε των 120
0: πάντως,
1: δόσεων.
0: Πώς καταφέρατε, δίνοντας περισσότερα χρήματα από ό,τι περίμενε ο κόσμος, μιλούσαμε όλοι για περίπου 1,5 δις δημοσιονομικό χώρο, δώσατε 2,2. Πώς καταφέρατε να γκρινιάζουν όλοι την επόμενη μέρα? Να γκρινιάζουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65. Γενικά, σε κάθε μέτρο που πήρατε, έχετε δημιουργήσει και μια γκρίνια.
1: Καταρχάς,
0: πώς το καταφέρατε?
1: Είχε πει ο υπουργός Οικονομικών και εγώ και όλοι όσοι είχαμε βγει ότι ο παραπάνω δημοσιονομικός χώρος είναι κάτι παραπάνω από ένα δις. Ήταν τελικά λίγο παραπάνω από ένα 250. Προστέθηκαν σε αυτά και μέτρα που είχαμε ήδη ανακοινώσει και τώρα εφαρμόζονται το 27. Και βέβαια είναι και η ρήτρα, τα μέτρα της ενέργειας που πάνε από τη ρήτρα διαφυγής, άρα δεν υπολογίζονται στις οροφές δαπανών. Και έτσι βγαίνουν τα 2,2 δις, για να είμαστε και σαφείς με τον κόσμο. Κάθε ευρώ πρέπει να το κοστολογούμε. Άρα αυτό που είχαμε πει ότι ο παραπάνω χώρος είναι λίγο παραπάνω από 1,2, τέλος πάντων, λίγο παραπάνω από 1, ισχύει και ισχύει. Τώρα, κοιτάξτε, είναι λογικό αυτό το οποίο με ρωτάτε. Δεν είναι παράδοξο, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο αλήθειες στην Ελλάδα που και οι δύο. Δεν πρέπει να παραβλέπονται και κανείς να τις παραγνωρίζει. Ούτε οι κυβερνώντες, εμείς δηλαδή που έχουμε αυτή την ευθύνη για όσα χρόνια θέλουν οι πολίτες, ούτε οι αντιπολιτευόμενοι. Και μετά από πολλές δεκαετίες που ακολουθεί η συνταγή η οποία οδήγησε στη χρεοκοπία, η Ελλάδα εφαρμόζει μια άλλη συνταγή. Δηλαδή, ενώ μειώνει φορολογικούς τελεστές η κυβέρνηση, το κράτος, αυξάνει τα έσοδα λόγω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανάπτυξης της οικονομίας και της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής, δημιουργεί ένα ποσό. Κάποια έσοδα που μπορεί να δώσει πίσω στους πολίτες και οι πολίτες, ενώ έχουν δει κάποιες αυξήσεις, περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές, βιώνουν μια πρωτοφανή.
0: Κατατρώγει η ακρίβεια.
1: Βιώνουν μια πρωτοφανή.
0: Για την οποία δεν
1: πληθωριστική
0: είπατε
1: κρίση.
0: Δεν είπατε, κύριε Υπουργέ.
1: Κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δεν είπατε
1: όλα τα μέτρα στην πραγματικότητα.
0: Πρέπει να πάω σε διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με την ακρίβεια.
0: Αλλά θα ρωτήσω και για την υπόθεση Μαζωνάκη, θα ρωτήσω και για την επανεμφάνιση μετά την αποφυλάκησή του Κασιδιάρη και για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Υφυπουργό, τον Πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Αντένα.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Η άποψή μου για το επίδομα ανεργίας ήταν προσωπική και το διευκρίνησα εξ αρχής, τόνισε πριν από λίγο στο σταθμό μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει στον σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του, επισημένοντας ότι ζούμε στη χώρα της κοπτοραπικής. Η συνέντευξη μεταδίδεται απευθείας με ήχο και εικόνα από το real.gr και το ενικός.gr. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης.
0: Αντένα.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
0: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στην συνέντευξή μας με τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, που θα είναι και υποψήφιος βουλευτής στον βόρειο τομέα της Αθήνας, εδώ στις γειτονιές μας. Ακρίβεια. Δεν άκουσα, κύριε Υπουργέ, ούτε μία λέξη στη Θεσσαλονίκη. Κύριε, είναι δυνατόν?
1: Κύριε Χατζηνικόλα,
0: σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το κεντρικό πρόβλημα των Ελλήνων.
1: Των Ελλήνων και όχι μόνο των Ελλήνων.
0: Και όλα δείχνουν ότι θα χειροτερέψει τώρα με όσα συμβαίνουν με την ενέργεια.
1: Και προφανώς και η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να έχουμε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και θα διαφωνήσω ως προς το εξής. Όλα τα μέτρα, περισσότερο ή λιγότερο, έχουν ως στόχευση να αυξήσουν.
0: Θα πείτε τώρα τη θεωρία, αυξάνουμε το εισόδημα.
1: Δεν είναι θεωρία.
0: Ναι, αλλά αν το καταστρώει το εισόδημα, η τιμή στο ράφι.
1: Δεν αντιλέγει κανείς ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε από τις κυβερνήσεις που έχουμε κάνει όλες αυτές τις φοροελαφρύνσεις και όλες αυτές τις παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών, δεν αμφισβητεί το αυτό. Έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός, αν δεν βάλουμε μέσα τον πληθωρισμό, πάνω από 30% τα τελευταία χρόνια. Αλλά επειδή έχουμε έναν από τους πιο επίμονους πληθωρισμούς, η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος από 30-35% έχει φτάσει στο 10%. Άρα αυτό το λέει. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Και επειδή η πολιτική, η ζωή μάλλον δεν είναι μεσιόρη, δεν είναι στατιστική, υπάρχουν συμπολίτες μας που περνάνε πολύ χειρότερα από αυτό το μεσόωρο, υπάρχουν κάποιοι που περνάνε λίγο καλύτερα από αυτό το μεσόωρο. Άρα όλα τα μέτρα ως βασική στόχευση έχουν την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, που είναι για εμένα η μόνη συνταγή η οποία μπορεί να περιορίσει, εγώ δεν λέω να εξαφανίσει, δεν υπάρχει κυβέρνηση που να έχει εξαφανίσει ποτέ την ακρίβεια στην ιστορία, να περιορίσει την ακρίβεια. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ενισχύουμε το εισόδημα των πολιτών με μόνιμα μέτρα, τα οποία μάλιστα θα μείνουν όταν θα υποχωρεί, ελπίζω κάποια στιγμή αυτό να γίνει πιο γρήγορα, με μεγαλύτερο ρυθμό, ο πληθωρισμός. Πάντως, κυβέρνηση που να έχει πετύχει ανάπτυξη και αύξηση των εισοδημάτων και αποπληθωρισμό στην ιστορία δεν έχει περάσει. Άρα εμείς τι κάνουμε, δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτά που έχουμε και όχι από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και από αυτά που μαζεύουμε από την ανάπτυξη της οικονομίας για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
0: Δεν πρέπει να δώσετε παράλληλα ένα
1: το
0: σήμα
1: που κάνουμε,
0: ότι χτυπάτε την εσκροκέρδεια, ότι κάνετε ελέγχους, ότι δεν αφήνετε ασίδωτους.
1: Βέβαια, βέβαια, και πρέπει να γίνουν όλο και περισσότερα. Καταρχάς, είχαμε την πρωτοβουλία με περισσότερα από 1.600 προϊόντα, η οποία συνεχίζεται στο ράφι.
0: Εγώ δεν λέω ότι αυτό είναι κατά τη γνώμη σας.
1: Φαίνεται.
0: Δεν εισπράττω τέτοιο κλίμα από τους συμπολίτες μας.
1: Γενικά, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, αρχές γενομένες από το καλάθι του νοικοκυριού, του νυν Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, στη συνέχεια τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει ο Κώστας Κρέκας, αν θυμάστε, με τις καθαρές τιμές. Τώρα ο Τάκης Θεοδωρικάκος, που με την νέα ανεξάρτητη αρχή έχει πάρει αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Τους περισσότερους μήνες, προσέξτε τι θα πω, από τους τελευταίους 20 τελευταίους μήνες, η Ελλάδα είναι πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο στον πληθωρισμό τροφίμων. Ενώ αν δείτε τα σωρευτικά στοιχεία τα οποία βγήκαν χτες, η Ελλάδα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ακρίβεια. Όταν έχεις σωρευτικά πληθωρισμό τροφίμων λίγο κάτω από το 40%, μπορεί ο ευρωπαϊκός μεσόωρος να είναι λίγο παραπάνω, αυτό δεν λέει κάτι. Έτσι, για τον κόσμο που μας ακούει, σίγουρα έχεις τεράστιο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά τι κάνεις? Πρώτον, αυξάνεις το εισόδημα όσο μπορείς παραπάνω. Μακάρι να μπορούσαμε και περισσότερο, να είχαμε τα λεφτά. Κάνεις ελέγχους. Θυμίζω ότι μέχρι το 2020 δεν είχαμε στελεχωμένη υπηρεσία ελέγχου της αγοράς. Και εικονικές εκπτώσεις βλέπαμε πριν το 20 και σκροκέρδια υπήρχε πριν το 2020. Δεν είχαμε καν ελεγκτές και υπηρεσία. Όλα αυτά έγιναν εν κινήσει τα τελευταία χρόνια κρίσεων και πολέμων. Και θα πω και τη μεγάλη εικόνα. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ενδιαφέρεται για το καλύτερο δυνατό στο σπίτι του, στην τσέπη του και την οικογένειά του. Αυτό νοιάζει τον κόσμο. Είναι λογικό. Όταν έχεις να μεγαλώσεις παιδιά, όταν έχεις να ζήσεις, κοιτάς πόσο περισσότερο θα ενισχυθείς. Και είναι λογικό. Και πρέπει να ακούμε τις αιτιές αυτές, ακόμα και με έναν τρόπο περισσότερο έντονο, γιατί είναι υποχρέωσή μας να δίνουμε στον κόσμο όσα παραπάνω μπορούμε. Αλλά όλα αυτά δεν συζητώνται εν κενό. Συζητώνται σε μία περίοδο όπου έχουμε τεράστιες προκλήσεις από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι ευμετάβλητη.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
1: κυβερνά 7 χρόνια.
0: Διότι ακούω τους ειδικούς να λένε ότι με βάση τις σημερινές τιμές, αν είχαμε να πάρουμε τώρα πετρέλαιο θέρμανσης, θα πληρώναμε 1,93, ενώ πληρώσαμε 1,10 πέρυσι.
1: Επειδή διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα.
0: Αυτό είναι σενάριο τρόμου. Είναι καταστροφή για τα νοικοκυριά.
1: Για συσκέψεις κλπ. Καταρχάς να πούμε ότι αυτές οι συσκέψεις οι οποίες γράφονται είναι καθημερινές, ενώ όχι με το ίδιο Υπουργείο κάθε
0: Έχει
1: μέρα.
0: Έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός σύσκεψη.
1: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρη και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε, ισχύει για όλη την Ευρώπη, έτσι. Και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Άρα δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί, που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
0: μάλλον
1: κρίσιμη,
0: θα χρειαστεί,
1: ναι, αλλά δεν θέλω να
0: και θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
1: Προσέξτε, προσέξτε. Τα λεφτά
0: υπάρχει
1: είναι συγκεκριμένα.
0: Πανικό στα νοικοκυριά.
1: Αν ακούγαμε
0: από την άνοδο των τιμών,
1: το αντιλαμβάνομαι. Καταρχάς δεν χρειάζεται πανικό. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο. Έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση.
0: Εμείς, έχουμε, το δημιουργούμε εμείς. Το δημιουργούν οι τιμές που υπάρχουν σήμερα και στις αντλίες, αλλά και οι τιμές που ακούν από τους ειδικούς ότι έρχονται σε ό,τι αφορά
1: έχουμε
0: το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση ότι έχουμε την δυνατότητα, στο μέτρο του λογικού και του εφικτού, με πρώτο τον Πρωθυπουργό, να διαχειριζόμαστε και να διαχειρίζεται τις πιο δύσκολες κρίσεις που έχουν συμβεί ποτέ αθρηστικά τα τελευταία χρόνια. Την πανδημία, τις παρεπόμενες συνέπειες της οικονομίας στην οικονομία από την πανδημία, τρεις πολέμους, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο το βλέπαμε κάθε χρόνο, όλα αυτά μαζί δεν τα θυμόμαστε ποτέ ξανά. Και σκεφτείτε, κύριε Χατζηνικόλαο, πόσο σημαντικό είναι την περίοδο των περισσότερων κρίσεων να έχουμε μια οικονομία που αναπτύσσεται με διπλάσιο μέσο όρο από το ευρωπαϊκό, και όχι μια οικονομία όπως μέχρι το 19, όπου είχαμε 600.000 παραπάνω ανθρώπους που δεν είχαν δουλειά, ανέργους, διπλάσια ανεργία νέων και γυναικών από ό,τι έχουμε σήμερα. Και, πάρα πολύ σημαντικό, ήμασταν οι 27 στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης. Οι κρίσεις αυτές δεν είναι κρίσεις Μητσοτάκη. Οι κρίσεις αυτές είναι κρίσεις που υποχρεούται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως και κάθε κυβέρνηση, να διαχειριστεί. Αλλά η οικονομία που έχουμε με τον ημερών Μητσοτάκη επιτρέπει στη χώρα, στην κυβέρνηση, να στηρίζει τον κόσμο που έχει ανάγκη για να μειώνονται οι συνέπειες των κρίσεων αυτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή το ότι έχουμε περίσσευμα για το 26. Δεν είναι επειδή φύτρωσαν 2-3 λεφτά δέντρα ακόμα του κύριου Τσίπρα και του κύριου Ανδρουλάκη και τα βρήκαμε τα λεφτά. Το ότι έχουμε ακόμα παραπάνω από 100 και ίσως φτάσουμε και στα 200.
0: Πάντως επιμένετε
1: αυτές οι δυνατότητες.
0: Επιμένετε και σε μια πολιτική έμεσων φόρων, με το ΦΠΑ, με το ειδικό φόρο κατανάλωσης κλπ. Που στις παρούσες συνθήκες θα περίμενε κανείς.
1: Κύριε Χατζηνικολάου,
0: να τη συζητάτε τουλάχιστον.
1: Σε αντίθεση με τους αυτούς που εξαγγέλουν μειώσεις φόρων στα λόγια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει 23 έμεσους φόρους, είναι στους 91 που σας είπα πριν, στην πράξη. Και μακάρι να είχαμε την οικονομική δυνατότητα, τη δημοσιονομική δυνατότητα, το δημοσιονομικό περιθώριο να μειώσουμε κι άλλους. Πάμε λοιπόν στο φόρο για τα καύσιμα. Ακόμα και αν μειώναμε τον φόρο αυτό στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κατά 10 μονάδες δηλαδή, θα είχαμε, οι πολίτες θα έβλεπαν λιγότερο όφελος στην τσέπη τους από αυτό το οποίο βλέπουν από τα έκτακτα μέτρα που παίρνουμε και παρατείνονται μήνα-μήνα, και θα δούμε τι θα γίνει για τον Οκτώβριο. Άρα, όσοι υποστηρίζουν ότι η λύση είναι στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από την αντιπολίτευση, είτε κοροϊδεύουν τον κόσμο γιατί δεν γίνεται να πάρουμε όλα τα μέτρα, δηλαδή δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είτε πρέπει να μας πούνε για ποιο λόγο ζητάνε κάτι που θα έχει μικρότερο όφελος αφενός από τα μέτρα που παίρνουμε στην πράξη για τους πολίτες, και δεύτερον, πού θα βρούμε, ακόμα και αυτό να κάναμε, μόνο του ως μέτρο, είναι κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο, ξεπερνάει τις οροφές δαπανών. Η χώρα, αν ξεφύγει των οροφών δαπανών, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να πάρεις ένα τέτοιο μέτρο, πρέπει να πεις ποιο είναι το αντίμετρο. Δηλαδή, ποιον φόρο θα βάλεις, μόνιμο φόρο, όχι έκτακτο φόρο, για να πάρεις αυτό το μέτρο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά για να τα λέμε και να τα συζητάμε στο πόδι.
0: Πάμε σε δύο ακόμα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Υπόθεση Μαζωνάκη. Ο θάνατος του Μαζωνάκη, το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, άνοιξε τον ασκό του αιώλου για Ινστιτούτα Αισθητικής, τα οποία γίνονται βαριές ιατρικές πράξεις, για ιατρία τα οποία είτε δεν έχουν άδεια είτε παραβιάζουν τους όρους της άδειάς τους, και η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι έχετε απολέσει τον έλεγχο και ότι αυτό έγινε εν πλήρη συνειδήση, διότι καταργήσατε και το Σώμα των Επιθεωρητών Υγείας.
1: Να εκφράσω
0: το διάβασα χθες σε δύο εφημερίδες.
1: συλληπιτήρια, τα πιο ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, στους δικούς του ανθρώπους. Ήταν ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης και σε μένα και σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, σε πάρα πολύ κόσμο. Ένας μοναδικός καλλιτέχνης, και όλο αυτό ήταν μια σοκαριστική είδηση. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς, το τι έγινε και το τι δεν έγινε θα το βρει η δικαιοσύνη. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πολύ σοβαρά, ένα πολύ σοβαρό κακούργημα. Υπάρχει το τεκμήριο αθότητας. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, ούτε εμένα ούτε κανενός στο πολιτικό σύστημα, να κάνει τον δικαστή. Δυστυχώς ζούμε στην εποχή των τηλεδικαστηρίων, των ραδιοδικαστηρίων και των δικαστηρίων της γειτονιάς, από πολιτικούς οι οποίοι πηγαίνουν σε γειτονιές και παριστάνουν τους εισαγγελείς, δηλαδή μιλάνε στον κόσμο λες και είναι εισαγγελείς. Ο κόσμος αυτό που θέλει είναι δικαιοσύνη, κυρίως η οικογένεια του τραγουδιστή, του γνωστού τραγουδιστή, του εκλειπώντος, του Γιώργου Μαζονάκη, και κάθε ανθρώπου που, κάθε οικογένεια που χάνει το δικό της άνθρωπο. Άρα, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να πει τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει.
0: Συμφωνώ. Εδώ στο όμως υπάρχει πλαίσιο. Και το θεσμικό πλαίσιο, ναι. Και υπάρχει,
1: αφού φύγουμε, λοιπόν,
0: και
1: από την
0: ένα
1: ποινική...
0: ευρύτερο θέμα ελέγχων, γιατί, ναι, ανησυχεί ο κόσμος.
1: Ναι. Αφού φύγουμε από την ποινική διαδικασία.
0: Εδώ ακούγονται τις τελευταίες μέρες τρελά, ναι, πράγματα, λοιπόν, για μπότοξ που γίνονται σε κομμωτήρια.
1: Ο Υπουργός Υγείας νομίζω έχει μια πάρα πολύ καθαρή και ειλικρινή θέση, ο Άδωνος Γεωργιάδης. Δεν πήγαινε να κρυφτεί πίσω από τις ευθύνες. Καταρχάς δεν είπε ότι έχει ο ίδιος, αλλά μίλησε για τις ευθύνες ευρύτερα του κράτους. Κράτος έχει διάφορες δομές, διάφορες υπηρεσίες. Και μάλιστα χωρίς να κρύψει τα λόγια του, και αναλαμβάνοντας, θεωρώ, αυτό δείχνει και πολιτικό θάρρος και μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να βελτιωθεί, να το λες και να το κάνεις, προανήγγειλε και κάποιες παρεμβάσεις. Άρα, ας περιμένουμε να δούμε καταρχάς τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας. Ως προς αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, είδα χθες και μια ανακοίνωση.
0: Πάντως, ένα θέμα είναι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, και ένα άλλο είναι τι γινόταν μέχρι τώρα.
1: Το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας δεν καταργήθηκε, αλλά έγινε η παγωγή του στην πραγματικότητα. Δηλαδή, βασικά η δουλειά του σώματος δεν έπαυσε να υφίσταται. Έγινε η παγωγή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο της επαγωγής όχι μόνο του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, αλλά όλων των επιμέρους ελεγκτικών μηχανισμών διαφόρων υπουργείων, στη βάση μιας σχετικής σύστασης του ΟΣΑ. Άρα, διάφοροι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντάχθηκαν στην ΕΑΔ και η αρμοδιότητα δεν καταργήθηκε. Γίνονται οι έλεγχοι από την ΕΑΔ. Άρα, είχαμε μια μεταφάνεια. Τι άλλο έγινε?
0: Ωστόσο, εδώ η κατηγορία είναι ότι δεν γίνονται έλεγχοι.
1: Με βάση το
0: και
1: νόμο.
0: Και ότι αυτοί που γίνονται από τους ιατρικούς συλλόγους δεν είναι αποτελεσματικοί.
1: Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας από τις περιφέρειες στους ιατρικούς συλλόγους, που είναι η δεύτερη κατηγορία ελέγχων, έχουμε δύο ελέγχους. Από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας πλέον, που έχει μεταφερθεί αυτή η αρμοδιότητα στην ΕΑΔ, και έχουμε και την αρμοδιότητα ελέγχων από τους ιατρικούς συλλόγους. Αυτή η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε από τις περιφέρειες στους ιατρικούς συλλόγους το 2011. Ήταν η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ, γιατί κρίθηκε τότε ότι θα γίνονται πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι από τους ιατρικούς συλλόγους. Αυτή είναι η αρμοδιότητα για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία όλων αυτών, τέλος πάντων, και των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιατρία, πολυιατρία, διαγνωστικά κέντρα. Εκεί ισχυρίζεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που είχε την αρμοδιότητα, έχει κάνει συγκεκριμένους ελέγχους. Έχουν υποθεί όσα έχουν υποθεί από όλες τις πλευρές. Το ξαναλέω, δεν μπορώ να κάνω τώρα ούτε τον κριτή, ούτε τον αξιολογητή όλων αυτών των δεδομένων. Ήρθε, λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας πέραν όλων αυτών που σας είπα και προανήγγειλε εκ νέου παρεμβάσεις για να κλείσουν όσα κενά και όσες τρύπες υπάρχουν.
0: Πάμε και στο άλλο. Θα τις περιμένουμε και θα τις κρίνουμε και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά. Πάμε στην επανεμφάνιση Κασιδιάρη. Με την έξοδό του από τις φυλακές, ανακοίνωσε ότι θα ιδρύσει νέο κόμμα. Καταρχήν, επιτρέπει η νομοθεσία και η ποινή την οποία εκτείει, διότι μπορεί να βγει και υπό όρους, να αποφυλακίστηκε επειδή εργάστηκε στις φυλακές κλπ. Αλλά νομίζω ότι για τα πολιτικά του δικαιώματα η ποινή εκτείεται στο σύνολό της, στα 13 έτη πρώτον.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε αν τελικά η λύση απέναντι σε ναζιστικά μορφώματα και εγκληματικές οργανώσεις όπως αυτή της Χρυσής Αυγής, που από ό,τι φαίνεται ο Κασιδιάρης εξακολουθεί να υποστηρίζει τα πεπραγμένα της και να μην έχει μετανοήσει σε τίποτε, αντιμετωπίζεται με διοικητικό τρόπο ή με νομοθετικές ρυθμίσεις, ή αντίθετα αντιμετωπίζεται πολιτικά, απομονώνοντας πολιτικά τις συγκεκριμένες.
1: Και τα δύο έχουν σημασία. Προφανώς η πολιτική αντιμετώπιση είναι η μεγάλη συζήτηση. Ως προς το νομικό σκέλος, ήμασταν η κυβέρνηση που βρήκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή, γιατί κάποιοι πριν από εμάς δεν έβρισκαν. Είμαστε η κυβέρνηση που επανέφερε τις ποινές τέτοιων αδικημάτων, τέτοιων εγκλημάτων, όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο μέγιστο όριο κάθριξης των 20 ετών, ως προς το μάξιμο της ποινής. Είμαστε η κυβέρνηση που έφερε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις στη Βουλή και ψηφίστηκαν από τους βουλευτές και της Νέας Δημοκρατίας και κάποιους άλλους βουλευτές, ούτως ώστε να μπορεί ο Άριος Πάγος, εφόσον κρίνει, να μην επιτρέπει σε ένα κόμμα το οποίο έχει είτε τύπης είτε επί της ουσίας αρχηγό κάποιον που έχει καταδικαστεί για αδικήματα όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Το αν θα αποφασίσει το Α ή κάτι άλλο ο Άριος Πάγος ή το Β ή οτιδήποτε, αυτό είναι στη διακριτική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης και δεν μπορώ να το προεξοφλήσω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε φέρει πολύ πριν από τη σημερινή συζήτηση ένα νομοθετικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στον Άριο Πάγο να προστατεύσει τη δημοκρατία από τέτοιες περιπτώσεις εγκληματικές περιπτώσεις. Γιατί ο Άριος Πάγος δεν αποκλεί κάποιον για τις ιδέες του, όσο αποκρουστικές και να είναι, αποκλεί κάποιον εφόσον κρίνει για τις πράξεις του, τις εγκληματικές πράξεις. Παράλληλα, υπάρχει και το ζήτημα της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, άρα όχι του κόμματος, του όποιου κόμματος, αλλά του προσώπου. Εκεί η παρεπόμενη αυτή ποινή καταργήθηκε από τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παράλληλα, ο ποινικός κώδικας του κ. Τσίπρα, το πλαίσιο ποινής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης το πήγε από 10 έως 20 έτη σε 5 έως 15 έτη, όπως και όλα τα βαριά κακουργήματα πέραν όσων επισύρουν ισόβια τα πήγε μέχρι 15 έτη. Εμείς επαναφέραμε το πλαίσιο στο 10-20, αλλά κάθε ένας που έχει τη δυνατότητα να δικαστεί, όχι έχει τη δυνατότητα, υποχρεωτικά εφαρμόζεται ο επικαίστερος νόμος που έχει εφαρμοστεί έστω και για μία μέρα, άρα δικάστηκαν και στη Χρυσή Αυγή με τον επικαίστερο νόμο, ασχέτως αν εμείς τον αυστηροποιήσαμε στη συνέχεια. Και παράλληλα, επαναφέραμε μέσω του Συντάγματος την στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, η οποία όμως ισχύει μετά την αμετάκλητη απόφαση. Ο κ. Κασιδιάρης έχει πει ότι έχει κάνει αναίρεση, άρα εκκρεμεί η αμετάκλητη απόφαση. Άρα θεωρητικά μπορεί να κατέβει ο ίδιος ως βουλευτής σε μία μόνο περιφέρεια, όπου εκεί θα μπορούσε να μαζέψει. Πάρα πολλές χιλιάδες ψήφους,
0: ως
1: ανεξάρτητος βουλευτής,
0: όχι στα ψηφοδέλτια κόμματος.
1: Πρακτικά είναι αδύνατο. Τώρα, για το αν μπορεί να κατέβει ένα κόμμα με τον κύριο Κασιδιάρη ουσία ή τύπης αρχηγό, υπάρχει σαφές
0: νομοθετικό.
1: Υπάρχει σαφές, ναι. Εντάξει, πρέπει να χρησιμοποιούμε τους τύπους για όλους, το αντιλαμβάνεστε. Το κόμμα Κασιδιάρη, εν πάση περιπτώσει, με μπροστινό είτε με κανονικό αρχηγό, το αν μπορεί να κατέβει όχι θα το απαντήσει ο Άριος Πάγος. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι το οποίο είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης.
0: Έρχομαι σε ένα.
1: Δεν είπα για την πολιτική συζήτηση, όμως που είναι πιο σημαντική. Όλα αυτά τα νομικά πρέπει να τα αναλύσουμε. Δεν μπορεί να γίνει σε ένα λεπτό. Μπορεί να είναι λίγο κουραστικά, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς. Για μένα αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι δικό μας χρέος, κύριε Χατζηνικολάου. Γι' αυτό και επιμένω και εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Και όλο και περισσότεροι υπουργοί στην κυβέρνηση.
0: Τον ακούσατε, επικαλέστηκε την ακροδεξιά στροφή στην Ευρώπη.
1: Τέτοια φαινόμενα, ακραία. Εδώ δεν μιλάμε για ένα ακροδεξιό κόμμα, εδώ μιλάμε για κάτι παραπάνω από ένα ακροδεξιό.
0: Νεοναζί.
1: Είναι λάθος και να το χαρίζουμε ακόμα και σε ένα. Είναι κάτι παραπάνω από το άκρο. Έτσι. Βασίζονται
0: με τη σβάστηκα στον μπράτσο.
1: Στην παραπληροφόρηση, η οποία διαχέεται κυρίως μέσω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ύπαρξης της ανωνυμίας πολλές φορές. Βγήκε μια έρευνα στις Eurostat όπου η Ελλάδα, οι χρήστες του διαδικτύου είναι οι τελευταίοι σε διασταύρωση πληροφορίας. Τελευταίοι, είμαστε τελευταίοι δηλαδή στο τι ψάχνουμε και ελέγχουμε και διασταυρώνουμε. Και βέβαια σε μια οργή που καλλιεργούμε και πολλές φορές που καλλιεργούμε πληθυντικός ευγενίας, καλλιεργούν εκείνοι και πολλές φορές τροφοδοτείται και από μια μειοψηφία μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα η αντιμετώπιση είναι πολιτική, πέραν από νομική. Το τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη είναι δικό της θέμα. Πρέπει να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας και κυρίως στα νεότερα παιδιά που μπορεί να ψαρώνουν από τέτοιες, να πιστεύουν τέτοιες υπερβολές και τέτοιες συμπεριφορές, ότι κανένα πρόβλημά τους δεν θα λύσει ούτε η οργή, ούτε ο φασίζων λόγος. Τα προβλήματα λύνονται με πολιτικές, μετρημένες πολιτικές. Τα προβλήματα λύνονται με διάλογο. Και να σας πω και κάτι, όχι ο Κασιδιάρης για να μην παρεξηγηθώ, αλλά μέρος της πλατείας κυβέρνησε τη χώρα. Η αριστερά με ένα ακροδεξιό κόμμα, το ξαναλέω, όχι καμία σχέση με τον Κασιδιάρη και κανένα πρόβλημα δελήθηκε των πολιτών. Μάλιστα. Και ειδικά των νέων ανθρώπων. Οι νέοι μετά την κυβέρνηση της αριστεράς με την ακροδεξιά είχαν ανεργία σε αυτή τη χώρα που ξεπερνούσε το 30%. Είχαν ανεργία 36%. Οι νέοι είχαν φόρο πολύ μεγαλύτερο του 25%, 29%. Εγώ δεν λέω ότι τους λύσαμε όλα τα προβλήματα, αλλά έχουμε πλέον μειώσει κάτω από το μισό την ανεργία των νέων. Έχουμε δημιουργήσει δουλειές, τις καλύτερες δυνατές που μπορούμε να δημιουργήσουμε με την πολιτική μας, γιατί τις δουλειές δεν τις νομοθετεί η κυβέρνηση. Δημιουργούνται από μια πολιτική που εφαρμόζεται. Έχουμε μηδενίσει το φόρο για ένα νέο άνθρωπο μέχρι 25 ετών και για νέους μέχρι 30 το έχουμε πάει στο 9%. Όλα αυτά δεν είναι αρκετά για ένα νέο. Οι νέοι χρειάζονται και άλλη στήριξη. Έχουν τεράστιο ζήτημα με το στεγαστικό. Αλλά αυτά που λέμε εμείς είναι εφαρμόσιμα και είναι κατόπιν ενός σχεδίου. Αυτά τα οποία λένε τα πολύ άκρα είναι λόγια του αέρα και επικίνδυνα.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει στη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα μία έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ο υπερδανισμός κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν δανειστεί δισεκατομμύρια ευρώ να οδηγήσει σε συστημικό κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Σήμερα μάλιστα βλέπω δημοσιευμένο στο site iEdisis, βλέπω δημοσιευμένη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που μιλά, την έχει ολόκληρη το site εκεί, που μιλά για 10 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που είναι υπερχρεωμένες σε βαθμό που δημιουργεί κίνδυνο για το τραπεζικό σύστημα. Θέλω το σχόλιο σας.
1: Οι κανόνες είναι σαφείς. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια γιατί δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, ούτε της κυβέρνησης με την έννοια της εκπροσώπησης που έχω εγώ. Είναι σαφές ότι από ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είχε capital controls και μια οικονομία η οποία είχε κλειστό χρηματιστήριο μέσα σε κάτι παραπάνω από 10 χρόνια έχουμε φτάσει στο να έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, και ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα το οποίο κανείς δεν αμφισβητεί, που μέρα με τη μέρα κάνει βήματα μπροστά. Και αυτό είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ίδιος ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, μια σειρά από παρεμβάσεις του, έχει τεκμηριώσει αυτά τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν σημειακά ζητήματα, προφανώς οι αρμόδιοι πρέπει να τα δουν. Δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να τοποθετηθώ επί συγκεκριμένα.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, που θα είναι και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις βουλευτικές εκλογές στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την.
2: Αντένα Πάτρας. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Αντένα 105,3. Αντένα Πάτρας.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών. Εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, άφησε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις και ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης. Αναφερόμενος στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και το enikos.gr. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακριτής και εισαγγελέας έλαβαν την απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ισχυρίστηκε ότι ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου αποτελεί απειλή για την Τουρκία και κάλεσε την Αθήνα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που κατά την Άγκυρα απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Σε εξέλιξη είναι στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε αυτή τη φάση η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη και τελική ψηφοφορία. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι κήρυξε η ΑΔΔ. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών στη γραμμή.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς επιθετικού από το Τσάντ Μάριους Μουαντιλμαντζή που αγωνιζόταν στην τουρκική Σαμσουνσπορ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Αντένα.
4: Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο.

0: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
1: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, έχεις, όταν λες έτσι, όταν λες έτσι το καλημέρα, καλημέρα, ετοιμάζεσαι για...
1: Άκουσα τον εκπρόσωπο, ο οποίος είχε ένα αφήγημα. Ναι. Μπορεί να το πεις αφήγημα καλό, δεν έχει την άποψή του για τα αυτά που είπε για τα επιδόματα, αλλά στο αφήγημα ξέχασε να αναφερθεί στην κόντρα με το, στο βόρειο τομέα.
0: Με την Κεραμέως.
1: Άκουσε μόνο στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, είπε όμως, είπε ότι η κυρία Κεραμέως λέει, έβγαλε ανακοίνωση αμέσως. Επομένως λέει, αυτά που είπα δεν είναι κυβερνητική πολιτική. Το είπε αυτό, το είπε αυτό.
1: Έκανε τη δήλωση για να μέρος υπέρ του.
0: Είσαι, δεν παίζεσαι. Δεν
1: παίζεσαι. Τέλος πάντων.
0: Λες την έτρεξε λίγο παραπάνω την ανακοίνωση Κεραμέως.
1: Να σου δώσω τώρα ένα στοιχείο που μου είπε κάποιος, αλλά επειδή εσύ έχεις το εκεί τα επιτελεία που τα ψάχνουν περισσότερο από μένα. Όταν η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 17%, τα επιδόματα στον κρατικό προπολογισμό ήταν 1,2 δις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που είναι 7% είναι 2,2 δις.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι τρομερό.
1: Ακριβές το νούμερο.
0: Ήταν 1,2 δις και είναι τώρα 2,2 με μισή ανεργία.
1: Με μισή. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Αυτό είναι περίεργο πολύ.
1: Έχει, πώς εξηγείται αυτό? Έχει μεγαλώσει το εύρος των ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτό με τους υπουργικούς και έχουν ακριβήν και εισφορές. Άρα, θέλει να ρωτήσουμε την κυρία Διαμαντοπούλου μετά, χρειάζεται ένας κάποιος εξορθολογισμός. Προφανώς δεν είμαι εγώ τουλάχιστον και εσύ πιστεύω ότι αυτή η εποχή και πάλι που είναι του τουρισμού το χειμώνα,
0: όχι βέβαια, όχι,
1: πρέπει
0: βέβαια
1: να βρουν μια δουλειά. Έτσι,
0: όχι,
1: είναι
0: βέβαια
1: ένα ζήτημα, αλλά γενικώς δίνω αυτά τα νούμερα προς
0: βεβαίως,
1: σαν... πάλι που είναι του τουρισμού το χειμώνα,
0: όχι βέβαια, όχι,
1: πρέπει
0: βέβαια
1: να βρουν μια δουλειά. Έτσι,
0: όχι,
1: είναι
0: βέβαια
1: ένα ζήτημα, αλλά γενικώς δίνω αυτά τα νούμερα προς
0: βεβαίως.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, την πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πρώην Υπουργό. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και εύχομαι καλή σεζόν σε όλους μας.
0: Είναι και ο κύριος Δελατόλας μαζί μας που θα κάνει και την πρώτη ερώτηση.
1: Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
2: Καλημέρα κύριε Διαμαντοπούλου. Ένα θέμα και ένα πεδίο που ξέρετε καλά. Θα σας παραθέσω τρία γεγονότα, δηλώσεις, για να μου πείτε τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτές στην οικονομία. Η Αράμκο δήλωσε ότι δεν θα μειώσω τις εξαγωγές. Ένα. Δύο, οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν τις εξαγωγές για να μειώσουν τις τιμές ενδεχομένως από θέμα παροχή και επάρκειας εσωτερικά. Και είδαμε πολύ ενδιαφέρον μια δήλωση του Βαγγέλη Μητυλινέου στους Times ότι πρέπει, και είναι ο μόνος από τους λίγους μεγάλους παίκτες της ενεργειακής αγοράς που το λέει ξεκάθαρα, ότι πρέπει να ανοίξουν οι κάνουλες από τη Ρωσία. Και για τη Γερμανία που κινδυνεύει άμεσα από αυτές και από αυτές τις επιπτώσεις στην ενέργεια, αλλά και για την Ευρώπη. Ήθελα να μου πείτε πώς επηρεάζουν όλα αυτά τη χώρα μας σε αυτή τη συγκυρία και μάλιστα σε μια συγκυρία για μας και προεκλογική.
1: Επηρεάζουν από τα πρώτα την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζουν εξαιρετικά την Ευρώπη. Χθες η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε την ετήσια έκθεση για το θέμα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η κατάσταση της Ευρώπης όπως λέγεται κάθε χρόνο, και βασικό θέμα ήταν το θέμα το ενεργειακό, και σαφώς επηρεάζουν και τη χώρα μας. Επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας στον πολίτη και πολύ περισσότερο πρέπει να σας πω, γιατί αυτό έχει σχέση με την ανταγωνιστικότητα της χώρας, στη βιομηχανία όπου έχουμε τις ακριβότερες, είμαστε νούμερο ένα την τιμή βιομηχανίας και επιχείρησης στην Ευρώπη, που αυτό καθιστά τα προϊόντα μας μη ανταγωνιστικά. Η κατάσταση περιπλέκεται όλο και περισσότερο λόγω και των δεδομένων της ερυθράς θάλασσας. Τα θέματα, η κατάσταση στην Αμερική είναι και αυτή εξαιρετικά περίπλοκη, γιατί εάν υποχρεωθεί η Ευρώπη να έχει μόνο από Ηνωμένες Πολιτείες καύσιμο LNG και φυσικό αέριο LNG, καταλαβαίνουμε ότι τα μεταφορικά είναι τεράστια. Δηλαδή οι τιμές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Επομένως η όλη πολιτική κατάσταση και η γεωπολιτική κατάσταση οδηγεί σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Και δεν φαίνεται, είδα χθες τις συζητήσεις που έγιναν στο Βερολίνο που συμμετείχε και ο Υπουργός Οικονομίας, η κατάσταση δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή να παίρνει η Ευρώπη αποφάσεις που αφορούν την τιμή της ενέργειας. Άρα η κάθε χώρα πρέπει να λειτουργήσει μόνη. Και πρέπει να λειτουργήσει γρήγορα, και ιδιαίτερα θα έλεγα στην Ελλάδα, ζητήματα όπως... δεν ξέρω αν θέλετε να τα αναφερθώ ένα-ένα.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι το μεγάλο θέμα των ημερών, κυρία Υπουργέ.
1: Παρουσίασε μια ενεργειακή πολιτική πολύ διαφορετική.

0: που αφορά και τις επενδύσεις στα δίκτυα και τις επενδύσεις στην αποθήκευση. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην αποθήκευση είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία, έτσι, 3,2 GB η Βουλγαρία, εμείς το 0,8. Δηλαδή δεν δώσαμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να επενδύσουμε στο θέμα της ενέργειας που είναι τόσο σημαντικό. Έχουμε φωτοβολταϊκά από δήμους, από συνεταιρισμούς, από ομάδες παραγωγής, από πολύ μεγάλες βιοτεχνικές και βιομηχανικές ομάδες. Αυτές επισκέφτηκα τώρα που ήμουν στη Βόρεια Ελλάδα και κάναμε ένα σάρωμα στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν επενδύσει άνθρωποι, έχουν φωτοβολταϊκά, μπορούν να έχουν δικό τους ρεύμα και δεν μπορούν να συνδεθούν. Δεν συνδέονται με το δίκτυο. Το ότι δεν συνδέονται με το δίκτυο γιατί δεν παίρνει το δίκτυο σύνδεση είναι πρώτον γιατί δεν έχουν, από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε επενδύσει σχεδόν μηδέν για τα δίκτυα, δεν έχουμε επενδύσει αυτό που έπρεπε στην αποθήκευση και είμαστε πλέον στο έλεος του φυσικού αερίου και των τιμών του. Συν να βάλω και το μεγάλο ζήτημα της μονάδας 5 στην Πτολεμαϊδα, όπου η μονάδα είναι υπερσύγχρονη, η οποία έχει βγει εκτός λειτουργίας για να χρησιμοποιήσουμε το τοπικό μας καύσιμο που είναι ο λιγνίτης. Βεβαίως οι λιγνίτες και ο άνθρακας έχουν αποτύπωμα άνθρακα και θα πάει και πρέπει να κλείσουν, αλλά σας θυμίζω ότι η Γερμανία θα το πάει στο 48, το ίδιο και η Πολωνία.
1: Μόνο εμείς τα κλείσαμε όλα. Και η κυβέρνηση να ανακοινώσει λιγνίτης τέλος.
0: Κοιτάξτε, το λιγνίτης τέλος το έκανε το 20, δηλαδή με το που ανέλαβε, όταν γνωρίζαμε πολύ καλά ότι είχαμε περιθώριο να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας λιγνίτη για ένα διάστημα και μάλιστα σε περιόδους που υπήρχε κρίση. Τώρα έχουμε μία εξάρτηση πλέον από το φυσικό αέριο που, όπως ξέρετε, το Χρηματιστήριο Ενέργειας, και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά λάθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συζητώνται σήμερα παντού, το έχουν βάλει όλες οι χώρες, όπου στο Χρηματιστήριο Ενέργειας καθορίζεται η τιμή από το φυσικό αέριο ουσιαστικά, που είναι το πιο ακριβό. Και εδώ είναι και στην Ελλάδα με τον τρόπο που έγινε. Άρα βάζω τη μεγάλη εικόνα, ότι δεν πρέπει να συζητάμε πάντοτε τι θα κάνουμε σήμερα. Μεγάλη εικόνα είναι ότι χρειαζόμαστε σημαντικές αλλαγές στο θέμα της ενέργειας και αν πάμε στο σήμερα πρέπει να εξεταστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
2: Μου λένε, συγγνώμη για τη διακοπή, μου λένε τώρα, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για 200 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον κόστος ενέργειας για την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για
0: τρομερό ζήτημα. Ήταν το νούμερο ένα θέμα που τέθηκε, γιατί όλοι το ξέρουν, γιατί η βιομηχανία της Ευρώπης και οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες αλλά και οι άλλες έχουν πρόβλημα. Ξέρετε ότι η χώρα η οποία πήρε πολύ ενδιαφέροντα μέτρα για τη βιομηχανία της είναι η Ιταλία. Η Ιταλία έκανε, ουσιαστικά πήρε μια απόφαση για σταθερή τιμή στη βιομηχανία 65 ευρώ και ως αντάλλαγμα οι βιομηχανοί δεσμεύονται για συγκεκριμένες επενδύσεις που αφορούν την αποθήκευση και τη ΣΑΠΕ. Δηλαδή έκανε ένα σχέδιο το οποίο το έχει βρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ θετικό. Επομένως, εφόσον η Ευρώπη δεν έχει ανακοινώσει ακόμα και δεν ξέρω πόσο μπορεί να ανακοινώσει οριζόντια μέτρα για όλες τις χώρες, η κάθε χώρα πρέπει γρήγορα να αποφασίσει τα δικά της.
2: Γιατί τι έρχεται για την Ελλάδα, κυρία Διαμαντοπούλου, με βάση αυτή την εικόνα, και είναι αντιμετωπίσιμο αυτό που έρχεται, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο? Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση?
0: Δεν θέλω ποτέ να φέρνω την καταστροφή και να λέμε δεν είναι αντιμετωπίσιμα. Mm-hmm. Όλα τα πράγματα είναι αντιμετωπίσιμα και μια χώρα, και μάλιστα μια ευρωπαϊκή χώρα, έχει τα εργαλεία να προστατεύσει τους πολίτες της, μάλιστα σε τόσο δύσκολη περίοδο. Όμως θα πρέπει να δούμε λίγο και τη συνολικότερη εικόνα. Δηλαδή μπαίνουμε σε έναν χειμώνα, ο οποίος, πέστε, η συμφωνία που έγινε, η συμφωνία της ΜΕΚΑ, η νέα πορεία της Τουρκίας, η σχέση μας με το Ισραήλ και οι εκλογές, οι επερχόμενες στο Ισραήλ, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για πάρα πολλών ειδών αποφάσεις. Ο πόλεμος στα βόρεια, στα πάνω μας, Ουκρανία-Ρωσία, που φαίνεται η Ευρώπη πρέπει να πάρει αποφάσεις πλέον, δηλαδή δεν μπορεί να είναι απλά ένας χρηματοδότης ενός πολέμου χωρίς ίδια να παρεμβαίνει πουθενά. Είναι πολύ σύνθετη η συνολική εικόνα. Η χώρα μας έχει μια γεωγραφική θέση πολύ δύσκολη αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα και η εκτίμησή μου είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει πρώτον να κινηθεί πολύ γρήγορα στα άμεσα, αυτά που είπα πριν, γιατί έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα λόγω του ενεργειακού στην οικονομία. Και δεύτερον, έχει πολύ μεγάλη σημασία και η δική μας ουσιαστική παρέμβαση στα ευρωπαϊκά όσον αφορά και τον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Ρωσία.
1: Η πρώτη επίπτωση στις τσέπες των ανθρώπων από αυτή την κατάσταση είναι τη νιώθεις την εισπράττει στο σούπερ μάρκετ που πληρώνει. Εισπράττει τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση από τις τιμές. Αυτό εν πολλής οφείλεται σε καρτέλ. Το έχουν πει όλοι, νομίζω και εσείς προσωπικά. Δεν θυμάμαι, αλλά εμπαστώ στο κόμμα σας.
0: Φυσικά το έχω πει, το έχουμε αναλύσει και έχουμε εξηγήσει γιατί.
1: Αυτό δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζεται, κυρία Υπουργέ, εύκολα. Δεν είναι εφικτό, δεν μπορεί να ελεγχθεί. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά εντάξει, παίρνει κάποιες αποφάσεις η κυβέρνηση, έχει κάνει κάποιες συμφωνίες, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο θα τηρούνται και πόσο θα κρατήσουν αυτές τις συμφωνίες.
0: Η ιστορία των ολιγοπολίων, τα οποία εξελίσσονται σε καρτέλ, από ένα σημείο και μετά είναι μια πολιτική επιλογή, δεν είναι κάτι που γίνεται από μόνο του. Δηλαδή όταν έχουμε ολιγοπόλια σχεδόν σε όλους τους τομείς πλέον, όταν από τα deals που γίνονται στον αγροτικό τομέα για τις αγορές μέχρι το πετρέλ, που λέω το κάτι που είναι πιο μικρό, έτσι, σε πιο μικρή κλίμακα, μέχρι το θέμα της ενέργειας, των τραπεζών, των κατασκευαστικών εταιριών, όταν εκεί έχουμε μια συνάντηση πολύ μεγάλων εταιριών, λίγων και πανταχού παρουσών, οι οποίες δουλεύουν μόνο με εργολαβίες, η αγορά ουσιαστικά έχει αφέντες. Και αυτό δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση. Δεν μπορώ να καταλάβω μετά από 7 χρόνια ότι αυτό δεν είναι πολιτική επιλογή. Και αν είναι η καλοπροαίρετη εξήγηση ότι υπάρχει η ακραία νεοφιλελεύθερη προσέγγιση, ότι οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα δυναμώσουν την οικονομία. Η κακοπροαίρετη προσέγγιση είναι ότι υπάρχουν εσωτερικά αντίληψη στην κυβέρνηση που οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι ή αλλιώς, η κατάσταση είναι, τα αποτελέσματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η ελληνική αγορά έχει καρτελοποιηθεί σε πάρα πολλά θέματα και είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που έχουμε θέσει ως Πατστόκ εδώ και τρία χρόνια, ότι η αλλαγή των δεδομένων της αγοράς είναι το νούμερο ένα θέμα. Και όσον αφορά τις τράπεζες, όπου χρειάζεται επέκταση του τραπεζικού συστήματος και στο θέμα της ενέργειας, σας είπα πριν για όλη την αλλαγή που πρέπει να γίνει στην ενέργεια, και σε όλους και στο θέμα του κατασκευαστικού χώρου. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν αρχίσουμε και βγάζουμε στην επιφάνεια, όχι αρχίσουμε, έχουμε αρχίσει, έχουμε γίνει ερωτήσεις στο Πασόκ, αν τα δείτε συνολικά, τι έχουν πληρωθεί τις κατασκευαστικές εταιρείες για καθυστερήσεις της κυβέρνησης, δηλαδή πόσες δεκάδες εκατομμύρια δίνονται σε εταιρείες από λάθη, μέσα εισαγωγικά ή πραγματικά των τρόπων που γίνονται οι προκηρύξεις και οι συμφωνίες.
1: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Είναι δισεκατομμύρια. Γιατί πρέπει... στο θέμα που μας λένε πώς θα χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα κλπ. Με ποια λογική, με τη λογική της κυβέρνησης.
2: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά ξανά, θέλω να μας μιλήσετε, κυρία Διαμαντοπούλου, παρακαλώ, για τη συνεργασία σας με τον σοσιαλδημοκράτη Αλέξη Τσίπρα.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Κονιτσιουά.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών εάν συνεχιστεί το Διεθνές Ράλι Ανόδου των Τιμών του Πετρελαίου, άφησε μιλώντας στον DLFM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις και ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης. Αναφερόμενο στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και το nikos.gr. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε εξέλιξη είναι στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
13: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
12: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
14: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
15: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρεάτα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με την πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα ο ελληνικός χρυσός. Και πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της ελληνικός χρυσός στις Σκουριές περνάει σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος, 3 δισεκατομμύρια και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Και το ερώτημα ετέθη ήδη, η κυρία Διαμαντοπούλου. Α, θες, Αντώνη, να το συμπληρώσεις.
1: Ναι, γιατί μου ταιριάζει πριν για το, για τη διαφήμιση που είπες, να πάω Χαλκιδική κι εγώ.
0: Για πήγαινε Χαλκιδική.
1: Με μια δήλωση ενός βουλευτή,
0: τον κύριο,
1: για τον κύριο Πανά.
0: Πανάς,
1: ο οποίος τι είπε, ανθρωπάκος, είπε ότι ρε παιδιά να δούμε, αφού είναι σοσιαλδημοκράτης ο Τσίπρας, μήπως συνεργαστούμε. Και όπως επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου είναι της μόδας στα τραγούδια, να πω ένα στίχο που έχει πει η Μοσχολιού, θέλω να σβήσω τα παλιά. Οπότε πάμε στα καινούρια. Έχετε κοινά με το Τσίπρα, μετεκλογικά, στις πρώτες, στις δεύτερες, στις τρίτες, με το καλό που μπορεί κανείς να συνυπάρξει για να φτιάξει μια κυβέρνηση, αν αυτό χρειαστεί ο τόπος.
2: Να ξεκινήσω με το ερώτημα που τέθηκε πριν το διάλειμμα. Εάν θα συνεργαστούμε με τον σοσιαλδημοκράτη Τσίπρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, πότε έγινε σοσιαλδημοκράτη, δηλαδή αποχώρησε από την αριστερά?
0: Γιατί να ρωτήσετε έκανε... τον κύριο Πανά, όχι εμάς.
2: Εγώ μιλάω
0: εντάξει.
2: Εντάξει,
1: μα είναι στη σοσιαλιστική ομάδα του στην Ευρώπη χρόνια τώρα.
0: Παρατηρητής.
1: Τα παρατήρησε καλά και εντάξει, εντάξει σιγά σιγά. Μην τον αποκλείσετε, κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Εντάξει, το κόμμα που έκανε πριν από λίγους μήνες έχει μέσα ένα τεράστιο άλφα, σωστά? Αριστερά, το είπε το κόμμα του. Δεν είπε για σοσιαλδημοκρατία, αλλά εντάξει, αυτά ας πούμε ότι είναι και τυπικά. Πάμε στην ουσία. Η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι μία ετικέτα για να μπορέσει κάποιος να καλύψει και παλιές αμαρτίες, πολιτικές αμαρτίες εννοώ, έτσι. Αλλά ας δούμε πώς θα κινηθεί αυτό το Τσίπρας και φίλοι, γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι κόμμα ένα σχηματισμός ο οποίος υπάρχει μία προσωπικότητα η οποία επιλέγει 30 ανθρώπους και ξαφνικά παρουσιάζεται ως ο εγγυητής τις επόμενες μέρες. Η συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει καθαρό από όλους, δεν είναι κάτι που θα το συζητήσουμε, γιατί μέχρι τις εκλογές και εμείς και όλα τα κόμματα νομίζω ότι ως κυρίαρχο θέμα έχουν να αναπτύξουν το πρόγραμμά τους και τα συντηρητικά τους πλεονεκτήματα.
1: Προφανές, αλλά προκύπτουν ερωτήματα και ρωτάμε.
2: Το πρόγραμμά μας νομίζω το έχουμε αναπτύξει και θεωρώ, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι έχει γίνει αποδεκτό, έχει περάσει τον ελληνικό λαό ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό πρόγραμμα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει ένα σύνολο στελεχών που είναι νέα γενιά, νέοι άνθρωποι, συνδυασμένο με ανθρώπους που έχουν εμπειρία. Δηλαδή είναι ένα κόμμα που έχει τη δυνατότητα στην επόμενη μέρα να κυβερνήσει. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση του προηγούμενου διαστήματος που ήταν να αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις, να εκφράζουμε τις σκέψεις μας και τις ευχές μας, να μιλάμε συνεχώς για συνεργασίες. Όταν στο πολιτικό σύστημα δημιουργούνται κόμματα, διαλύονται κόμματα, έχουν εσωτερικά προβλήματα τεράστια τα κόμματα, δεν ξέρουμε...
0: Πάντως η βελόνα δεν έχει ξεκολλήσει πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου. Μένει εκεί το ΠΑΣΟΚ, στην ίδια περιοχή κινείται, εκεί στο από 11 μέχρι 12%.
2: Γι' αυτό και όλη μας η προσπάθεια, και τώρα κάναμε όλη την Κρήτη, κάναμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τώρα θα κάνουμε όλο το Λυκανοπαίδιο, Η προσπάθειά μας είναι να φτάσουμε στις εκλογές με ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Για να φτάσουμε σε αυτό το διαφορετικό αποτέλεσμα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλε, αν συνεχίσουμε να μιλάμε για βελόνες δημοσκοπήσεις και να χάνουμε τον πολύτιμο ραδιοφωνικό χώρο που έχουμε να μιλήσουμε με τον κόσμο με αυτό το θέμα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, εγώ ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την ενέργεια, για την Ευρώπη, τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ ουσιαστική.
0: Είναι το μεγάλο θέμα.
1: Ναι, τώρα είχα σκοπό να ρωτήσω κάτι για τα εθνικά, θα ρωτήσω όμως, αλλά να πω, απλώς να πω, γιατί συγκλίστηκα λίγο. Κυρία Διαμαντοπούλου, είστε Ευρωπαία πολιτικός με μεγάλη εμπειρία και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη τα κόμματα, με άλλα συστήματα εκλογικά προφανώς, συζητούν με ποιον θα πάνε μετά να κάνουν μια κυβέρνηση. Και ο Ανδρουλάκης, ο οποίος έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου, που τη βρήκα εξαιρετική, είπε ότι μην ανησυχείτε, θα κυβερνηθεί η χώρα. Okay. Οπότε γι' αυτό και εμείς, μέσα από τις δημοσκοπήσεις, μέσα από την επικαιρότητα, ρωτάμε αυτά. Απλώς αυτό μια παρατήρηση. Τώρα, να σας πάω σε ένα πεδίο που αφορά τα εθνικά θέματα, τα οποία εμπλέκονται για άλλη μια φορά, το έχουμε ξαναζήσει εμείς που είμαστε παλιότεροι, με την πολυκλική ατζέντα των κομμάτων. Αυτή η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη ότι αν υπάρξει ακυβερνησία θα κάνει ντου ο Τούρκος, εκφράστηκε από ορισμένους ότι αφήσαμε το Μητσοτάκη χάος και πήγαμε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Ακραίο. Έτσι σχολιάστηκε και μάλιστα αποδοκιμάστηκε από την πλευρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Τι εκβιασμός, αν είναι εκβιασμός πολιτικός αυτό?
2: Θεωρώ ότι αυτό ξεκίνησε από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση, ο οποίος περιγράφοντας το γεωπολιτικό μας περιβάλλον, ουσιαστικά είπε ότι σκεφτείτε την επόμενη μέρα, εάν δεν είμαι εγώ, τι θα γίνει. Το είχε προδιαθέσει με το αν θα χτυπήσει 3 η ώρα το τηλέφωνο και ούτω καθεξής. Το θεωρώ εξαιρετικά αλαζονικό και υπάρχει και ένα στίχος του Καβάφη που λέει «Ο απαραίτητος, ο μόνος, ο μεγάλος», που αν το σκεφτείς σε μια στιγμή, «Ο απαραίτητος, ο μόνος, ο μεγάλος», βλέπεις ότι υπάρχει κι άλλος. Δηλαδή, αυτή η ιστορία του ότι χωρίς το Μητσοτάκη η χώρα θα διαλυθεί, γίνεται από ένα σημείο και μετά αστεία. Τώρα, είναι δύσκολη η ιστορία των εξωτερικών μας θεμάτων. Βεβαίως, είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Εγώ δεν βλέπω να έχουμε πόλεμο, έτσι μην τα δραματοποιούμε τα πράγματα. Είναι όμως μια δύσκολη περίοδος όπου η Τουρκία αναπτύσσει πολιτικές και ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Δεν είναι ο ένας ο μεγάλος. Είναι η χώρα να αποκτήσει θεσμούς στην εξωτερική πολιτική. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Δεν ξέρουμε ποια είναι η συζήτηση με τη Σαουδική Αραβία. Δεν μας έχουν ενημερώσει λεπτομέρειες για την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς με τις παραγγελίες για τις περίφημες φρεγάτες. Γιατί, ναι, παραγγέλνουμε. Εμείς έχουμε συμφωνήσει ως ΠΑΣΟΚ ότι η χώρα χρειάζεται εξοπλισμούς. Αλλά λέμε εδώ και τόσο καιρό, παραγγέλλονται εξοπλισμοί. Δεν πρέπει να έχουμε μια παραγωγή στην Ελλάδα. Και δεν λέω μια παραγωγή να πάμε σε ένα καλώδιο και ένα καθρεφτάκι, έτσι που ακόμα και αυτό κάτι είναι.
1: Καλά, αυτό το λέμε καμιά 20 χρόνια ότι δεν έχουμε.
2: Αλλά κάτι να παράγουμε.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
2: Ωραία. Επομένως, ας πάμε σε ένα θεσμικό σύστημα εξωτερικής πολιτικής, να υπάρχει ένα συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής που να λειτουργεί, να υπάρχει ενημέρωση της αντιπολίτευσης, να υπάρχουν θέματα που τα ξέρει η Βουλή. Και μην πάμε στον έναν τον μεγάλο τον απαραίτητο.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Real FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων.
4: Αντένα Πάτρας, 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr.
5: η κορυφαία επιλογή.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Γραμματέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγείς δύο. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Κατεβήκατε από τα χαρακόμματα και ήρθατε στα FM για να τα πούμε. Καιρός ήταν. Εσείς και
0: δεν αντέχεις, αν δεν τον πειράξεις, δεν αντέχεις.
2: Δεν πειράξω, όχι, συνεχίζεται τώρα, πρόσεξε.
1: Ναι. Πρόσεχε γιατί...
0: Πρόσεχε γιατί συνήθως σου απαντάς τα πειράγματα.
2: Ο Νίκος Παπάς δεν είναι σαν και εμάς. Το 1988 λοιπόν που βγήκε η ταινία του Μπρους Γουίλις και τρέχαμε στα σινεμά, το πουλί σκληρός για να πεθάνει, τώρα το ξανανεβάζει το έργο και θέλει να γεμίσει τις αίθουσες. Δεν ξέρω, εξώστες θα γεμίσουν, αίθουσες θα γεμίσουν. Υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα ή φρούδες, ελπίδες?
1: Το πουλί σκληρός για να πεθάνει, ναι, νομίζω ότι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και το έχει αποδείξει, διότι απέδειξε ότι έχει γεμάτα μπάρια προγραμματικά. Και για τα προβλήματα που πέρναγε μέχρι και τον Ιούλιο και από τα οποία βγαίνουμε έτσι με πείσμα, επιμονή και σταθερότητα, θεωρώ ότι έχει πυροδοτήσει το δημόσιο διάλογο με θετικό τρόπο δυσανάλογα. Δηλαδή δεν θα περίμενε κανείς με τα προβλήματα που βελάει το κόμμα που κουβαλούσε μέχρι τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο και μόλις ξεκίνησε η προσπάθεια επανάκαμψης να μπορέσει να πυροδοτήσει το δημόσιο διάλογο.
2: Κουνιέται η βελόνα όμως, κουνιέται.
1: Κουνιέται και περιμένετε να δείτε ότι κουνιέται. Θα βεβαίως και κουνιέται και θα δείτε ότι και θα κουνηθεί η βελόνα και συμμαχίες θα φτιαχτούν και τα ψηφοδέλτια μας.
0: Πάντως μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε συμμαχίες. Βλέπουμε, ενώ έχετε μείνει λιγότεροι, να έχετε πάλι εσωτερικά θέματα. Βλέπουμε τον κύριο Πολάκη, για παράδειγμα, να λέει ότι πρέπει να υπάρξει εκλογή νέας ηγεσίας και να θέτει υποψηφιότητα.
2: Αυτό το συλλογική ηγεσία που ακούστηκε, για να το ολοκληρώσω αν μου επιτρέπει και ο Νίκος, στη Θεσσαλονίκη μου θύμισε εμένα και τον Νίκο αυτά παλιά, αυτή τη συμμαχία που ήταν στο μπαλκόνι όλοι μαζί και δεν έκανα τίποτα.
0: Συμμαχία των πέντε.
2: Τον ναι, πέντε.
1: Αυτό είναι το παράδειγμα
2: με άλλα χαρακτηριστικά προφανώς. Ναι.
1: Υπάρχει και το παράδειγμα του 58 που εδώ έγινε ξεχωριστό.
2: Να πάτε πολύ πίσω τώρα αυτά.
1: Γιατί το 77 τι είναι, πρόσφατα, προχθές. Λοιπόν.
0: Για το Δελατόλα, ναι. Για το Δελατόλα, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα λειτουργικό σχήμα. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αντιλαμβάνεστε και ότι από τη θέση του γραμματέα έχω πάρα πολύ μικρότερη δυνατότητα να εκφράζω προσωπική άποψη. Υποχρεούμε λοιπόν να μεταφέρω τη συλλογική απόφαση του κόμματος, η οποία λέει ότι προχωράμε με συλλογική ηγεσία. Καμία άποψη δεν είναι παράνομη για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Διαδικασίες προβλέπονται στο καταστατικό μας. Ο Παύλος Πολάκης είναι ενεργότατος. Βλέπετε και για την υπόθεση της Νοβάρτης μια διπλή πρωτοβουλία και βεβαίως θα δείτε και τις επόμενες μέρες ένα σχεδιασμό εξορμήσεων στην επαρχία που θα είμαστε όλοι σε διάταξη μάχης.
2: Αφήνω τώρα την ερώτηση του καλού ανθρώπου Νίκο Χατζηνικολάου να μην πάει
1: και
2: πάλι δεύτερη πάνω σε αυτό.
1: Πάμε στο κακού ανθρώπου τώρα.
2: Όχι, θα πω το εξής. Πες το ότι εγώ φουκαράς θέλω να ψηφίσω στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και λέω τώρα να ψηφίσω.
0: Είδες πόσο συγκρατήθηκα και δεν συμφώνησα με τον Παπά.
2: Ακόμα, το βλέπω ακόμα.
1: Ναι, εγώ δεν θυμώνω δημοσιογράφους. Ότι θέλετε να λέτε, κύριε Χατζηνικολάου.
2: Το θέλω λοιπόν εγώ. Το λέω κυριολεκτικά κιόλας. Εγώ δεν έχω κρύψει τα πολιτικά μου, πιστεύω. Θέλω να ψηφίσω το ΣΥΡΙΖΑ ή το Τζίπρα. Και λέω, ρε παιδί μου, προϋπήρχαν μαζί και τώρα είναι χώρια. Τι είναι εκείνο που θα με κάνει να πω όχι στο Τζίπρα και να πω σε εσάς? Τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει? Μου πείτε 15 πράγματα. Τι είναι εκείνο που θα πει ο άλλος, όχι ρε παιδί μου, εγώ εκεί θα πάω, εκεί θα παραμείνω?
1: Αυτό το ερώτημα μέχρι πριν και τη δεν θα έλεγα εγώ, ήταν δύσκολο να απαντηθεί αν δεν έπαιρνε πολιτικό μεγεθυντικό φακό. Τώρα είναι πάρα πολύ διάκριτες διαφορές, διότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετακινηθεί στη 13η σύνταξη, στη μείωση του ΦΠΑ και κυρίως στο δημοσιονομικό χώρο που κάνει την ίδια ανάγνωση με την κυβέρνηση. Αυτά δεν τα κάναμε όταν ήταν και ο Αλέξης μαζί μας και δεν τα κάνουμε και τώρα. Έτσι, αυτό είναι βασικό, είναι ένα στοιχείο το οποίο ορίζει την οικονομική σου πολιτική. Αν λες κι εσύ ότι πραγματικά για το υπόλοιπο του 2026 και το 2027 μπορώ μέχρι 2,2, δηλαδή δεν έχω την πολιτική πρωτοβουλία να διαμορφώσω καινούριο δημοσιονομικό χώρο, να αξιοποιήσω τις ευελιξίες του δημοσιονομικού συμφώνου για να πάρω πρωτοβουλίες απαραίτητες. Εκεί πέρα πρόκειται για μια, νομίζω, πάρα πολύ ευδιάκριτη, από πολύ μακριά, πολιτική μετακίνηση, για να σας πω και κάτι άλλο.
0: Συμφωνείτε δηλαδή με τον κύριο Πανά, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που είπε σοσιαλδημοκράτης και ο Τσίπρας γιατί να μην συνεργαστούμε.
1: Δεν θα ανακατευτώ.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοια μετατόπιση τόσο.
1: Όχι, δεν θα ανακατευτώ σε αυτά. Αυτό που εγώ θέλω να πω με έμφαση είναι ότι δεν είναι δυνατόν το 2019, που ήταν πιο στενά τα οικονομικά του κράτους, να έχουμε δώσει την κλιμακωτή 13η σύνταξη και να λέμε τώρα ότι δεν γίνεται. Που είναι πιο ανθυρά τα ταμιακά. Μπορεί να υποφέρει η κοινωνία, αλλά το κράτος έχει μαζέψει 30 δισεκατομμύρια ΦΠΑ από 17 που μάζευε το 2019. Άρα λέω στους αριστερούς και τις αριστερές ότι εδώ υπάρχει μία σαφής μετατόπιση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό που παρουσιάστηκαν τα προγράμματα, διότι εκλογικεύεται όλη η ταλαιπωρία την οποία τραβήξαμε. Θα έπρεπε αυτά να έχουν αναδειχθεί, να μην διακινούνται σενάρια ότι έφταξε ο τάδε, η τάδε δεν μου μίλησε, με πήρε τηλέφωνο, δαχτυλίδια, διαδοχές αυτά κτλ. Ως ρίζες διαφορετικών επιλογών. Εδώ υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση, την οποία θέλω να προλάβω τους καλοθελητές να πω ότι είναι θεμητή στη δημοκρατία. Και είναι και καλοδεχούμενη και αυτονόητη η ανάδειξη των προγραμμάτων. Αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Δεν υπάρχει άλλο. Τσίπρα, εγώ άκουσα, είπε ότι η πιο αριστερή ομιλία ήταν αυτή που έκανε αυτός.
1: Εντάξει, εγώ λέω πιο αριστερή ομιλία για πολιτική είναι αυτή που έδωσε την 13η σύνταξη όμως. Πώς να το κάνουμε.
2: Εντάξει, αυτό τώρα, λέω. Ακούμε τις απόψεις και τις δύο ενδιαφέρον. Θα αποφασίσουμε.
1: Δεν παίρνω αριστερόμετρο, διότι αν ξεκινήσει τώρα αυτή η κουβέντα, εγώ κάνω μια πραγματολογική διαπίστωση. Έτσι, και λέω ότι υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση. Εμείς θα καλέσουμε τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο να ενισχύσει το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα πραγματικά που βγαίνει από τα πλαίσια που θέλει να μας πείσει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν.
0: Τώρα δεν ξέρω όμως αν αυτό, αν δηλαδή η 13η σύνταξη ή ο 13ος μισθός είναι ιδεολογικό θέμα, γιατί τα ίδια αυτά θέματα τα έθεσε για παράδειγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
0: Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, το κατάλαβα.
0: Δηλαδή, μην μιλούμε για ιδεολογική μετατόπιση. Δεν είναι θέμα αριστεροσύνης. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Προγραμματικών
2: δυνατοτήτων.
1: Με συγχωρείτε, οι προτεραιότητες δεν έχουν πολιτικό στίγμα. Εάν εγώ λέω ότι ξέρετε κάτι, τα μερίσματα δεν πρέπει να τα ακουμπήσουμε, δεν έχει ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μισό βήμα. Τι έπαθε όμως, κατά τη γνώμη μου. Είπε ότι αυτό θα το κάνω σταδιακά, επειδή και ο ίδιος ασπάζεται αυτό που η κυβέρνηση σερβίρει και είναι ψευδές, ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι αναλλαστικός.
0: Δεν είναι. Δεν είναι συγκεκριμένος ο χώρος.
1: Δεν είναι.
0: Με βάση τα ευρωπαϊκά προτάγματα.
1: Με τα ευρωπαϊκά προτάγματα, λοιπόν, θα το πω για ακόμα μία φορά. Και θέλω να καλέσω και την εκπομπή σας.
0: Σας έχω ξανακούσει. Θέλω να το πείτε. Απλώς να ακουστεί, γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει δύο ευελιξίες. Τα μέτρα που παίρνεις μόνο για μία χρονιά, εάν μαζέψεις παραπάνω έσοδα, και βεβαίως τον παραπάνω δημοσιονομικό χώρο. Αυτό είναι μία μεταφορά της λογικής των ισοδυνάμων. Από παλιά, τα θυμάστε πάρα πολύ καλά, όταν κάναμε εμείς τις διαπραγματεύσεις. Τα ισοδύναμα μέτρα, ότι αν διαμορφωθεί παραπάνω χώρος από κάποια φορολόγηση, μπορούμε αυτά τα πράγματα να επιστρέψουν. Είναι ψέμα και το έχω ακούσει δυστυχώς, όχι μόνο από την πλευρά των κυβερνητικών, ότι λένε με το δημοσιονομικό κανόνα τον καινούριο δεν έχουν σημασία τα έσοδα, γιατί υπάρχει κόφτης δαπανών. Ο κόφτης είναι κόφτης καθαρών δαπανών. Από τι καθαρές, από δαπάνες που γίνονται για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για παράδειγμα. Δαπάνες που γίνονται άπαξ. Δαπάνες που γίνονται ως αντικατοπτρισμός διακριτών μέτρων εσόδων. Θέλω να καλέσω όποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όποιο μέλος του οικονομικού επιτελείου επιθυμεί, στην εκπομπή σας αυτή τη φορά να κάνουμε μια συζήτηση για το δημοσιονομικό κανόνα. Διότι έχω στους φακέλους εδώ πέρα που μαζεύουμε το υλικό μας, δηλώσεις και του ίδιου του κύριου Πιερακάκη, που να λέει ναι, υπάρχουν διακριτά μέτρα εσόδων ως εργαλείο που τα χρησιμοποιούν άλλες χώρες.
0: Τώρα, αν για παράδειγμα κληθείτε από τα πράγματα, μπείτε στη Βουλή, στην επόμενη Βουλή, και κληθείτε από τα πράγματα να βρεθείτε μπροστά στο δίλημα μιας μετεκλογικής συνεργασίας, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή όχι, και γιατί?
1: Υπάρχει ζήτημα προγραμμάτων. Εμείς θα βάλουμε ως πρόταγμα, και όσο πιο δυνατοί είμαστε, όσο πιο ισχυροί με την ψήφο του λαού, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει το πρόγραμμά μας να εφαρμοστεί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί μέσω του σχεδίου Ηρακλής να εισπράξουν τα fancy services 35 δισεκατομμύρια μέσα στις επόμενες 3 δεκαετίες. Από τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, τους πληστηριασμούς, τις εξώσεις, εμείς έχουμε μια ριζικά διαφορετική πρόταση. Λέμε, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, τα κλειστά σπίτια, τα κόκκινα δάνεια, να τα διαχειριστεί η ΟΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είναι μια πάρα πολύ απλή πρόταση, απολύτως εφαρμόσιμη, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία, η οποία ευρωπαϊκή εμπειρία έχει τεράστια ποσοστά κατοικίας εκτός αγοράς, για να σταματήσουμε να υποφέρουμε. Το θεωρούμε λογικό αυτό ή το θεωρούμε παράλογο? Ή λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει προώρη αποπληρωμή των ρυθμισμένων χρεών, τα οποία τα έχουμε ξεκινήσει από το 2022, και παρόλο που τα έχουμε ξεκινήσει από το 2022, το συνολικό χρέος ανέβηκε. Και δανειζόμαστε σήμερα με 4,4. Και έχουμε πάει πριν 2 εβδομάδες και πληρώσαμε χρέος με 1,5%. Αυτά είναι παράλογα πράγματα, τα οποία εμείς τα αναδεικνύουμε, τα βάζουμε στο τραπέζι.
2: Αν κάτι συμβαίνει στα ομόλογα στην Ευρώπη, θα πει κανείς ότι ο Πυρακάκης καλώς έκανε.
1: Όχι, το ανάποδο. Όταν έχεις εξασφαλισμένο. Βέβαια. Μα όταν έχεις εξασφαλισμένο χρέος, πας και αποπληρώνεις το 1,5% που θα σε εξαναγκάσει να βγεις στην αγορά να δανειστείς με 4,5%. Τι εξυπνάδα είναι αυτή.
2: Και γιατί το κάνει δηλαδή?
1: Το κάνει διότι πρώτον θεωρεί ότι οι καλές κουβέντες, θα σας πω, το κάνουν διότι πρώτον θεωρούν ότι οι καλές κουβέντες εκ μέρους των επενδυτών, οι οποίοι θα δούνε ένα αυξημένο κομμάτι ελληνικού χρέους που είναι καλό κράμα, είναι καλό κράμα, καλό μείγμα το ελληνικό χρέος, να ξέρετε, διότι ένα μεγάλο κομμάτι του είναι θεσμικό, είναι διακρατικό και είναι και στον EFSF.
2: Και ένα ακόμα διαπίστωση είναι τελείωσμα.
1: Ναι. Το κάνει γι' αυτό, και δεύτερον είναι δημόσιες σχέσεις του κ. Μητσοτάκη, μήπως πάρει κάποια θέση στην Ευρώπη.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά.
1: Να
0: γραμματέα, καλά. Καλημέρα.
1: Να μεταφέρετε καλημέρα την πρόκλησή μου στους νεοδημοκράτες, όποτε θέλουν να αντιπαρατεθούμε.
2: Μάλιστα. Βέβαια.
0: Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Μαζί μας ήταν και σήμερα η Ανακέμ. Στη φύση τίποτε δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνει στα δικά μας έργα?
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 69.
12: 9971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Εδώ το τιμόν του πετρελαίου άφησε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις και ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης. Αναφερόμενος στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και το enikos.gr. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην Παιανία, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δασική πυρκαγιάννηση σε εξέλιξη στο παραδείσι Ευβίας και μήνυμα το 112 καλεί τους πολίτες στην περιοχή να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ανακριτής και εισαγγελέας έλαβαν την απόφαση για την προσωρινή κράτησή τους. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση αντιδρά στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με το επιχείρημα ότι ως εξοκοινοβουλευτικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας με τη συμμετοχή Καναδά, Βρετανίας και Νορβηγίας πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών στη γραμμή.
14: Σε Eclat Kids Festival. Το φεστιβάλ.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
16: Κτέλα Χαΐας.
17: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
16: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια.
13: Την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς επιθετικού από το Τσάντ Μάριους Μουαντιλμαντζή που αγωνιζόταν στην τουρκική Samsun Spor ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
18: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: alla uno, alla due, alla tre, alla tre, alla tre.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
0: Και Κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 8484.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κρίθηκαν προφυλακιστοί μετά από διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών, εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, άφησε μιλώντας στο σταθμό μας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις και ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης. Αναφερόμενο στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και το nikos.gr. Συναγερμός σήμανε στα Χανιά μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια εργασιών εξκαφής σε οικόπεδο στην οδό Κρητοβουλίδου. Αποκλείστηκαν δρόμοι και εκενώθηκαν 4 σχολεία, καθώς πραγματοποιείται επιχείρηση του στρατού για την εξουδετέρωσή της. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η αντιπολίτευση αντιδρά στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με το επιχείρημα ότι ως εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία. Πρωτόκολλο κατά των υβριδικών επιθέσεων, έκτακτο πλαίσιο για το μεταναστευτικό και πρόσκληση στον Καναδά να γίνει συνδεδεμένο μέλος, πρότεινε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών στη γραμμή.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.

0: Αντένα.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς επιθετικού από το Τσάντ Μάριους Μουαντιλμαντζή που αγωνιζόταν στην τουρκική Samsun Spor ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 5 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι. Ακούτε Αντένα Ρέντιο Πάτρας 105,3. Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές.

Και ενώ υπόθηκε το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη και ενώ ολοκληρώθηκε και η απολογία στην αναβαθμισμένη πλέον κατηγορία που βαραίνει και τους δύο γιατρούς και οδηγήθηκαν στη φυλακή, προφυλακίστηκαν, κρίθηκαν προφυλακιστές χθες μετά την ολοκλήρωση της 18ωρης απολογίας στον ανακριτή. Συνεχίζεται η έρευνα και όχι μόνο συνεχίζεται η έρευνα, αλλά έχει διαταχθεί και κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για αυτό το θάνατο και ερευνώνται και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

0: Και αυτό που έχει συμβεί έχει πυροδοτήσει μια, και καλά έκανε, έχει πυροδοτήσει μια τεράστια συζήτηση και έναν προβληματισμό για ιατρία εντός ή εκτός εισαγωγικών που λειτουργούν στη διπλάνη μας πόρτα. Όχι μόνο στην Αθήνα, υπάρχουν και στην Πάτρα, υπάρχουν παντού στην ελληνική επικράτεια. Χώροι στους οποίους γίνονται ιατρικές πράξεις, από γιατρούς που δεν είναι γιατροί, από μη γιατρούς που δηλώνουν ότι δεν είναι γιατροί, από κομπογιανίτες, από αετονίχηδες. Και αυτά δεν είναι τωρινά φαινόμενα, είναι πράγματα που τα ξέρουμε. Και κάποιος που θέλει να φτιάξει τη μύτη του, το μάτι του και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, εμπιστεύεται τον εαυτό του και αφήνει τον εαυτό του χαλαρό και ήρεμο, νιώθοντας ασφαλής, στα χέρια ενός ο οποίος είναι άσχετος με την ιατρική ειδικότητα, με την ιατρική επιστήμη, και μάλιστα πηγαίνει, προσέρχεται και σε χώρους που είναι άσχετοι επίσης με την ιατρική επιστήμη και επικίνδυνοι, ακόμα κι αν είναι σχετικοί με την ιατρική επιστήμη. Τι εννοώ? Ότι μπορεί να είναι ιατρία τα οποία όμως να μην έχουν, να μην διαθέτουν την απαιτούμενη υποδομή για κάποιες ιατρικές πράξεις και πιο συγκεκριμένα για την διαχείριση και αντιμετώπιση παρενεργειών. Να μην έχουν δηλαδή αυτά που διαθέτει μια στοιχειώδη νοσοκομιακή μονάδα. Στην Πάτρα, ξέρετε κύριοι, φίλες και φίλοι, έχουν αρκετά περιστατικά λάβει χώρα. Και μπορεί να μην έχουμε δώσει την δέουσα σημασία, καλό όμως είναι να τα θυμηθούμε. Έχουν μπει λουκέτα σε τέτοιους χώρους, ακόμα και σε ιατρία. Ο άλλος ήταν γιατρός με χαρτί, με δίπλωμα, να, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δεν ήταν ότι και ότι, δεν ήταν νυχού, ήταν ιατρός και έκανε βιοσυντονισμό. Τι είναι ο βιοσυντονισμός? Ότι σε συνδέει με μηχανήματα, με ηλεκτρόδια κλπ. Και ότι μπορεί να προβλέψει από τι αρρώστια θα πας, έτσι ώστε να σε προλάβει για να μην πας. Δηλαδή να προλάβει την νόσο προτού εμφανιστεί. Και πηγαίναμε ζωντόβολα και βαθιά το χέρι στην τσέπη. Πηγαίναμε να μάθουμε το μέλλον. Αντί να πάμε σε μια χαρτορίχτρα, ας πούμε, πηγαίναμε στον γιατρό, γιατί λέγαμε ο γιατρός θα το βρει, ας πούμε, και θα βρει από μια νόσο θα πάω. Οπότε θα το προλάβω, δεν θα έρθει νόσος, άρα θα ζήσω. Τέτοια πράγματα απίστευτα και όμως αληθινά. Και ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρων, προς τιμήν του, δεν έχει μείνει, δεν έχει σφυρίξει αδιάφορα και δεν έχει μείνει αδιάφορος σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Απέναντίας ήταν αυτός που έκανε ελέγχους, έρευνα και ήταν διαρκώς σε επιφυλακή με αρμόδια ειδική επιτροπή, η οποία εντόπιζε ύποπτες περιπτώσεις και ακολουθούσε, κινούσε τις απαιτούμενες διαδικασίες, έτσι ώστε να μπει το λουκέτο σε κάποιο χώρο και να ακολουθηθούν και οι πειθαρχικές και οι ποινικές διώξεις κατά εναντίον όποιου υπαίτιου. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει και εμείς να έχουμε μια αυξημένη ατομική ευθύνη, ατομική υπευθυνότητα, να προσέχουμε, βρε αδερφέ, πού πάμε. Αφήνουμε τον εαυτό μας έκθετο στον οποιονδήποτε για να κάνουμε μια επέμβαση αισθητικής ή μια άλλου είδους επέμβαση που τη θεωρούμε ακόμα πιο αναγκαία, και πάμε σε ένα γραφείο, σε ένα Airbnb, σε ένα κομμωτήριο ή οπουδήποτε και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε ανθρώπους που είναι άσχετοι με την ιατρική επιστήμη. Υπάρχει και ρεπορτάζ, είναι πάνω από 5 οι χώροι οι οποίοι έχουν κλείσει την τελευταία διετία στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή στον ομό Αχαΐας, και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Άρα λοιπόν ας είμαστε πιο υποψιασμένοι, πολύ πιο προβληματισμένοι γύρω από αυτά τα θέματα και όχι μόνο αυτά, και κυρίως να είμαστε πολύ σοβαροί όταν ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και όταν κινούμαστε στο χώρο που αφορά την υγεία μας. Strange. Θα μου πείτε βέβαια μόνο στην ατομική ευθύνη το ρίχνεις. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει φορέας που να πρέπει να ελέγχει. Ποιος δίνει άδειες, ποιος τα αφήνει έτσι τόσο πολύ ανεξέλεγκτα όλα. Είναι και αυτό μεγάλο κομμάτι συζήτησης. Ακούτε Αντένα Radio Patras 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, η Αγγελική Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και πάμε να αλλάξουμε λίγο θέμα. Ήρθε η Μαρία Καϊστιανού. Χτες, προχθές στην Πάτρα, ένα διήμερο ταξίδι, όχι μόνο στην Πάτρα, στην Αχαΐα, πήγε και στη Δυτική Αχαΐα, ήρθε και στην Πάτρα, συναντήθηκε με μέλη του Κινήματος για τη Δημοκρατία, πήγε και στην Αιγιάλια, επισκέφθηκε και εκεί και το Δήμο και το Εργατικό Κέντρο. Θέλω να πάμε στην κυρία Καριστιανού, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Καριστιανού, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πρωτού σας ρωτήσω για το ταξίδι σας στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα και στην Αχαΐα γενικότερα, θα ήθελα να ζητήσω, αν θέλετε βέβαια, να κάνετε ένα σχόλιο για αυτό που έλεγα νωρίτερα. Δεν ξέρω αν ακούσατε. Μιλούσα για αυτό που μας απασχολεί όλους τις τελευταίες μέρες μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, για αυτό το ανεξέλεγκτο του πράγματος με ιατρία που δεν είναι ιατρία, με ιατρικές πράξεις που γίνονται οπουδήποτε, από οποιονδήποτε, και φυσικά υπάρχει το θέμα της ατομικής ευθύνης, από την άλλη όμως υποτίθεται ζούμε σε ένα οργανωμένο κράτος που κατά τα φαινόμενα και κατά πως φαίνεται δεν είναι και τόσο οργανωμένο.
1: Καταρχάς ευχαριστώ που μου δίνετε και την δυνατότητα να πω και προσωπικά να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και τη βαθιά μου λύπη για τον θάνατο του πολύ αγαπημένου Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν από τους λίγους να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου και τη βαθιά μου λύπη για τον θάνατο του πολύ αγαπημένου Γιώργου Μαζονάκη.

0: ένα κράτος το οποίο δεν ελέγχει, δεν κάνει τους ελέγχους που πρέπει να κάνει προκειμένου ο πολίτης να είναι προστατευμένος. Ξέρετε, στο θέμα της ατομικής ευθύνης, σε ό,τι αφορά την υγεία, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε από τον κόσμο να γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει όταν μπαίνει σε ένα γιατρείο, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα γιατρείο. Εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση, καθώς η υπόθεση είναι σε μια διαδικασία ελέγχου, διερεύνησης, επομένως δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Εγώ θα πω ότι γνωρίζω πολύ καλά πόσο οι γιατροί προσπαθούμε για το καλύτερο. Εννοείται ότι σεβόμαστε απόλυτα τη ζωή του ασθενούς. Θεωρώ ότι αν ρωτήσετε όλους τους γιατρούς ποιο είναι το χειρότερο πράγμα και ο μεγαλύτερος φόβος τους, είναι να έχουν ένα περιστατικό τέτοιο, δηλαδή ένα θάνατο μπροστά τους. Καμιά φορά και θάνατος μέσα στο νοσοκομείο, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, αυτό σε στιγματίζει. Έτσι, αυτό το φέρουμε, το κουβαλάμε για μια ζωή. Επομένως, ξέρω ότι ο γιατρός προσπαθεί για το καλύτερο και θα μείνω σε αυτό. Ελπίζω η δικαιοσύνη να κάνει σωστή έρευνα και να αποδοθεί το δίκιο. Με όλες τις ευθύνες. Πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες, να αποδοθούν.
1: Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Πρέπει όμως και το κράτος επιτέλους να κάνει αυτό το καλύτερο που μπορεί. Το κάνει και αυτό. Από την επίσκεψή σας, για να το συνδέσω και με εδώ, με το ταξίδι σας εδώ στην Αχαΐα, από την επίσκεψή σας εδώ στα δικά μας μέρη ειδικότερα, τι διαπιστώσατε εσείς από αυτά που σας είπαν οι πολίτες? Κάνατε βόλτα στην αγορά, μιλήσατε με κόσμο, τι είναι αυτό που αποκομίσατε?
0: Κοιτάξτε, το κράτος πρέπει να είναι παρόν σε κάθε στιγμή και σε κάθε μία πλευρά, πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η απουσία του είναι αυτή που μας βάζει συνεχώς σε δοκιμασίες. Θα σας πω ότι είτε ήμουν στην Αιχαΐα, είτε ήμουν στη Θεσσαλία πριν λίγες μέρες, είτε ήμουν στην Κρήτη πριν τον προηγούμενο βήμα, τον προηγούμενο μήνα, όλοι έχουν παρόμοια προβλήματα. Στους Ιδήμοι μιλάνε για υποστελέχωση, για μειωμένα κονδύλια, για χρηματοδότηση με το σφαγονόμετρο, που σαφώς δεν καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών, των δημοτών. Και βέβαια τα ίδια προβλήματα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την ενέργεια, με τον έμφυα, με τους λογαριασμούς, με τη χαμηλή αγοραστική δύναμη, άρα με την έλλειψη πελατείας. Τι να πω για τον πρωτογενή τομέα που επίσης δοκιμάζεται, και ή για την κτηνοτροφία, η οποία πραγματικά είναι σε τελικά στάδια. Σωρία προβλημάτων χωρίς να υπάρχουν λύσεις. Και από την άλλη πλευρά, μια κυβέρνηση που μοιάζει σαν να ζει σε άλλο κράτος. Ναι. Είναι όλοι χαρούμενοι, είναι όλοι αισθάνονται πετυχημένοι, και ξέρετε, το τραγικό είναι ότι αυτό εκπέμπουν. Και έρχεσαι εσύ που βλέπεις αυτές τις εικόνες από την τηλεόραση ή που τα ακούς από το ραδιόφωνο να μιλάνε με τέτοια λαζονία και έπαρση και λέει, μα πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Δεν μπορούν να κοιτάξουν τον κόσμο και να δουν τα προβλήματά του?
1: Όμως,
0: να τελειώσω μια πρόταση.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Πώς έχει απομακρυνθεί τόσο η πολιτική ζωή, η πολιτική σκέψη, βούληση και οτιδήποτε από την πραγματικότητα, την καθημερινότητα?
1: Ναι. Εγώ όμως, για να μπούμε στο διατάφτα, κυρία Καστιανού, θα σας πω το εξής. Βεβαίως υπάρχουν κακό κείμενα και πολύ μεγάλη αγανάκτηση από τον κόσμο, από την κοινωνία, και για τα οικονομικά και για αυτούς τους κινδύνους που υπάρχουν γύρω μας, στη διπλανή μας πόρτα. Όμως, από την άλλη, θα πει κάποιος, άλλο να καταγγέλεις και να περιγράφεις τα προβλήματα και άλλο να μπορείς να τα λύσεις και να ξέρεις τις λύσεις. Ο καθένας μας θα ήθελε να μπορεί να λύσει προβλήματα. Εσείς μπορείτε, το κίνημά σας εννοείται, δεν εννοώ εσάς προσωπικά, το κίνημα έχει το πλάνο αυτό, το πακέτο των τρόπων με τους οποίους μπορεί να δώσει λύσεις στην καθημερινότητα και πείθει άραγε τους πολίτες?
0: Κύριε Ερωδητή, επιτρέψτε να σας πω κάτι που λέει ο σοφός λαός. Όποιος θέλει μπορεί. Αυτό είναι νόμος, κανόνας. Βεβαίως και υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα. Ποιος είπε ότι δεν υπάρχουν, ότι τα προβλήματα είναι πάντα άλυτα? Βεβαίως και υπάρχουν λύσεις. Ξέρετε τι χρειάζεται όμως? Χρειάζεται να έχεις πρόθεση, καλή, ωραία, και να έχεις και τους ειδικούς, να μπορείς να επιλέξεις τους ειδικούς που μπορούν να σου λύσουν τα προβλήματα. Mm-hmm. Θα σας θυμίσω, ναι, γιατί η οικονομία είναι από τα βασικά πράγματα, πέρα από την δικαιοσύνη, που όπως καταλαβαίνετε η εφαρμογή των νόμων είναι καθαρά θέμα βούλησης, έτσι. Αλλά θα σας πω στην ακρίβεια. θα σας θυμίσω το παράδειγμα της Σιγκαπούρης.

0: Ξεκίνησα από τις φαβέλες και κοιτάξτε που έφτασα. Για να σας πω ότι η οικονομία, όταν υπάρχει μια σωστή στρατηγική και βούληση, μπορεί να σταθεί στα πόδια της και μπορεί πραγματικά να ξεκινήσει η αναδόμηση της χώρας όταν μπει ένα σωστό οικονομικό σχέδιο με τους σωστούς τεχνοκράτες και τους κατάλληλους ανθρώπους.
1: Εγώ καταλαβαίνετε τώρα γιατί σας ρώτησα έτσι και το ρωτώ, γιατί ο λαός αυτός έχει πληγωθεί πολλάκις. Γι' αυτό και έχει απογοητευτεί και έχουμε και τόσο μεγάλα ποσοστά αποχής. Έχει απογοητευτεί από από πολλές περιπτώσεις με σωτήρες οι οποίοι ήρθαν, έλαμψαν, έφυγαν ή τα έκαναν χειρότερα από ό,τι ήταν πριν. Οπότε δύσπιστος είναι ο λαός και δικαιολογημένα.
0: 100% δικαιολογημένα, και εγώ σε αυτήν την κατηγορία ανήκω, κύριε Ροδίτη. Μιλάτε και είναι σαν να ακούω μέσα την εσωτερική μου φωνή. Και εγώ είμαι από τους πολίτες που βλέπω την κατάντια της χώρας και έβλαπα την ατιμωρησία και αντιδρούσα. Πλέον βέβαια αυτό που μου συνέβη με τα Τέμπη από την πλευρά της εγκληματικής αδιαφορίας του κράτους. Κατανοώ πλήρως. Έχουμε κοροϊδευτεί πάρα πολλές φορές. Και όπως βλέπετε, οι πολιτικοί συνεχίζουν την ίδια τακτική. Θεωρούν ότι εμείς για πάντα θα είμαστε σε μία ύπνωση ή πραγματικά θα παραμείνουμε έτσι σε αυτή την κατάσταση της κοροϊδίας. Γιατί είδατε πώς εμφανίστηκαν, με τι υποσχέσεις και με τι γενικότητες στην διεξίεξη της Θεσσαλονίκης. Εγώ θέλω να πω και πραγματικά αυτό ζητώ από τους συμπολίτες μου. Δεν θα ζητήσω την ψήφο. Θα ζητήσω πραγματικά εν πλήρη συνειδήση να ελέγξουν αυτή τη φορά όλα τα προγράμματα, λέξη προς λέξη, και να πάνε να ψηφίσουν. Να σταθούν δηλαδή αυτή τη φορά στη σωστή πλευρά της ιστορίας και να πάρουν θέση σε αυτές τις εκλογές που είναι πολύ σημαντικές για τη χώρα.
1: Να μην υπάρξει αποχή δηλαδή.
0: Δεν πρέπει να υπάρξει αποχή. Υπάρχει και το λευκό. Υπάρχει και το λευκό. Αλλά πρέπει όλοι να ψηφίσουμε. Δεν θα αφήσουμε τους άλλους να αποφασίσουν αυτή τη φορά για τη μοίρα μας. Πρέπει εμείς να σταθούμε μπροστά από την κάλπη και να συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι χρέος μας πλέον. Είναι χρέος μας. Τα προγράμματα θα βγουν, θα αναλυθούν. Το δικό μας τουλάχιστον πρόγραμμα, γι' αυτό να μιλήσω, και θα αναρτηθεί και θα γίνουν ημερίδες για να αναλυθεί, εφόσον βέβαια μας δώσουν φωνή, λόγο, έτσι, παρουσία στην τηλεόραση, γιατί όπως βλέπετε υπάρχει μια γενικά έτσι απακτήρωση του κινήματος και των στελεχών.
1: Περιορισμός, αποκλεισμός, κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει βεβαίως, όπως βλέπετε, βεβαίως. Ανακοινώσαμε ένα πρόγραμμα και φυγεί ηχθείως. Όλο το σύστημα μιλάει μονάχα για τα συστημικά κόμματα. Δεν υπάρχουν όμως μόνο τα συστημικά. Υπάρχει και ένα καινούριο κίνημα, το οποίο αποτελεί καθαρόαιμο κομμάτι της κοινωνίας.
1: Είναι κίνημα και θα το ρωτήσω ευθέως, γιατί δημοσκοπήσεις άλλα δείχνουν, και επειδή σας ρώτησα και στη συνέντευξη τύπου που παραχωρήσατε εδώ στην Πάτρα προχθές, κυρία Καριστιανού, ενώ υπήρξατε το πρόσωπο που ουσιαστικά ηγήθηκε στο κίνημα της πλατείας. Το κίνημα της πλατείας ήταν που είπε «Μαρία Καριστιανού, κατέβα στην πολιτική». Αλλά στην πορεία βλέπουμε άλλα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Μήπως σε αυτή την πορεία λοιπόν κάτι πήγε λάθος, κάτι δεν έγινε έτσι όπως έπρεπε να γίνει, κάποιοι σας εγκατέλειψαν, νιώθετε ενδεχομένως προδομένοι από κάποιους, σας άφησαν να πάτε μόνοι. Συνέβη αυτό, έχετε αυτή την αίσθηση ή κάτι άλλο συμβαίνει και βλέπουμε αυτά τα δημοσκοπικά ποσοστά?
0: Κύριε Ροδίτη, υπάρχουν άνθρωποι που ήρθαν στο κίνημα, γνωστή, έτσι έγινε γνωστό η είσοδό του στο κίνημα, όπως έγινε γνωστή και η αποχώρησή τους από το κίνημα, αλλά πραγματικά, και το οποίο είναι απολύτως φυσιολογικό. Φαντάζομαι σε όλα τα κινήματα και τα κόμματα συμβαίνει αυτό.
1: Έτσι.
0: Το οποίο δεν είναι όμως πολύ πραγματικά λιγότερο το ποσοστό αυτών που έφυγαν σε σχέση με αυτών που έρχονται καθημερινά. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω τις δημοσκοπήσεις, όχι για μονάχα γιατί ξέρω ότι ουσιαστικά τις ζητούν τα κανάλια πληρώνονται από το Μαξίμου και τα λοιπά. Όχι γιατί υπάρχει όλη αυτή η συνεργασία, την οποία και εσείς γνωρίζετε και οι ακροατές σας το γνωρίζουν πολύ καλά. Αλλά γιατί βλέπω ότι η ανταπόκριση του κόσμου είναι τελείως διαφορετική από αυτό που διαβάζω στις δημοσκοπήσεις.
1: Είναι.
0: Και κυρίως, όχι μόνο θα μείνω κυρίως στην εθελοντική δράση. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι στέκονται δίπλα, λέγοντας ότι εμείς δεν θέλουμε τίποτα, θέλουμε μόνο να πετύχει αυτό, γιατί αγαπάμε τη χώρα μας και θέλουμε τα παιδιά μας να μείνουν εδώ και να μην ξενιτευτούν.
1: Μεγάλο κομμάτι αυτό, ειδικά το τελευταίο με τα παιδιά. Και όταν μιλάμε για μια χώρα η οποία το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει θα αντιμετωπίσει ο Σονούπο είναι το δημογραφικό. Αυτός είναι ο μεγάλος καρκίνος.
0: Κύριε Ροδίτη, ματώνουμε από το brain drain που γίνεται και δεν έχουμε αίμα για να αναπληρώσουμε, το καταλαβαίνετε. Δεν έχουμε γεννήσεις. Τι να σας πω, 70.000 γεννήσεις το χρόνο και κάθε χρόνο μειώνονται. Δεν πηγαίνουν γιατροί στην ιατρική ειδικότητα. Δεν έχουμε παιδιάτρους. Δεν έχουμε νηπιαγωγεία. Κλείνουν νηπιαγωγεία. Ολόκληρα χωριά ενσωματώνονται, ναι. Δηλαδή ερημώνουν. Τι να σας πω, έχει αδειάσει η Ελλάδα. Πότε θα αντιδράσουμε, αν δεν αντιδράσουμε τώρα, έστω και στο τέλος, που όντως τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε χρέος να μην αφαιθούμε στο θάνατο. Έχουμε υποχρέωση να το αντιμετωπίσουμε, να σταθούμε όρθιοι και να παλέψουμε για να επιβιώσουμε.
1: Και θα τολμούσα να πω ότι τα παιδιά, οι νέοι μας, συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό, όχι τόσο για τις μεγαλύτερες αμοιβές, γιατί ούτως ή άλλως και το έξοδο επιβίωσης, διαβίωσης στο εξωτερικό πάλι μεγάλο είναι, οπότε λίγο πολύ πάνω κάτω στα ίδια ερχόμαστε, αλλά κυρίως φεύγουν με κριτήριο την αξιοκρατία. Σου λέει, δεν θα χρειαστεί να ξέρω να έχω μπάρμπα στην κορώνη για να προοδεύσω.
0: Δεν υπάρχει αξιοκρατία και δεν υπάρχει και προοπτική συνεργασία. Τίποτα.
1: Μπορεί να τα αλλάξει μια κυβέρνηση αυτά. Μπορεί να τα αλλάξει σε ένα κράτος που έμαθε να ζει έτσι και διαμορφώθηκε έτσι, γιατί υπάρχει και η λεγόμενη κρατική μηχανή. Μπορεί να τα αλλάξει αυτά.
0: Ροδίτη, δεν μάθαμε να ζούμε. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Δεν ζούμε καλά. Μάθαμε να ζούμε άσχημα. Μάθαμε να ζούμε υποφέροντας. Αυτό δεν είναι ευζήν. Επομένως, είναι πάρα πολύ εύκολο όταν παρουσιαστεί στην κοινωνία κάτι διαφορετικό, πάρα πολύ εύκολο να το ακολουθήσει. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι κάποιος που κακομαθαίνει, αλλά εμείς δεν είμαστε κακομαθημένοι. Εμείς επιβιώνουμε δύσκολα στη χώρα. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη, πραγματικά, ότι έστω και τελευταία στιγμή οι Έλληνες θα ενωθούν και θα κάνουν αυτό που πρέπει. Και θα το δείξουν στην κάλπη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Τώρα, επόμενος σταθμός ποιος είναι, πού πηγαίνετε?
0: Είναι ο Βόλος και μετά Βόλος Παρασκευή και τα Τρίκαλα το Σάββατο.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά.
0: Επίσης, βεβαίως, να πω ότι έχουμε και την εκδήλωση του πολιτισμού που παρουσιάζουμε το πρόγραμμα του πολιτισμού στο θέατρο Τριανών στην Αθήνα την Κυριακή το απόγευμα.
1: Την ερχόμενη Κυριακή το απόγευμα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή πορεία και καλή αντοχή. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Αυτά λοιπόν από την κυρία Καριστιανού. Το θέμα είναι, δεν ρώτησα για τα ψηφοδέλτια, πολύ θα το είχατε απορία, αλλά έχει ήδη ερωτηθεί και η απάντηση είναι ότι ακόμα δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Η κυρία Καριστιανού όμως δήλωσε ότι υπάρχει υπερπληθώρα αιτήσεων και εδώ σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή από ενδιαφερόμενους οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια και σε αυτή την προσπάθεια την πολιτική. Για να δούμε πού θα καταλήξει όλη η υπόθεση. Είχαμε και την αποφυλάκηση χθες του Κασιδιάρη και δεν ήταν ωραία αυτά που είδαμε στα social media, σε TikTok, Instagram, Facebook, πολλά βιντεάκια υποστηρικτές του έξω από τις φυλακές Δομοκού, αγκαλιές, φιλιά, σημαίες γαλανόλευκες και πανηγυρισμοί. Πολλά περίεργα συμβαίνουν. Ευχόμαστε να μην γερμανέψουμε, να μην ακολουθήσουμε το παράδειγμα της Γερμανίας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε διαφημίσεις, αφού προηγουμένως σας θυμίσουμε ότι στην Πάτρα υπάρχει η δυνατότητα να γευτείτε το αυθεντικό σούσι. Γιατί ακούτε για σούσι, αλλά είναι όλα σούσι. Το αυθεντικό σούσι προσφέρεται στο Άγια. Σούσι Μπαρ & Νούντλους Άγια, στη γωνία των υψηλών Αλωνίων με την οδό Παναχαϊκού. 2610-362-360. τηλέφωνο για κρατήσεις ή και delivery με ένα σωρό ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες όλες από άριστες πρώτες ύλες. Sushi Bar & Noodles, άγια για ειδηλιακές γαστρονομικές βραδιές. Εμπιστευτείτε μας. Πάμε διάλειμμα, επιστροφή σε λίγο.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Εθελοντής αιμοδότης μπορείς να μην γίνεις. Είναι επιλογή σου.
1: Ασθενής που θα χρειαστεί αίμα, δεν μπορείς να μην γίνεις. Δεν είναι επιλογή σου.
0: Δώσε αίμα. Σώζει ζωές.
1: Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Καραμανδανίου Νοσοκομείου Πέδων Άγιος Τηλιανός.
0: Επικοινωνείτε με το σύλλογο στο τηλέφωνο 6944 22 49 36.
1: Γίνε αιμοδότης.
0: Σώσε ζωές.
1: Μπορείς.
2: Το μήνυμά μας, γιατί εμείς νοιαζόμαστε για μια κοινωνία που να είναι ενωμένη. Αν δεν είμαστε ενωμένοι, και δυστυχώς περνάμε και μια περίοδο, ζούμε μια εποχή που στην προσπάθεια της επιβίωσης ο καθένας ξεχνά αυτή το συλλογικό πνεύμα, την ανάγκη για αλληλεγγύη, και δυστυχώς περπατάμε. Πόσοι είμαστε στην Ελλάδα, 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια μόνοι μας. Θα πρέπει να συντηρήσουμε αυτή την γραμμή ενότητας που υπάρχει και να την κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη, ακόμα πιο αισθητή. Και ένας τρόπος είναι και η αιμοδοσία. Και επειδή διοργανώνεται μια ακόμα προσπάθεια, γιατί φέτος, ξέρετε, επειδή τα καλοκαίρια αυξάνονται οι ανάγκες για αίμα, φέτος είχαμε τρομακτικά μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στη δική μας περιοχή. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Πολυκρέτη, έναν από τους πρωτοπόρους σε τοπικό επίπεδο στην εθελοντική αιμοδοσία. Είναι ο άνθρωπος που μαζί με άλλους αγωνίστηκε για να διαδώσει τον εθελοντισμό στην αιμοδοσία σε καιρούς και εποχές που ακόμα δεν ξέρανε τι πάει να πει η λέξη. Κύριε Πολυκρέτη, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Έχω την εντύπωση ότι μετά από τόσα χρόνια μαζί μου τα έχεις βάθει καλά τα πράγματα. Να σου αποδώσω τα εύσημα δηλαδή.
2: Να μην μου αποδώσετε τίποτα. Εκείνο που πρέπει να αποδώσουμε εμείς σε εσάς, που ξέρω ότι δεν θέλετε εύσημα σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που θα θέλατε είναι να βλέπετε το σύγχρονο πολίτη, τους σύγχρονους πολίτες, τα νέα παιδιά, τις νεότερες ηλικίες, να πηγαίνουν, να προσφέρουν από το αίμα τους και να ασχολούνται με αυτή την ιερή προσπάθεια. Αυτό δεν θα είναι το μεγαλύτερο παράσημό σας μετά από τόσα χρόνια?
3: Ναι, έχω πει κατά επανάληψη ότι ένα άειλο παράσημο που έχω πάρει, το έχω πάρει από

0: ένα παιδί το οποίο ήρθε με μια κοπελιά αγκαλιά στην πλατεία Γεωργίου, φορούσε και σκουλαρικάκι, είχε και μαλλί μπόλικο, και όταν του ρώτησα πού πας εσύ ρε, έτσι του λέω, πού πας, και κάνοντας του πλάκα μου είπε εσύ να μην μιλάς, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου αυτό.
1: Ναι.
0: Και όταν το ρώτησα γιατί να μην μιλάω εγώ, μου είπε γιατί εσύ ήρθες στο σχολείο μας και μας ρώτησες όταν πάτε 18 χρονών θα έρθείτε να δώσετε αίμα, και ήρθα σήμερα.
1: Τι ωραίο. Λοιπόν, τι ωραίο πράγμα αυτό.
0: Το θέμα λοιπόν είναι όπως το βάλες. Καταρχήν μπορούμε να έχουμε αίμα αν αναλογιστούμε όλοι, όπως είπε ο Παπαγιάννης προχθές του Σταυρού, ότι εφόσον μπορούμε, εφόσον έχουμε τη δύναμη, την υγειά μας να σηκώνουμε το σταυρό μας, το δικό μας το σταυρό, ας δώσουμε και ένα χεράκι στο σταυρό του αλλουνού που μας έχει ανάγκη. Να το πούμε
1: τόσο
0: έτσι.
1: Ωραίο. Λοιπόν,
0: το θέμα λοιπόν ξεκινάει από τον πολίτη. Ο πολίτης βέβαια, ο οποίος λέει συνήθως ότι δεν είναι ενημερωμένος, ότι δεν είναι κτλ. Και εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ 27 χρόνια τώρα, 99 ξεκίνησα να ασχολούμαι μετά των αιμοδοτικών, όχι να δίνω αίμα, αυτό είναι παλιά ιστορία. Από τότε λοιπόν και καταφέραμε πολλά πράγματα. Καταφέραμε πραγματικά εκείνο το 99 που μπήκα στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αιμοδότης, το εθελοντικά προσφερόμενο αίμα πανελλαδικά ήταν 36% και τώρα έχει ξεπεράσει το 70%. Και πάλι δεν φτάνει.
1: Και πάλι δεν φτάνει. Γιατί είχαμε πρόβλημα φέτος, σωστά.
0: Κοίταξε, δεν είναι μόνο ότι δεν το δίνουμε, δεν είναι μόνο εκείνο, είναι ότι οι προσπάθειες των γιατρών να μας κρατήσουν περισσότερα χρόνια στη ζωή αυξάνουν αυτόματα τις ανάγκες. Όταν δηλαδή ένα παιδί, όπως τα λέγαμε κάποτε, με μεσογεία και ανεμία, ο μέσος όρος ηλικίας του ήταν τα 25, 26, 27 και τώρα είναι τα 50 και τα 60 κτλ. Καταλαβαίνεις ότι αν αυτό το παιδί ήθελε τον ένα χρόνο θέλει 50 μονάδες αίμα, τα 20 χρόνια ήθελε τόσες, τα 50 θέλει άλλα τόσο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ευτυχώς.
1: Ευτυχώς. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε μια...
0: Για να μην μας παρεξηγήσουμε. Ευτυχώς.
1: Έχουμε μια άτυπη ηθική... Έχουμε μια άτυπη ηθική, ιερή υποχρέωση όλοι μας, εφόσον είμαστε κομμάτι αυτής της κοινωνίας, και όλο αυτό το δώρο γυρνάει σε εμάς ενίοτε, γιατί και εμείς οι ίδιοι θα φτάσει η στιγμή που θα το έχουμε ανάγκη.
0: Όμως θα μπούμε πάει. Η ευθύνη του πολίτη δεν παραγράφεται από πουθενά. Ούτε τις εκλογές δεν παραγράφεται.
1: Ναι.
0: Δεν παραγράφεται.
1: Πάμε
0: αυτός
1: τώρα.
0: Που δεν, ναι. Αυτός που δεν πάει να ψηφίσει, καταρχήν, έπρεπε να ισχύει αυτό που άρχισε στην, που ίσχυε στην αρχαία Αθήνα. Δεν είναι δικαιούτο καμίας υπηρεσίας σε δημόσιο ούτε να μπει, ούτε να δουλέψει, ούτε να του παρέχουν, υπηρεσίες. Τι να πει δεν πάω να ψηφίσω. Αλλά ας πάμε στα δικά μας.
1: Τι έχουμε, έχουμε προσπάθεια.
0: Έχω μαλλιά στο στόμα μου να μιλάω σε αυτούς που πρέπει. Σε αυτούς που με θέλησή τους πήγαν να διοικήσουν τα νοσοκομεία μας. Με θέλησή τους. Δεν τους έβαλε κανείς με το ζόρι.
1: Σωστά. Και.
0: Ωραία. Και.
1: Τι συνέβη.
0: Και, από εκεί και πέρα τι έγινε. Οι διευθύντριες των αιμοδοσιών τι κάνουν. Πού είναι. Είναι κρυμμένες. Παλιά πηγαίναμε χέρι-χέρι. Εκείνη την κυρία Θεοδωρή, αν τη θυμάσαι,
1: ναι,
0: που ήταν διευθύντρια στον Άγιο Άνδρεα, εγώ την είχα κάνει παιδί του σχολείου. Να πηγαίνουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χωρίς προσέλκυση. Είναι ευαισθητοποίηση, που σημαίνει ενημέρωση. Ενημέρωση, προσέλκυση, ευαισθητοποίηση. Η εμποδοσία θα έχει αυτά τα χάλια μας. Και τώρα θα πω ένα μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο όμως δεν μπορώ να το τεκμηριώσω. Αναρωτιέμαι και ας μου απαντήσουν όλοι αυτοί στις πυραμίδες, από το Υπουργείο, τον Υπουργό, μέχρι τον τελευταίο διαχειριστή των αιμοδοσιών.
1: Ναι.
0: Τελικά θέλουν να αποκτήσουμε επάρκεια αίματος.
1: Γιατί το λέτε αυτό, γιατί οδηγηθήκατε σε αυτό το ερώτημα.
0: Οδηγήθηκα γιατί δεν μπορεί 27 χρόνια με καμιά δεκαπενταριά κυβερνήσεις αυτό το πράγμα να μην λύνεται, αυτό το πρόβλημα να μην λύνεται. Φέτος η Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών προγραμμάτισε το καλοκαίρι 100 αιμοδοσίες παραπάνω από όσες έκανε πέρυσι.
1: Ωραία.
0: Και πάλι δεν λύθηκε το πρόβλημα.
1: Γιατί?
0: Διότι δεν υπάρχει από πάνω σχεδιασμός. Δεν υπάρχει από πάνω. Δηλαδή, όταν πας στον πόλεμο.
1: Πού γίνεται το λάθος για να το καταλάβουμε? Μην μας πείτε τι γίνεται στον πόλεμο. Εδώ, συγκεκριμένα.
0: Το Υπουργείο και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας δεν σχεδιάζουν τι θα γίνει με τον πόλεμο του καλοκαιριού, αλλά κυνηγάνε το εφήμερο και το εφικτό, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε όλο το χρόνο αίμα. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού τους δεν είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Μόνο η Ομοσπονδία τα έκανε φέτος. Και δεν έχουμε, και όπως είπες, είναι μεγάλο το πρόβλημα, αλλά περιορίστηκε με όλο αυτό. Αλλά δεν φτάνει η Ομοσπονδία των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.
1: Άρα έχουμε λοιπόν τους εθελοντές, έχουμε το κίνημα της αιμοδοσίας, δεν έχουμε όμως ένα οργανωμένο κράτος, δυστυχώς, και σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν έχουμε ένα οργανωμένο κράτος, όπως το λες. Έχω προσπαθήσει και ελπίζω ότι δεν θα βγει κανείς να μου πει ότι δεν το ξέρει από αυτούς που πρέπει. Έχω προσπαθήσει. Έχω ρίξει τα μούτρα μου σε όλους οι οποίοι θα μπορούσαν να ειδοποιήσουν το Υπουργείο. Ας μην είναι του χώρου μου, γιατί βλέπεις, εμείς είμαστε και μοιρασμένοι. Ξέρεις, ο χώρος μου και ο χώρος σου. Η αιμοδοσία δεν έχει τέτοια. Εγώ δεν χρησιμοποίησα ποτέ μου την πολιτική μου ταυτότητα, δεν την έμπλεξα με την αιμοδοτική.
1: Και καλά κάνατε.
0: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν.
1: Άρα έχετε προσπαθήσει να πιεστήγεσαι του Υπουργείου.
0: Σε ρωτώ τώρα εσένα, ως ένας απλός πολίτης που με ακούει.
1: Ναι.
0: Και θέλω την απάντησή σου. Η αιμοδοτική ηλικία στην Ελλάδα από το 1979 νόμος Δοξιάδη λέει 18 με 65.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και εγώ σε ρωτώ, και δεν έχουμε αίμα. Εγώ σε ρωτώ, δεν αναθεωρήθηκαν τα όρια της συνταξιοδότησης? Δεν έγινε το 65-67.
1: Ναι.
0: Έγινε. Είμαι λοιπόν ικανός να δουλεύω στην οικοδομή, είμαι ικανός να δουλεύω όπου ήταν η δουλειά μου άλλα δύο χρόνια, αλλά δεν είμαι ικανός να δώσω αίμα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και με γιατί, θα μου πεις, μα είναι ιατρικό. Ναι, αλλά ιατρικό είναι και στην Ελβετία που έχουν αίμα και δίνουν μέχρι 75 χρονών με βάση την καλή υγεία του αιμοδότη αφού περάσει τα 65, και πριν η βάση είναι η καλή υγεία του αιμοδότη, αλλά μετά τα 65. Κάνω λοιπόν έναν απλό λογαριασμό. 150, δεν μιλάω για όλους που δίνουν αίμα, γιατί υπάρχουν και αυτοί που δίνουν για το συγγενικό περιβάλλον και το φιλικό. Μιλάω για τους αιμοδότες.
1: Ναι,
0: εθελοντές.
1: Ναι.
0: 150.000 εθελοντές αιμοδότες είναι καταγεγραμμένοι στα εθνικά μητρώα. Ωραία.
1: Ναι.
0: Πόσοι από αυτούς, Αχιλλέα μου, γίνονται 65 χρονών τους 150.000? Να πούμε 3.000.
1: Όσοι γίνονται, θα έπρεπε όλοι.
0: Να πούμε 3.000, το 2%.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αν αυτοί οι άνθρωποι, οι εθελοντές αιμοδότες, αυτοί οι άνθρωποι που φτάνουν στα 65 χρόνια και δίνουν αίμα, είναι το πιο συνειδητοποιημένο κομμάτι των εθελοντών αιμοδοτών.
1: Κατανοητό. Εδώ...
0: Όταν λοιπόν έρχεται και είναι υγιής και αναρωτιέται μόνος του, μα γιατί δεν μπορώ να δώσω, αφού είμαι καλά. 6.000 μονάδες το χρόνο, με δύο φορές, όχι με τέσσερις που δίνει τώρα, με δύο φορές το χρόνο. 6.000 μονάδες. Στα δύο χρόνια είναι 12.000 μονάδες.
1: Άρα να μερικοί...
0: Πού να το πω, πες μου εσύ που να το πω.
1: Να μερικοί τρόποι απλοί...
0: Έχω προσπαθήσει να στείλω στον Υπουργό, έχω προσπαθήσει να στείλω από εδώ μηνύματα, τα έχω γράψει. Τι άλλο να κάνω?
1: Υπάρχουν απλοί τρόποι λοιπόν, αυτό αποδεικνύεται με τα παραδείγματά σας, για να λυθεί άπαξ διαπαντός το πρόβλημα, να βελτιωθεί η κατάσταση τουλάχιστον, αλλά κοφεύει η εκάστοτε αρμόδια εξουσία.
0: Θέλω να ρωτήσω,
1: μαζί με αυτό που έχετε να μου πείτε, θέλω να μου πείτε και αν έχουμε αυτές τις μέρες κάποια δράση συγκεκριμένη εδώ στα μέρη μας.
0: Αυτή θα την πούμε και θα την ξαναπούμε, αλλιώς θα φάμε τα μουσάκια μας.
1: Ναι, λοιπόν, θα την πούμε, αλλά να έχουμε και χρόνο. Δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Από τη συνταξιοδότησή μου, γιατί έχω πια συνταξιοδοτηθεί αιμοδοτικά,
1: ναι,
0: και καλά ως προς το να δίνω αίμα, αλλά και από τη συμμετοχή μου στους συλλόγους.
1: Ναι.
0: Αύριο μπορείς να μου ευχηθείς για αύριο, γιατί αύριο κλείνω 83 και μισό χρόνια, αύριο στις 17 του μηνός.
1: Α, τα χρόνια μας πολλά, την αγάπη μας, ναι, πάντα γερός ωραία. Και δυνατός και πάμε. Επιτέλους κάποια στιγμή να πιούμε και ένα ουζάκι στην Αμοργό. Ναι, στην αγαπημένη σου Αμοργό.
0: Αυτό σου έχω πει τι θα πάθεις άμα το μάθει ο γιος σου, αλλά εντάξει. Μην το ξαναπώ τώρα.
1: Λοιπόν, για πέστε μας.
0: Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής. Να γιατί μου γεννιέται η υπόνοια. Μήπως τα λεφτά που δίνουμε για να φέρουμε αίμα, που είναι πολλά, δωρεάν μας το δίνει η Ελβετία. Μας κοστίζει, θα σου το πω εκεί που είμαι σίγουρος που, και δεν ξέρω πόσα είναι ευρά, θα σου το πω σε δραχμές. Όταν λίγο πριν μπούμε στο ευρώ, η δαπάνη ήταν 2 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια δραχμές. Πολλά λεφτά. Πολλά
1: τι
0: λεφτά.
1: Λέτε. 2,5 δις δραχμές.
0: Μέσα σε αυτά τα λεφτά υπάρχουν συμφέροντα που πολεμούν την, όχι την επάρχεια, αλλά και την αυτάρκεια σε εθελοντικά προσφερόμενο αίμα. Ερώτημα βάζω. Και δεν πιστεύω ότι είμαι κάποιος ουρανοκατέβατος.
1: Αφήνουμε χοντρικά λοιπόν. Αφήνουμε να συντηρείται η έλλειψη για να παίρνουμε από το εξωτερικό, γιατί
0: δεν
1: κάποιοι τα παντελονιάζουν. Τόσο
0: το
1: απλά.
0: Ξέρω.
1: Όχι, μια
0: δεν
1: υποψία
0: ξέρω,
1: κάνουμε.
0: Είπα, μου γεννιέται η απορία γιατί τόσα χρόνια με τόσες κυβερνήσεις.
1: Δεν έχει λυθεί αυτό με τόσους απλούς τρόπους που υπάρχουν. Λογική η απορία. Για να πάμε στην εκδήλωση για να το πούμε
0: λοιπόν,
1: κλείνοντας.
0: Εκδήλωση, αποφάσισα λοιπόν να δώσω μια αναστολή στην συνταξιοδότησή μου,
1: ναι,
0: και να κάνουμε μια αιμοδοσία στην πλατεία Γεωργίου την 1η Οκτωβρίου.
1: Ωραία.
0: 1η Οκτωβρίου είναι η μέρα Πέμπτη, πρωί και απόγευμα.
1: Ωραία.
0: Και έχω καλέσει και από το Facebook. Προσπαθώ να κάνω μια ομάδα χρησιμοποιώντας τα καινούργια μέσα αυτά τα
1: social λέμε, media, ναι.
0: Τα social media και να ξεκινήσουμε έναν αγώνα πάλι μέσα και από αυτό το ρημάδι που λέγεται φατσοβιβλίο, mm-hmm, πας και μπορέσουμε και δώσουμε μια ανάσα στα νοσοκομεία μας που ακόμη ταλανίζονται. Ωραία. Γιατί κοίταξε, δεν είναι μόνο κακώς μιλάμε μόνο για αυτούς που δεν βρίσκουν αίμα. Τον ίδιο αγώνα τραβάνε και αυτοί που είναι οι χρήστες του αίματος, οι γιατροί, που δεν μπορεί να κάνει την εγχείρηση.
1: Κατάλαβα.
0: Που είναι σε θέση, που είναι στην άσχημη θέση να πηγαίνει το παιδί να μεταγγιστεί.
1: Ναι,
0: και να του λένε δεν έχουμε, έχουμε μια μονάδα. Προχτές άκουσα μια περίπτωση από τη Λίμνο. Έφυγε ο άλλος, κατέβηκε στο Αγία Σοφία να μεταγγιστεί. Και όταν κατέβηκε στην Αθήνα με το αεροπλάνο και τα λοιπά, του είπανε δεν έχουμε αίμα και δεν μπορείς να μεταγγίσεις.
1: Λοιπόν, άρα τη μεθεπόμενη Πέμπτη στην πλατεία Γεωργίου.
0: 1η Οκτωβρίου.
1: 1η Οκτωβρίου.
0: Πρωί και απόγευμα θα είμαστε στην πλατεία Γεωργίου.
1: Ωραία. Ραντεβού εκεί λοιπόν να δώσουμε
0: λοιπόν,
1: αίμα.
0: Λοιπόν, όσοι μας ακούσανε από τον Αντένα, ας μας πούνε ότι εμείς το ακούσαμε από τον Αντένα.
1: Λευτέρη Πολυκρέτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και χαίρομαι να μιλάμε. Χαίρομαι να μιλάμε. Ναι. Να σε έχει ο Θεός
0: λοιπόν,
1: καλά.
0: Και να τονίσω ότι δεν έχω κάτι στα χέρια μου, απλώς με εμβάλλει σε ανησυχία αυτό το χρονίζον πρόβλημα. 10 κυβερνήσεις, 15 κυβερνήσεις από τότε και δεν μπορούμε να το λύσουμε ή τουλάχιστον να το πλησιάσουμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά κι εγώ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάντα να ακούτε την πρότασή μας για το αυθεντικό σούσι της πόλης, το σούσι Μπαρανόντος, Άγια, στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού. Τηλέφωνο 2610-362-360. Σε ένα γαστρονομικό ταξίδι, σε έναν ειδηλιακό χώρο εκεί στη γωνία της Παναχαϊκού με τα Ψηλαλόνια, στο σούσι Μπαρανόντος, Άγια, που μπορείτε να γνωρίσετε ακριβώς τι εστί αυθεντικό σούσι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 2690 23 172.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Center Software.
17: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την εφόλιστη ύλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον σταθμό μας και τη φθινοπορεινή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ευθεία επίθεση του Πρωθυπουργού στο Πασόκ. Το κατηγορεί ότι υιοθέτησε τη λογική του όχι σε όλα, ακόμη και σε αλλαγές με τις οποίες επί της αρχής συμφωνεί. Όποιος ψηφίσει όχι, παρόν θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα η αντιπολίτευση είχε αντιδράσει στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, με το επιχείρημα ότι ως εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία.
0: Εφόλης της ύλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Real FM, ο Παύλος Μαρινάκης άφησε παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών αν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, σημειώνοντας ότι γίνονται συνεχώς συσκέψεις. Αναφερόμενος στην πρότασή του για το επίδομα ενεργείας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του.
1: Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας με τη συμμετοχή Καναδά, Βρετανίας και Νορβηγίας πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έθεσε ως στόχο να διπλασιαστεί το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2040, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τον ετήσιο λογαριασμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων κατά 260 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να παγώσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent, που καταγράφει εβδομαδιαία μεταβολή συν 6,5%, που κυμαίνονται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας.
1: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Για τις ειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η γιατρός είπε ότι αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων και όχι ανακοπή. Σημείωσε ότι ήταν σύνηθες να φωτογραφίζει τους ασθενείς στη διάρκεια της θεραπείας, ενώ άφησε αιχμές για το ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι διέκοψε την κάρπα και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ο σύζυγός της ισχυρίστηκε ότι ήταν με άλλο ασθενή και όταν ενημερώθηκε για τις επιπλοκές, έσπευσε να βοηθήσει.
0: Εισαγγελική παρέμβαση πριν από λίγο για την υπόθεση Μαζονάκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας ζητεί κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου.
1: Συναγερμό στα Χανιά μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Έχει εκκοινωθεί έκταση ακτίνας 300 τετραγωνικών μέτρων, ανάμεσά τους και σχολεία. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο του στρατού για την εξουδετερωσή της.
0: Σε φθινοπορεινό κλοιό από σήμερα η χώρα, με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιλιάδες κεραυνούς. Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων βρίσκονται τα νότια τμήματα της Κρήτης και η Γάβδος, ενώ αυξημένη ετοιμότητα επικρατεί στα Κύθυρα και την νότια Πελοπόννησο. Πότε έρχεται εκ νέου άνοδος της θερμοκρασίας.
1: Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ισχυρίστηκε ότι ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου αποτελεί απειλή για την Τουρκία και κάλεσε την Αθήνα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που κατά την Άγκυρα απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες.
0: 6 συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους και σοφρονιστικός υπάλληλος, μετά την έφοδο του ελληνικού FBI στις φυλακές Αυλώνα. Κατά τις έρευνες, σε 3 κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικρό ποσότητα κοκαίνης, κάναβης και 4 κινητά τηλέφωνα.
1: Στα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα στη League Face του Europa League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πολωνική Γιαγκελόνια. Σέντρα στις 10 το βράδυ. Να είμαστε αποτελεσματικοί και να προσέξουμε στην άμυνα, δήλωσε για το απόψινο παιχνίδι ο τεχνικός του Ολυμπιακού Αλγουαθίλ.
0: Στο κήπεδο Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με την Κηφισιά στις 6 παρατέταρτο και ο Ατρόμητος στις 8 υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού παρατηρούνται οι περισσότερες δυσκολίες στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις, της Σαρδιτού στο Παγκράτη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου στην Ομόνια, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο.
1: Παναγιώτη, από σήμερα τίθενται σε ισχύ και ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε και αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν από τις 10 παρά 20 το βράδυ. Για την προσωρινή εξυπηρέτηση των επιβατών λειτουργεί η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από τη στάση μετρό Σύνταγμα μέχρι τη στάση μετρό Εγάλεο και ανάποδα.
4: Το θέμα της ημέρας.
0: Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο Βήμα βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ενώ αυτή την ώρα μιλά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το λόγο αναμένεται να λάβουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: Η παρούσα Βουλή είναι αυτή η οποία επιλέγει τα υποαναθεώρηση άρθρα και η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το οριστικό του περιεχόμενο. Κάτι το οποίο τελικά σημαίνει το εξής απλό. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Και φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Να συνδεθούμε απευθείας με το Κοινοβούλιο. Αυτή την ώρα στο Βήμα βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Στο καρτέλ που φτιάχνετε, κύριε Μητσοτάκη. Γι' αυτό λοιπόν θα αγωνιστούμε. Μια Ελλάδα για όλους, μια χώρα που χωρά όλους τους Έλληνες, είναι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών.
0: Τα πνεύματα οξύνθηκαν με το καλημέρα. Αφορμή η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στα υπουργικά έδρανα. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασαν νωρίτερα έντονα με το επιχείρημα ότι ως εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο δεν μπορεί να μετάσχει στη διαδικασία. Μύρισε μπαρούτι στο Κοινοβούλιο από τα πρώτα λεπτά Γιώργο Λικουρέτζο, με τον Πρωθυπουργό να θέτει τα διλήμματα των εκλογών σε μια συζήτηση που έχει επεκταθεί σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όποιον έχει παρακολουθήσει τη σημερινή συνεδρίαση ότι είναι μια μάχη προεκλογικού χαρακτήρα, κυρίως μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών των μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών ομάδων, δηλαδή του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, οι οποίοι δίνουν τον τόνο. Ακόμα και από αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε από τον κ. Ανδρουλάκη για το δίνοντας το περιεχόμενο της μάχης που αναμένεται να δώσει, νομίζω ότι περιγράφεται το πλαίσιο με το οποίο θα πάμε στις εκλογές και εκεί έμεινε και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος επί της ουσίας έθεσε το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, μιλώντας για ελπίδα ή περιπέτεια, προτάσσοντας απέναντι στο ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας το τρίπτυχο το οποίο λέει σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια. Παρότι πρέπει να πούμε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης θεωρώ ότι έχει ανοίξει ευθέως το πολιτικό κάδρο της πορείας προς τις κάλπες. Έτσι θα πάμε. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι έχει πάρει το λόγο για τη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης και απαντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για όσα εξήγηλαν οι δύο πρόεδροι στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το βάρος της κόντρας εκεί πέφτει στην κοστολόγηση
0: των προγραμμάτων, ακριβώς.
7: Ναι, ακριβώς. Με τα δύο κόμματα, τους δύο προέδρους, μάλλον να τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρούν τα ξύφη τους για το ποιος έχει κάνει την πιο συνεπή κοστολόγηση στα προγράμματα και ποιο το πρόγραμμα, να το πω λίγο λαϊκά, βγαίνει με βάση τη δημοσιονομική κατάσταση και τα οικονομικά περιθώρια της χώρας. Και σε αυτό το φόντο, ο κ. Μητσοτάκης πρόβαλε τη σταθερότητα ως βασικό πολιτικό ζητούμενο για την επόμενη περίοδο. Δήλωσε δικαιωμένος για το γεγονός ότι δεν πήγε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, λέγοντας χαρακτηριστικά, αν μπορεί κάποιος να φανταστεί αυτή την ώρα, με αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις στον κόσμο, η Ελλάδα θα βρισκόταν σε μια προεκλογική περίοδο, πιθανότατα παρατεταμένη, καθώς φαίνεται ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να προκύψει η κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. Και από εκεί και πέρα εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση τόσο στο ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο βάρος ήταν εκεί, όσο και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τη στάση τους κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία στην προτείνουσα Βουλή που ορίζει το Σύνταγμα. Δεν φαίνεται ότι καμία διάταξη δεν πρόκειται να πάρει ούτε σήμερα 180, ούτως ή άλλως ακόμα και να έπαιρνε, με δεδομένο ότι στην πρώτη ψηφοφορία οι θετικές ψήφοι κινήθηκαν μεταξύ 156 και 161 ψήφων, δεν περνάει στην επόμενη Βουλή καμία πρόταση με 180 ψήφους, κάτι που σημαίνει ότι για να αναθεωρηθούν οι προτάσεις θα πρέπει στην επόμενη Βουλή να βρουν τις 180 θετικές ψήφους. Και εκεί υπήρξε και ένα brand affair, θα το έλεγα, μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη για το πώς πρέπει να γίνεται η αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ εδώ έρχεται και διαφωνεί με τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ίδιο. Ακόμα και αν υιοθετούσε πλήρως η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις του, το ΠΑΣΟΚ θα τις καταψήφισε. Και τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέτει για μια ακόμα φορά την πρότασή του να αλλάξει ο τρόπος συνταγματικής αναθεώρησης και το 180 να απαιτείται μόνο στη δεύτερη Βουλή, προκειμένου εκεί να επιτυγχάνεται η ευρύτερη συνένεση.
0: Διανύουμε προεκλογική περίοδο και κινούμαστε σε ρυθμούς σκληρού ροκ. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Στάση εργασίας ως τη λήξη της βάρδιας και συγκέντρωση στο Σύνταγμα πραγματοποιεί αυτή την ώρα η ΑΔΔ με αιχμή την κατάργηση της μονιμότητας. Πορεία στο κέντρο πραγματοποιούν και φοιτητές που ζητούν αύξηση του επιδόματος, διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης και ανακαίνιση των εστίων.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Εφόλη στη ύλη συνέντευξη στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου, παραχώρησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας απαντήσεις για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών, αν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, σημειώνοντας ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις για το θέμα. Για τη δήλωσή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, επανέλαβε ότι είναι καθαρά προσωπική του άποψη, που μάλιστα διαστρεβλώθηκε, και ότι δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμό Νέας Δημοκρατίας. Υποστήριξε ότι η συζήτηση συντηρήθηκε λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ερώτηση για την ενεργειακή ακρίβεια και στη συνέχεια ο Δημήτρης Γκάτσιος θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης.
8: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρη και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε. Ισχύει για όλη την Ευρώπη. Και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Άρα δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί. Που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
9: μάλλον
8: κρίσιμη,
9: θα χρειαστεί,
8: ναι, αλλά δεν θέλω να
9: και θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
8: Προτέξτε.
1: Δημήτρη, ο λόγος εσένα.
10: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Παίρνω τη σκητάλη από τον συντοπίτη μου, τον Γιώργο Λιγουρέτζο, και θα επιμείνω στο θέμα της ενέργειας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τοποθετώντας το προσκήνιο την έννοια της σταθερότητας, τη συνδύασε με την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως είναι και η ενεργειακή κρίση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της την πληγάδες. Τα βλέμματα είναι εστιασμένα στην σημερινή απογευματινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Οικονομικό Επιτελείο να θέτουν επιτάπητος όλα τα δεδομένα. Αποφάσεις όλα δείχνουν ότι θα πρέπει να περιμένουμε αμέσως μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τη Νέα Υόρκη. Θα δώσει το παρόν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αποφάσεις όλα δείχνουν ότι θα πρέπει να περιμένουμε αμέσως μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τη Νέα Υόρκη. Θα δώσει το παρόν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενική

0: ήταν μικρότερο από εκείνο των έκτακτων μέτρων που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την κυβέρνηση. Αναφέρθηκε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς ερωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου όσον αφορά στην σκόνη που έχει σηκώσει η πρόσφατη τοποθέτησή του για το επίδομα ανεργία, στο Παύλο Μαρινάκη, σε επισημαίνει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Το αυτό έπραξε και σήμερα ότι πρόκειται για μια προσωπική άποψη και ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα στην κυβερνητική ατζέντα. Από εκεί και πέρα, το συνδύασε τις απαντήσεις του με το γεγονός ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να πιαστεί από το οτιδήποτε προκειμένου να σηκώσει πολιτική σκόνη με το βλέμμα εστιασμένο και στις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τοποθετήθηκε επίσης για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στην παρουσίαση του κόστους του προγράμματος σε βάθος τετραετίας και στην αναφορά του αρμόδιου τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ότι το ίδιο ποσό αφορά το ετήσιο κόστος, ενώ για το ΠΑΣΟΚ έφερε ως παράδειγμα τις εξαγγελίες για 13η σύνταξη και φορολογικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι μόνο δύο από αυτά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί φτάνουν για να καλύψουν όλο το ποσό που μπορεί να διατεθεί στους πολίτες ως μέσο στήριξης. Τοποθετήθηκε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης και ολοκληρώνω γι' αυτό τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις όσον αφορά στον Ηλία Καστιδιάρη. Στον Άριο Πάγο είναι αναμενόμενο ότι περνά η επόμενη κρίσιμη μάχη για τον Ηλία Καστιδιάρη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ξεκαθαρίσει ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει ήδη. Ο Άριος Πάγος δεν αποκλείει κάποιον για τις ιδέες του, όσο αποκλειστικές και αν είναι, αλλά για τις πράξεις του σημείωσε χαρακτηριστικά.
1: Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο κύριος Μαρινάκης σχετικά με την πρότασή του για το επίδομα ανεργίας, αλλά και την επίθεση που εξαπέλυσε κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για μη κοστολόγηση, όπως είπε, των προγραμμάτων τους.
2: Ήταν μια προσωπική πρόταση που τη στιγμή που την είπα, καταρχάς πολύ σημαντικό ότι είπα απριόριο ότι είναι προσωπική πρόταση, σε μια προσωπική συνέντευξη, όχι δηλαδή προφανώς στο Βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν υπάρχει τέτοιο στο πρόγραμμα, ούτε τέτοιος προγραμματισμός στην ατζέντα, ούτε κάτι τέτοιο σχεδιάζουμε. Το είπα μάλιστα και όταν το εξέφρασα.
3: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό μετά τις εκλογές. Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
2: Όχι.
3: Ότι ψήνεται η δουλειά για μετά τις εκλογές.
2: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό. Σας το ξαναλέω, το είπα από την πρώτη στιγμή και το ξεκαθάρισα και την επόμενη μέρα. Ζούμε στη χώρα της κοπτοραπτικής, στη χώρα που η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της από μια μειοψηφία μέσων, αλλά δυστυχώς έχουν παίξει πολύ κακό ρόλο. Πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω το 2026, δηλαδή 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, ότι δεν δικαιούσε να ομιλήσει επειδή κατέχεις μία θέση. Ο μεν κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ σας παρουσιάζω ένα πρόγραμμα που κοστίζει 7,5 δις σε βάθος τετραετίας και ο τομεάρχης οικονομικών του, αυτός δηλαδή που προφανώς το κατήρτισε ή τέλος πάντων συνέβαλε στην κατάρτισή του, είπε 4 φορές ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 7,5 δις το χρόνο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει, για να καταλάβετε, ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι το πρόγραμμά μας είναι 2,2 δις για το 27 και να βγαίνει μετά ο Υπουργός Οικονομικών και να λέει δεν είναι 2,2 δις, είναι ξέρω εγώ 8 δις. Σε συνέχεια πήγε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είπε ότι θα δώσει 13ο μισθό, 13η σύνταξη, θα μειώσει το ΦΠΑ χωρίς να λέει σε ποια προϊόντα και πόσο. Είπε όλα τα ευχάριστα που όλοι θέλουμε να ακούμε. Βγαίνει ο εκπρόσωπός του, κ. Τσουκαλάς, και λέει ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 4 δις την τετραετία. Μα μόνο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη το χρόνο είναι 4 δις. Πιάστηκαν με την κίδα στην πλάτη ως προς το ότι δεν είχαν τη στοιχειώδη κοστολόγηση στο πρόγραμμά τους.
4: Τη νέα πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επόμενους 12 μήνες παρουσίασε λίγο νωρίτερα η πρόεδρος της Κομισιόν. Χαρακτηριστική ήταν η φράση με την οποία άρχισε την ομιλία της, ότι πολλαπλασιάζονται οι προκλήσεις και θα πρέπει να κερδίσουμε ξανά τις καρδιές των Ευρωπαίων. Αναφερόμενη στο καυτό ενεργειακό μέτωπο, η Ούρσουλα Φόρντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν υψηλές. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το κόστος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί κατά 90 δισεκατομμύρια χωρίς να έχει προσθεθεί ούτε μία επιπλέον ποσότητα ενέργειας. Ο Βαγγέλης Αρετέος παρακολούθησε όλη την ομιλία της και μας ενημερώνει.
5: Η σημερινή ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο είχε βασίλει ένα βασικό μήνυμα, ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο αυτόνομη, πιο ανθεκτική και περισσότερο ικανή να επηρεαστεί μόνη της τα συμφέροντά της σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ασταθής και με όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και για τις χώρες μέλη. Το επίκεντρο της ομιλίας της ήταν κυρίως η ασφάλεια. Εκεί η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν πρότεινε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

0: λίγο ασφαλεία. Είναι μια ιδέα που υπάρχει ήδη, γιατί εξανάφερε στο προσκήνιο πριν από λίγες ώρες η πρόεδρος Κομισιόν, και παράλληλα ένα νέο μηχανισμό διαβουλεύσεων κατά το πρόσωπο άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για περιπτώσεις υβριδικών απειλών. Να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη το άρθρο 42 που προβλέπει ουσιαστικά την αλληλεγγύη σε περίπτωση μεγάλων
1: απειλών. Υβριδικής απειλής, ακριβώς.
0: Και τώρα έχουμε αυτό το στάδιο, το ενδιάμεσο που προτείνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο μεταναστευτικό, στη σκιά των δραματικών εξελίξεων στη θέωρα της Ισπανίας, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης καταστάσεων για περιπτώσεις κατά τις οποίες μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών σχεδιάζονται και εργαλειοποιούνται. Όσον αφορά το ενεργειακό, ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό μέρος, όπως είπες και εσύ, Βασίλη. Η φον ντερ Λάιεν έθεσε ως στόχο μια πολύ πιο ηλεκτροποιημένη ευρωπαϊκή οικονομία με μεγάλη αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, περισσότερες διασυνδέσεις και μικρότερη εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Το μήνυμα είναι ότι η ενέργεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως οικονομικό ή περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά ως θέμα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Όσον αφορά τις άλλες πηγές ενέργειας, η φον ντερ Λάιεν άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο και για άλλες ενέργειες όπως πυρηνική βιομεθάνιο, επιμένοντας πάντως ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα πολύ πιο διαφοροποιημένο και ανθεκτικά ενεργειακό μείγμα. Όσον αφορά επίσης την Ρωσία και τις εξωτερικές επιλές, η φον ντερ Λάιεν είπε ότι δεν έχουμε μόνο αυτές τις κοινωνικές και οικονομικές ανησυχίες στην Ευρώπη που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά έχουμε και πάρα πολλές δυναμικές παραπληροφόρησεις και επιτρέπουν έτσι τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε εσωτερικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, Βασίλη, πρέπει να σημειώσουμε ότι η μεγάλη είδηση επίσης είναι ο Καναδάς, καθώς η φον ντερ Λάιεν πρότεινε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος ή ο πρώτος ιδιαίτερα στενά συνδεδεμένος έτερος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από μια νέα συμμαχία για το μέλλον, όπως είπε, με χώρες που δεν βρίσκονται στην Ευρώπη. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι τρίτο μεγάλο μέτωπο ήταν η τεχνολογία και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ η πρόεδρος Κομισιόν ζήτησε ουσιαστικά μεγαλύτερη προσοχή, ένα είδος φρένου δηλαδή, στην ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, και επίσης έκανε ιδιαίτερες αναφορές στα social media και στις επιβολητικές της Κομισιόν για τον έλεγχό τους, κυρίως όσον αφορά τη νεολαία.
1: Ακούσαμε τους στόχους, το ζήτημα, Βαγγέλη, και να σε ευχαριστήσουμε είναι πότε θα υλοποιηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Την ώρα πάντως που η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έθετε τις προτεραιότητες της Κομισιόν, έχει σημανεί συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας, γιατί η Σαουδική Αραβία και η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο πάγωσε τις μεταφορές πετρελαίου στα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Αυτό, σε συνδυασμό με την διακοπή της λειτουργίας του αγωγού East-West, έχει ως αποτέλεσμα οι διεθνείς τιμές να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, με το Brent να κινείται σταθερά κοντά στα $110 το βαρέλι. Κατ' επέκταση, ακρίβεια μετακυλείται στα εγχώρια καύσιμα. Η μέση πανελλαδική η τιμή της βενζίνης είναι μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και το ντίζελ από το 2 και 15, γεγονός που έχει ανοίξει, Δημήτρη Χριστούλια, τη συζήτηση σε κυβερνητικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για λήψη νέων μέτρων.
3: Ελισάβετ, ανέφερες πολύ σωστά ότι με τον αγωγό West East να βρίσκεται εκτός λειτουργίας για 6η μέρα μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται με αμύωτη ένταση η πίεση στη μέση πετρελαίου Brent. Σημειώνεται ότι από το συγκεκριμένο αγωγό διακινούνταν καθημερινά 7 εκατομμύρια βαρέλια. Πρόκειται.
2: Είναι μεγάλες οι ποσότητες που χάνονται, λοιπόν.
3: Είναι η βασική ενεργειακή αρτηρία μεταφοράς του πετρελαίου που παράκαμπτε τα στενά του Ορμούς. Την ίδια στιγμή, η Saudi Aramco, η κρατική πετρελαϊκή και ενεργειακή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, και να σου πω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, φαίνεται πως ακυρώνει ή μεταθέτει τις παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Με αυτά τα δεδομένα και με μια κρίση στη Μέση Ανατολή να μην δείχνει ούτε καν σημάδι αποκλιμάκωσης, συνεχίζεται με μεγάλη ένταση η αύξηση στα καύσιμα, με τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα ακόμη και τα $108 το βαρέλι, τώρα βρίσκεται στα 107,2 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μία μείωση της τάξης του 1,5%. Αυτό αποτυπώνεται και στις τιμές της βενζίνης. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η τιμή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο. Όπως έχουμε πει ήδη από τη Δευτέρα, οι προβλέψεις κάνουν για 2 ευρώ και 20 λεπτά μέχρι την Παρασκευή. Τιμή που θα ξεπέρναγε ακόμα και τα 2 ευρώ και τα 30 λεπτά ανά λίτρο, αν δεν υπήρχε και επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Στα 2-12 ευρώ ανά λίτρο είναι η μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης. Ενώ προβλέπεται ακόμη η μεγαλύτερη άνοδος στο ντίζελ Λισάβετ στα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο. Και πρέπει να σου πω ότι και...
2: Είναι εφιαλτικό όμως όλα αυτά, γιατί είναι μια περίπτωση που οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Βλέπουμε εδώ το Brent να έχει εβδομαδιαία μεταβολή συν 6,5%. Βλέπουμε το φυσικό αέριο να έχει ετήσια μεταβολή συν 150%. Βλέπουμε τη χονδρική τιμή ρεύματος να είναι σε σχέση με τον Αύγουστο να είναι 25 λεπτά πάνω. Δηλαδή βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Αυτό που είπες για το 150% ουσιαστικά για το φυσικό αέριο είναι από τις αρχές Μαρτίου, οπότε ξέσπασαν οι υπερπραξίες.
2: Ακριβώς.
3: Τότε το φυσικό αέριο είχε 31 ευρώ η μεγαβατόρα και τώρα έχει ξεπεράσει τα 80 ευρώ η μεγαβατόρα. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και το χειμώνα.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Προβλέψεις με τις σημερινές τιμές είναι ότι αν ξεκίνησε σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, θα είχε τιμή περίπου στα 2 ευρώ ανά λίτρο.
2: Απλησίαστη τιμή.
3: 2.000 ευρώ ο τόνος. Όταν πέρυσι είχε 1.100 ευρώ ο τόνος. Μιλάμε για 900 ευρώ περισσότερο για την ίδια ποσότητα πέρυσι με φέτος. Όλα αυτά προφανώς και θα συζητηθούν σε κυβερνητικό επίπεδο και προφανώς υπάρχουν θα υπάρχουν διάφορα σενάρια τις επόμενες μέρες που θα δει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για το πώς θα μπορεί να παρέμβει, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να φτάσει σε ένα επίπεδο η τιμή βάσει της οποίας θα μπορούν τα νοικοκυριά να προμηθευτούν τουλάχιστον κάποιες απαραίτητες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης για τον χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα κινηθεί το πετρέλαιο Brent, αλλά οι οικονομολόγοι, πρέπει να σου πω, που μίλαγα πριν από λίγο, μου έλεγαν ότι ακόμα και αν υπάρχει μια σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent, με δεδομένο ότι τα αποθέματα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τότε θα υψηλές τιμές στα πρατήρια καυσίμων θα τις βλέπαμε για αρκετές ακόμα ημέρες.
2: Δυσίωνες οι προβλέψεις και του διεθνολόγου οικονομολόγου Θρασίβουλου Ευτυχίδη στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά για περαιτέρω αυξήσεις στα καύσιμα το επόμενο διάστημα, ακόμη και για μικρές ελλείψεις στην Ευρώπη.
5: Όσο η κατάσταση παραμένει ως έλθε, θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις, ίσως και μια πιθανή έλλειψη, μια που τα αποθέματα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν μειωθεί σε επικίνδυνο σημείο. Οι τιμές παραμένουν υψηλές. Δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα κανονικότητα, ίσως να ξαναδούμε την βρώμικη ενέργεια, πολλές χώρες ήδη το κάνουν, δεν θα κρυώσουμε, θα πληρώσουμε όμως πολύ παραπάνω τόσο τα καύσιμα που είναι απαραίτητα όσο και το φυσικό αέριο.
1: Πονοκέφαλο, όπως ακούσαμε στους πολίτες, προκαλεί τον ντόμινο ανατιμήσεων που πυροδοτεί η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στα διεθνή χρηματιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, εμένει ότι η ροή πετρελαίου από τα στενά του ορμού συνεχίζεται και ότι οι χώρες που δεν βοήθησαν την Αμερική θα κληθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις όταν τελειώσει αυτή η ανάφλεξη απάτη, όπως τη χαρακτήρισε. Παράλληλα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα, διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει επάρκεια των στρατηγικών αποθεμάτων και ότι λόγω αυτής, όπως ισχυρίζονται, υπάρχει και συγκράτηση των τιμών.
6: Ναι, καλό μεσημέρι. Τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά περίπου 7,1 εκατομμύρια βαρέλια. Η εξέλιξη αυτή ευνηδίασε την αγορά, καθώς οι αναλυτές περίμεναν ότι τα αποθέματα θα μειώνονταν κατά περίπου 1,6 εκατομμύρια βαρέλια. Με απλά λόγια, στις αμερικανικές αποθήκες βρέθηκε πολύ περισσότερο πετρέλαιο από όσο υπολόγιζε η αγορά. Αυτό περιορίζει τουλάχιστον προσωρινά το φόβο ότι οι διεθνείς διαταραχές στην προσφορά θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεσα ελλείψεις. Αύξηση καταγράφηκε και στα πετρελαϊκά προϊόντα. Τα αποθέματα βενζίνης ενισχύθηκαν κατά περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ εκείνα των αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και το ντίζελ, αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια. Ωστόσο, τα αυξημένα αποθέματα δεν σημαίνουν ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, με το πετρέλαιο να παραμένει πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Ο λογαριασμός για τους Αμερικανούς καταναλωτές έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου Brown, οι Αμερικανοί έχουν δαπανίσει περίπου 107 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για βενζίνη και δίζελ εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και των διαταραχών που συνδέονται με τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Το πρόσθετο κόστος υπολογίζεται σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα από τις 28 Φεβρουαρίου, δείχνοντας πόσο γρήγορα η άνοδος του αργού περνά στην πραγματική οικονομία και στις τσέπες των καταναλωτών τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Θανάση, βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε πώς σχολίασε τις ανακοινώσεις για τα αμερικανικά αποθέματα ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων εδώ στη χώρα μας, ο Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, και επανερχόμαστε.
7: Θα κληθούν τα κράτη να πάρουν προμήθειες καυσίμων από άλλες χώρες, όπως είναι η Αμερική. Θα σας πω λοιπόν ότι και από εκεί τα ναύλα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Άρα μπορεί να βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να βρίσκονται στα 110 δολάρια, δανείζομαι, τη τιμή του, και να βλέπουμε το δηλισμένο προϊόν να είναι πολύ ακριβότερο.
1: Η Ουάσιγκτον, Θανάση, φέρεται εντωμεταξύ να σχεδιάζει εφοδιασμό του Ισραήλ με δεκάδες χιλιάδες βόμβες, στον απόϊχο μάλιστα των αποκαλύψεων ότι έχουν μειωθεί αισθητά τα αποθέματα όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Ναι, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει πώληση βομβών μεγάλης ισχύος προς το Ισραήλ, συνολικής αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται Ουάσιγκτον Post. Το πακέτο φέρεται να περιλαμβάνει συνολικά 40.000 βόμβες βάρους 2.000 λιβρών, ενώ προβλέπεται και η παράδοση 20.000 διατριτικών κεφαλών. Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρά συμβατικά πυρομαχικά με δυνατότητα πρόκλησης εκτεταμένων καταστροφών. Η χρήση βομβών αυτού του μεγέθους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες στο Κογκρέσο για τις συνέπειες στους αμάχους, και έχουν χρησιμοποιηθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις στις επιχειρήσεις στη Γάζα και στο Λίβανο. Βασίλη.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες του στον ανακριτή, ο οποίος ζήτησε διευκρινήσεις για τα γεγονότα που εκτελήθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Η γιατρός που είχε αναλάβει τη θεραπεία αρνήθηκε την κατηγορία που της αποδίδεται. Επέμεινε ότι ο συναγερμός που χτυπάει στο μηχάνημα δεν σημαίνει απαραίτητα κίνδυνο ανακοπής για τον ασθενή, ενώ ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών είναι πάγια τακτική της. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι δεν διέθετε και πως διέκοψε την κάρπα. Ο σύζυγός της από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι ήταν με άλλο ασθενή και όταν ενημερώθηκε για τις επιπλοκές έσπευσε να βοηθήσει. Και όλα αυτά, Θεοδόση Πάνου, ενώ οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
8: Βεβαίως, και επιμένουν και οι δύο επέμειναν στις προανακριτικές τους καταθέσεις. Ότι μετά τις 4 ήρθε, λίγο μετά τις 4 ήρθε ο Γιώργος Μαζονάκης, έφτασε στο γραφείο, παρά τα αντίθετα αποτελέσματα που υπάρχουν από την ψηφιακή ανάλυση του μηχανήματος και όσον αφορά βεβαίως την διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό γιατί το κάνουν? Γιατί λένε ότι γύρω στις 4 και 4 πια διαπιστώνει ότι κάτι δεν πάει καλά και αμέσως φωνάζει το ΕΚΑΒ. 4 και 20 το ΕΚΑΒ, 4 και 26 είναι εκεί ο πρώτος διασώστης.
2: Για να μην φανεί ότι υπάρχει καθυστέρηση από την ώρα που υπήρξαν τα σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ.
8: Βέβαια, βέβαια. Ακριβώς έτσι. Και επίσης ο σύζυγος της 56χρονης γιατρού υποστήριξε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Αυτά τα κάνει η σύζυγός μου αυτές τις θεραπείες. Εγώ έχω το δικό μου ιατρείο και μάλιστα εξέταζα έναν ασθενή και παρουσίασε σε ένα χαρτί ένα παραπεμπτικό. Το οποίο όμως είναι τυπωμένο και δεν φαίνεται να έχει και ηλεκτρονική ανταπόκριση, γιατί όπως ξέρουμε τώρα πια τα παραπεμπτικά είναι και σε ηλεκτρονική μορφή. Επιμένουν λοιπόν σε αυτήν στις προανακριτικές τους καταθέσεις, και η 56χρονη είπε ότι έγιναν τα πάντα σύμφωνα με την επιστήμη μου και την ιατρική που έχω σπουδάσει και δεν περιέχει κανένα κίνδυνο. Αυτή η θεραπεία αντιθέτως κάνει καλό στον οργανισμό. Αυτά έλεγε περίπου. Μάλιστα όταν μετά από 8,5 ώρες βγήκε και από το γραφείο του ανακριτή και του εισαγγελέα και πια πήρε την σειρά ο σύζυγός της, η ίδια ένιωσε έντονα λιποθυμικά επεισόδια, πλην όμως όταν έφτασαν εκεί πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν δέχτηκε από αυτούς ιατρικές βοήθειες παρά μόνο το σύζυγό της και χρειάζεται να διακοπεί η διαδικασία ώστε να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, όπως είπες, φαίνεται ένα μέρος των ευθυνών να το μετακυλεί προς τους διασώστες του ΕΚΑΒ και του ασθενοφόρου που έφτασαν στο σημείο λέγοντας ότι αυτοί δεν είχαν ούτε φορείο, τον πήραν σε μια καρέκλα τον ασθενή και χρειάστηκε γι' αυτό να διακόψουμε την κάρπα. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, τι υποστηρίζουν ότι το εφορείο δεν χωράει στο ασανσέρ. Γι' αυτό πάντα έχουμε μαζί μας και μια ειδική καρέκλα μεταφοράς ασθενούς, την οποία βάζουμε στο ασανσέρ και με αυτή την καρέκλα που διαθέτουμε μέσα στο ασθενοφόρο, κατεβάσαμε τον ασθενή, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι τον βρήκαν σε ημικαθισμένη στάση, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις, στην περίπτωση της ανακοπής, πρέπει ο ασθενής να είναι σε οριζόντια θέση και μάλιστα περιγράφει στην κατάθεσή του ο διασώστης ότι είδα, λέει, τον γιατρό να κάνει κάρπα με το ένα χέρι. Ως γνωστόν, ακόμα και οι αδαείς που μπορεί να έχουμε λάβει μια μικρή εκπαίδευση τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε έναν άνθρωπο να κινδυνεύει, όλοι γνωρίζουμε ότι το κάρπα γίνεται με τα δύο χέρια. Αυτές οι έντονες
2: πιέσεις στον θώρακα, ναι.
8: Μπράβο, και όχι με το ένα χέρι. Αυτό νομίζω ότι δείχνει πολλά. Την άκουσα λοιπόν για τις φυλακές, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται να ξεκινήσει και η μεταγωγή τους στις φυλακές. Αναμένονται τα έγγραφα για την προφυλάκηση και βεβαίως να δούμε και σε ποιες φυλακές θα μεταχθούν. Κατά πάσα πιθανότητα σήμερα θα πάνε στον Κορυδαλό και από τον Κορυδαλό τις αμέσως επόμενες ημέρες μάλλον θα φύγουν για τις φυλακές που έχει οριστεί για τον καθένα.
2: Πάντως εδώ φαίνεται ότι παραμένει το ερώτημα πού έστειλε τις φωτογραφίες γιατρός και επίσης παραμένει και ένα ερώτημα αν είχε χορηγηθεί κάποιο είδους ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη πριν τη θεραπεία που μπορεί να έχει παίξει και αυτή τον ρόλο της στο όλο συμβάν. Λοιπόν.
8: Αυτό θα φανεί από τις τοξικολογικές, να ξεκινήσουμε από αυτό. Όσον αφορά τώρα και τις οποίες θα πρέπει να περιμένουμε γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί και το ιατροδικαστικό πόρισμα. Χωρίς τοξικολογίες συστολικές δεν θεωρείται ολοκληρωμένο. Τώρα, όσον αφορά τον μυστηριώδη άνθρωπο με αναψαγωγικών που έστειλε τη φωτογραφία, δεν είναι ο σύζυγος, αλλά η ίδια τον κατονόμασε. Σύμφωνα με κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατά πάσα πιθανότητα κατονόμασε έναν υπνοτιστή παύλα ιατρό. Τώρα, πώς
2: συνάδει
8: ο υπνοτισμός με την επίσημη ιατρική, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Και από ό,τι καταλαβαίνω, τον υπνοτισμό σε σχέση με την ιατρική, οι κανονικοί ιατροί δεν την αποδέχονται. Τώρα, φαίνεται ότι οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τρέχουν πια την κύρια ανάκριση έχουν το όνομα αυτού του ανθρώπου, έτσι όπως το αποτύπωσε η 56χρονη γιατρός και τις αμέσως επόμενες μέρες νομίζω ότι το μυστήριο θα λυθεί καθώς θα κληθεί να περάσει τις πόρτες του εισαγγελέα και του ανακριτή προκειμένου να δώσει και αυτό στην δική του εκδοχή για ποιο λόγο έλαβε την φωτογραφία. Επίσης κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον άνθρωπο που σύστησε τους δύο γιατρούς, το ζευγάρι των ιατρών και περισσότερο την 56χρονη, στον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος δυστυχώς βρήκε το θάνατο μέσα στο ιατρείο του.
2: Απάντηση στις εχμές κατά του ΕΚΑΒ έδωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος των εργαζομένων Γιώργος Μαθιόπουλος.
9: Είναι απαράδεκτες οι καταθέσεις.
10: Ναι.
9: Όταν οι διασώστες σε 3 λεπτά από την ώρα που πήραν την κλίση έφτασαν στο σημείο, ανέβηκαν επάνω, πήραν όλο τον εξοπλισμό τους, χρησιμοποίησαν μάσκα λαρυγική, οξυγόνο αμπού, απεινιδωτή, κάνανε 3 κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και μετά, αφού δεν είχε αναπνοή ο τραγουδιστής, αναγκαστήκαν να το πάνε στο νοσοκομείο, πολύ ταχύτατα γρήγορα, δηλαδή σε ένα λεπτό πάλι, όμως κατέβηκε όντως με την καρέκλα του ασθενοφόρου, αλλά ήταν σε οξυγόνο, προσπαθούσαν να τον κρατάνε, να χορηγούν και οξυγόνο με αμπού. Συνεχίσανε στο ασθενοφόρο με καρδιοπνευμονική. Εκεί που φτάσανε οι διασώστες ήταν ήδη σε ανακοπή, ήταν άσφυγμος και δεν γνωρίζουμε και πόση ώρα ήταν σε ανακοπή.
2: Εν τω μεταξύ, είχαμε εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για την υπόθεση Μαζονάκη. Ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου, για τους ελέγχους που διενήργησαν στο ιατρείο αλλά και τις ενεργείες τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση ήδη από το 2023 σε συνέδρια. Επίσης, ζητείται έρευνα σε βάθος πενταετίας για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και όποιον άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για ελέγχους σε αντίστοιχα κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Τώρα, μιλώντας το πρωί στον Αντένα, η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη προανήγγειλε ελέγχους και σε άλλα ιατρία τις επόμενες ημέρες.
10: Κανένας γιατρός δεν μπορεί να κάθεται στο ιατρείο του, να βάζει στους ασθενείς να φαίνονται και να κάνουν TikTok, να μιλάνε συγχρόνως και οι δύο, να λένε πόσο ευχαριστημένοι είναι, τι γίνεται. Αυτά απαγορεύονται από συγκεκριμένο κόσμο. Το οποίο ιατρείο ίδιο είναι σε δύο μέρη. Και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Σήμερα λοιπόν και αύριο γίνονται οι έλεγχοι και εγώ μίλησα και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ μου λέει πλέον δεν αστειεύομαι με το να κάθομαι να λέμε. Θα πάμε να το ελέγξουμε και θα πάει πειθαρχικά διότι οι διαφημίσεις αυτές απαγορεύονται. Δεν μπορεί να βγαίνει να δείχνει τον άρρωστο να συγχρόνω. Να έχεις ενδοφλέβεια χωρίς με βιταμίνες, ένας αγκιοχειρουργός και συγχρόνως να το δείχνεις σε TikTok, να το ανεβάζεις.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε φθινοπορεινό κλίμα από σήμερα η χώρα, με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιλιάδες κεραυνούς που θα εκδηλωθούν πιο έντονα τα φαινόμενα.
4: Στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
14: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
15: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
16: Διζυγλικινικό.
15: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
16: Natural Factors.
15: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
17: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού.
20: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
22: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
23: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
24: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με φθινοπορεινές οσμές. Από τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, περνάμε σε βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Κρήτη και την περιοχή των Κυθύρων, αναμένεται μάλιστα τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα. Παρά το νέο σκηνικό που φαίνεται πως θα διαρκέσει έως και αύριο, η θερμοκρασία τάσο αρνιακέ δεν βλέπουμε να σημειώνει αξιόλογη μεταβολή, παραμένει κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ναι, πράγματι έτσι είναι και μάλιστα από την Τετάρτη, από αύριο και μετά και κυρίως το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 31 με 32 πάλι βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι όμως, το βράδυ όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά καθώς το κρύο είναι τσουχτερό. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη, περιμένουμε αύριο βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τραβιατή κακοκαιρία ανατολικότερα και νοτιότερα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Ιόνιο τα 4 και στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στη Βόρειο Ελλάδα το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 29 με 31, στα νησιά τους 25 με 28. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με βοριάδες μέχρι 5, στον Εβοϊκό 6 και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγα σύννεφα, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή και μετά, με ηλιοφάνεια παντού, ενώ και το Σαββατοκύριακο περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας, που θα φτάσει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
3: Τις παγιές τουρκικές θέσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, επανέφερε ο Χακάν Φιντάνη κατά την επίσκεψή του στη Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της γείτονος έκανε λόγο για πολύ σοβαρές ανησυχίες της Άγκυρας σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας για απειλή προς την Τουρκία. Νίκο Νανούρη.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, ο Χακάν Φιντάν, λοιπόν, επιστρέφοντας από τη Συρία, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων και έθεσε ξανά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Μια πάγια τουρκική θέση. Καταρχάς, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θέλει η Άγκυρα να γίνει παιχνίδι στα χέρια εκείνων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την παρασύρουν στο χάος. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις. Καλή γειτονία, ωστόσο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία της Άγκυρας σχετικά με τον εξοπλισμό ορισμένων νησιών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Το γνωρίζουν και τους το έχουμε μεταφέρει, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν και συνέχισε λέγοντας ότι ο εξοπλισμό νησιών με καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Κατηγόρησε παράλληλα ο Χακάν Φιντάν την Ελλάδα ότι ουσιαστικά υπονομεύει τις διεθνείς συνθήκες και κατέληξε λέγοντας πως υπάρχουν αρκετές κρίσεις στην περιοχή. Για κρίση στην ασφάλεια, καλό είναι να μην προσθεθεί και άλλη μία.
1: Αθλητικά. Έχουμε αγώνα στις 10 σήμερα το βράδυ, Δημήτρη Σταυρακάκη, πρεμιέρα της League Phase του Europa League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Καραϊσκάκη στη Αγγελόνια.
5: Έτσι είναι, Βασίλη και Ελισάβετ, πρεμιέρα σήμερα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 10 την πολωνική Αγγελόνια, πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Europa League. Θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα την πορεία του ο Ολυμπιακός. Στην αποστολή είναι κανονικά ο Γιάρεμτσουκ, εκτός του τραυματίας Σά και ο τιμερουμένος Φορτούνης. Ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Πιρόλα και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Ο Πέτερσεν στο δεξί άκρο. Ο Τικιτζιάν φέρεται να έχει προβάδισμα να είναι αριστερά. Ο Έρτα και Έστε θα είναι στον άξονα. Ο Τικίνιο πιθανότατα στο 10 με τους Μαρτίν και Ζώτα στα φτερά και το Γιάρεμτσουκ να έχει σοβαρότερες πιθανότητες να είναι ο προκειμένος σε επίθεση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σκληρή ομάδα, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, η Μανόλ Αλγουασίλ, προθέτοντας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα, αποτελεσματικοί στην επίθεση. Σήμερα όμως είχαμε και μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Απέκτησε τον 28χρονο επιθετικό Μάριους Μουνταλμαντζή, ο οποίος είναι από το ΣΤΑΤ διεθνής, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, αγωνίζοντας στην τουρκική Σαμσοσπορ από το 2023, έχει 119 συμμετοχές με 44 γκολ. Ο Ολυμπιακός έδωσε στην τουρκική ομάδα για να τον αποκτήσει 8 εκατομμύρια ευρώ. 8,5 ο Μάριους θα είναι στην Αθήνα για να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή, να πιθανότατα θα είναι και στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αύριο είναι η σειρά του Όφη στο Europa League. Υποδέχεται στο 8-4 στο Πακρίτιο στάδιο του Ηρακλείου την πανίσχυρη γερμανική Hockenheim. Είναι ιστορικό παιχνίδι. Να μην το απολαύσουμε απλώς, να παίξουμε με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει, είπε ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κώτης. 4 αναμετρήσεις σήμερα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Σε λίγη ώρα στις 3 στο Βόλο η Νίκη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. 5-4 ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μαρκό. 6-4 η Κηφισιά στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης του Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Στις 8 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την ομάδα του Όφη. Αγκαλιά με την πρόκληση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην εθνική μας ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Χθες κέρδισε μετά από εξαιρετική εμφάνιση με 3-1 σετ στη Σουηδία. Αύριο παίζει με τη Σλοβακία. Τελευταίο παιχνίδι για τη φάση των ομίλων. Θέλει νίκη για να κλειδώσει την πρόκληση και να συνεχίσει τη διοργάνωση. Το ποδόσφαιρο και πάλι ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου αμυντικού χαφ Κώστα Θημιάνη από τον ΠΑΟΚ. Στο Βόλο θα αγωνιστεί ο τερματοφύλακας Γιούρι Λοτίκιν που ήταν στο Λεβαδιακό και παλαιότερα στον Παναθηναϊκό. Τον Μάρτιο του 2027, όπως αποκάλυψε σήμερα η γερμανική εφημερίδα Bild, θα επιστρέψει στη δράση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο στο μάτς της Borussia Dortmund με το Αμβούργο στην Bundesliga. Θυμίζουμε ότι πέσει ρήξη πρόσθετη ουχιαστού στο αριστερό γόνατο, χειρουργήθηκε πριν από λίγες μέρες και έχει ξεκινήσει ήδη η αποκατάστασή του. 6 Οκτωβρίου, η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής θα αγωνιστεί σε φιλικό που θα δώσει η Εθνική Αργεντινής με την ομάδα του Μπενίν, χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το μπάσκετ, κάθε τίτλος είναι στόχος για τον Ολυμπιακό, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Αμπουτάμπι, όπου θα συμμετάσχει στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Στον ημιτελικό, την Παρασκευή, ο κάτοχος του τίτλου θα παίξει με την Φενέρμπαχτσέ. Στον άλλο ημιτελικό, η Ντουμπάι θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κλείνοντας, απόψε στις 10, εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια για τη League Phase του Europa League, ξεχωρίζουν και τα παιχνίδια Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγερν Λεβερκούζεν, Κέλε.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Τηλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοβα από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο Κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Πανεπιστημίου και Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο.
1: Πριν από λίγο, όπως με ενημερώνουν κυρίες κύριοι από την πυροσβεστική υπηρεσία, ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Διαβάζουμε στο real.gr Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια, το δίλημα των εκλογών.
3: Και στο enikos.gr Θάνατος Μαζονάκη, ο δικηγόρος των δύο γιατρών, θα προσφύγει κατά του εντάλματος προφυλάκησής τους.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch on. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Μίτινγκ.
4: Λογαριασμό
3: ενεργείο.
4: Υγεία.
3: Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
9: Απεργέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
12: Konnichiwa.
13: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
14: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
0: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
15: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
16: Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Και επειδή θέλω να προλάβω την αντίδρασή σου, Λουκία, ναι, πάλι Μαζονάκης, θέλω να σου πω ότι
1: το τραγικό. Πριν,
0: ναι. Και πολλών ακροατών που λένε φτάνει με το Μαζονάκη. Η υπόθεση καταρχήν έχει καταιγιστικές εξελίξεις και έχει πάρει σήμερα νέες πολύ ευρύτερες διαστάσεις που αγγίζουν συνολικά το σύστημα υγείας, το νομικό μας σύστημα, τους ελέγχους και την, το τρίπιο καθεστώς,
1: ναι, το
0: οποίο υπήρχε και έπρεπε
1: αυτό
0: να φύγει με τόσο άδικο τρόπο ο Μαζονάκης για να ανακαλύψουμε ξαφνικά την Αμερική.
1: Ναι.
0: Πέσαμε για ακόμα μια φορά από στην Ελλάδα από τα σύννεφα. Τι λες, παιδί μου,
1: Εδώ θα συμφωνήσω με τον Κυριάκο Βελόπουλο στη Βουλή που αυτό είπε, ότι αν ήταν ο Μαζονάκης, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, θα τα είχαμε μάθει όλα αυτά.
0: Όχι, δεν θα τα είχαμε μάθει.
1: Μένω με αυτή την απορία.
0: Ναι, δεν γίνεται κάθε φορά να χάνεται ένας 5, 10, 57 στα Τέμπη για να πρέπει να γίνει κάτι που ήταν αυτονόητο.
1: Ναι.
0: Κάτι που ήταν αυτονόητο. Λοιπόν, καταρχήν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8 με τη Λουκία Γκάτσου, Νίκο
1: Στραβελάκη.
0: Θα τα δούμε όλα. Όμως θέλω να ξεκινήσω ανάποδα. Για μένα το μεγάλο θέμα σήμερα είναι ότι ξύπνησε δικαιοσύνη.
1: Έλα.
0: Και ότι έχουμε έρευνα σε βάθος πενταετίας για αυτό το καθεστώς των ιατρείων του θανάτου.
1: Ακριβώς.
0: Κοσμετολογία, γυριατρική και όλα αυτά που χιλιάδες άνθρωποι δίνουν εκατομμύρια ευρώ μια χρυσή βιομηχανία χωρίς κανέναν έλεγχο, καμία προδιαγραφή.
1: Και έχουμε κατεπίγουσες αγγελική έρευνα, να το πούμε και αυτό, για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Βεβαίως. Συζητούσαμε με την κυρία Λεωνάρδο, το θυμάσαι, με τον κύριο Πατούλη εδώ. Ανοίξαμε εμείς το θέμα εδώ. Ρωτούσαμε επιμόνως την κυρία Λεωνάρδο και θα σταθώ στην κυρία Λεωνάρδο, γιατί θεωρώ ότι είναι υπεύθυνη επαγγελματία, ακτινολόγος. Και πρόσεξε, έχει, το λέγαμε, ο Ιατρικός Σύλλογος 8 τριμελείς επιτροπές για 16.500 σημεία ελέγχου.
1: 24 άτομα.
0: Το έλεγες εσύ χθες.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: 24 άτομα.
0: Και όταν τη ρωτήσαμε, γίνεται η καταγγελία από τον κύριο γιατρού, τον νεφρολόγο, ότι πήγε να χαθεί 35χρονη που νοσηλεύτηκε στο Υγεία από διάφορες πλασμαφαιρές στο συγκεκριμένο ιατρείο. Mm. Πάνε, κάνουν ελέγχους. Γίνεται, μου λέει ο κ. Πατούλης, θες, γραπτή έκθεση ότι δεν βρήκαν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Γραπτή. Νοέμβριο του 25, αυτό γίνει καλοκαίρι. Πάει η κυρία Λεωνάρδου. Πήγε, του μίλησα ξανά χθες το βράδυ. Λέω, ξέρατε, ήσασταν εσείς το καλοκαίρι? Όχι. Ξέρατε ότι υπάρχει καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο? Προφορική μένα, αλλά υπάρχει. Γι' αυτό και γι' αυτό, όχι. Δηλαδή, λέω, δεν έχει δημιουργηθεί σε κάθε ιατρείο ένας φάκελος?
1: Ναι,
0: του.
1: Δηλαδή
0: όχι.
1: Πήγε να κάνει έναν έλεγχο χωρίς να έχει το φάκελο.
0: Δεν ήξερε ότι υπάρχει καταγγελία που έχει πάει και έχει ψάξει ο σύλλογος. Δεν ήξερε ότι η κυρία είχε μιλήσει σε συνέδριο και διαφημίζει το παράνομο μηχάνημα.
1: Δεν ήξερε ότι το διαφημίζει γενικώς. Και στα social
0: παντού,
1: και παντού.
0: Παντού. Μόνο για να το αφήσει δεν είναι.
1: Ναι, ακριβώς. Σε όλο το Κολωνάκι και στα περίχωρα.
0: Ότι μισή Ελλάδα,
1: ναι,
0: και όλοι
1: έχει πάει
0: εκεί,
1: όλοι επώνυμοι αυτό.
0: Πρόσεξε,
1: γιατί έχουν αρχίσει και ανοίγουν και στόματα
0: τώρα. 300. Εγώ είχα, όποιο πάνε ελέγχω, μου λέει ο βουλευτής, ο υπουργός, α, πέντε γνωστοί μου είχαν πάει εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Μα πού είναι όλοι αυτοί? Πρόσεξε, 300 ευρώ η επίσκεψη.
1: Κάποιοι βγήκαν, είδα την Χριστίνα Παπά.
0: Ναι. 300 ευρώ η επίσκεψη, 6 χιλιάρικα ο απλός καθαρισμός και 10 χιλιάρικα η πλήρης θεραπεία. 10.000 ευρώ, Λουκία. Το μηχάνημα το είδες που το δείξαμε σήμερα στο Open? Το μηχάνημα,
1: ναι, το είδα.
0: Σαν
1: ρομποτάκι. Σαν ρομποτάκι, έτσι, ένα λευκό με κουμπάκια.
0: Δεν είναι το πλήρες μηχάνημα. Ο κύριος Βασιλόπουλος, που είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, λέει αυτό είναι το 1/20 του κανονικού μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει και αυτό σε νοσοκομεία και σε χώρους οργανωμένους, όχι σε διαμερίσματα. Αλλά αυτό είναι ένα ξέρεις, με έχει ροδάκια, μπορείς το κρύψεις παντού, στην τουαλέτα, στο μπαλκόνι.
1: Μπορείς να το
0: παντού
1: μετακινήσεις.
0: Άρα,
1: πρώτα απ' όλα.
0: Εδώ, ναι, μιλάμε για κανονικό έγκλημα. Τι λέει λοιπόν ο εισαγγελέας? Ψάξτε να βρείτε στον Ιατρικό Σύλλογο γιατί αφήνατε, κυρία Λεωνάρδο, ξαναλέω, πήγε το Νοέμβριο και δεν ήξερε τίποτα για το συγκεκριμένο ιατρείο. Έκανε τυπικό έλεγχο, όλα καλά, είχαν κρύψει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και έφυγε. Το θεωρείς κανονικό?
1: Όχι φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: όχι φυσικά. Αλλά
0: τώρα
1: το
0: θέμα
1: είναι,
0: πέθανε ο Μαζονάκης.
1: Okay, εγώ ακούω και αυτό που λένε ότι έχουμε 16 πόσες χιλιάδες ιατρία σε όλη την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε 16.500 ελεγκτές. Αλλά από την άλλη, πρέπει να βρούνε τρόπο να ελέγχουν, πρώτα απ' όλα να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, γιατί φαίνεται ότι, ότι έχει πάρα πολλές τρύπες, και δεύτερον πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Δεν γίνεται να είναι ανέλεγκτα όλα αυτά.
0: Η αντιπολίτευση λέει, γιατί ξυλώσε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας?
1: Ακριβώς, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Αυτό ξυλώθηκε,
0: λοιπόν,
1: επί αυτής της κυβέρνησης.
0: Σου διαβάζω όμως, έχει στείλει η Άννα Κανδύλη. Στο επίκεντρο θα είναι της έρευνας του Ιατρικού Σύλλογου της Αθήνας αν έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, από ποιους φορείς και ποια ήταν τα ευρήματα. Άρα καλή και λέει, κυρία μου, πήγατε, τι βρήκατε, ψάξατε, ξέρατε. Γιατί δεν ξέρατε, έλα εδώ κύριε, δεν έχεις ενημερώσει αυτόν που πήγε να ψάξει για το παρελθόν του ιατρείου. Αλλιώς δεν είναι έλεγχος, αλλιώς είναι και τα μάτια του κόσμου. Παράλληλα, ο εισαγγελέας ήταν να διερευνηθεί αν από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο ή άλλο δημόσιο φορέα. Ειδική αναφορά στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Καλείται να εξετάσει ενέργειες που είχαν γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέθοδος και ο εξοπλισμός που είχαν παρουσιαστεί σε συνέδρια από το 23. Ναι. Το βάλε μέσα ο εισαγγελέας αυτό.
1: Ναι,
0: πρόσεξε το αυτό. Άρα η κυρία διαφημίζει μπροστά σε 15 κορυφαίους επιστήμονες στη δεύτερη μέρα
1: φυσικά,
0: του συνεδρίου.
1: Και μετά
0: έχω το μηχάνημα.
1: Και μετά κάνουν κάποιοι ότι δεν ξέραν τίποτα. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Ότι κάνουν κάποιοι ότι δεν ξέρουν τίποτα.
0: Δεύτερο μέρος έρευνας. Προϊστάμενος εισαγγελίας ήταν διαπιστωθεί αν την τελευταία πενταετία ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας και οι λοιποί αρμόδιοι φορείς έχουν κάνει ελέγχους νομιμότητας σε αντίστοιχες δομές, είτε κατόπιν καταγγελιών, είτε αυτεπακέλτως. Άρα εδώ, και επίσης να ερευνηθούν οι θεραπευτικές πρακτικές και αν υπάρχουν ελεγκτικές ενέργειες, διότι είχαμε χιλιάδες διαφημίσεις με αμφιβόλου, θυμάσαι τώρα, Χονολούλου, κβαντική ιατρική, σαμάνι, τα μαγικά φίλτρα.
1: Και συνεχίζεται, από ό,τι φαίνεται η κυρία Γάκα, δεν εμπιστευόταν.
0: Μίλες ονόματα, δεν επιτρέπεται στο ραδιόφωνο και στην
1: τηλεόραση. Η γιατρός, τέλος πάντων, η κατηγορούμενη γιατρός, δεν εμπιστευόταν την κλασική ιατρική, διότι από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία, έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκη σε γιατρό υπνοτιστή.
0: Α, ξέρεις ποιος ήταν αυτός ο υπνοτιστής? Άλλο από εκεί. Ο υπνοτιστής έφερε σε επαφή το Μαζονάκη με τον γιατρό του κατηγορούμενο.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ο ενδιάμεσος.
1: Ήταν ο ενδιάμεσος. Μάλιστα.
0: Η εισαγγελική έρευνα ζητάει στοιχεία για να φανεί αν υπήρχαν πρακτικές που έθεταν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών ή παραπλάνηση ασθενών για την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Όχι μόνο σε αυτό το ιατρείο, παντού όπου λειτουργούν τέτοιες δομές με διαφημίσεις, με όλα αυτά. Τα στοιχεία, οι έλεγχοι, οι καταγγελίες για να φανεί αν υπήρχαν παραλήψεις και αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Δεν καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ανοίγει όλο ο φάκελος.
1: Ανοίγει και καλώς ανοίγει. Και καλώς ανοίγει. Αλλά έπρεπε να ανοίξει αφού πέθανε και έχασε τη ζωή του ένας πολύ πολύ δημοφιλής και αγαπητός τραγουδιστής.
0: Κατόπιν τραγωδίας, Λουκία.
1: Αυτό που λέμε από την αρχή. Κατόπιν τραγωδίας. Το κατόπιν εορτής γίνεται κατόπιν τραγωδίας. Το θέμα είναι ότι σε πολλά θέματα όμως στην Ελλάδα γίνεται και έχει παραγίνει το κακό. Δηλαδή μετά τα Τέμπη ανοίξαμε το φάκελο ασφάλεια στα τρένα. Μετά τη Βιολάντα ανοίξαμε το φάκελο ασφάλεια στην εργασία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
0: Α, εδώ το έχουμε συνήθεια να πέφτουν από τα σύννεφα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: πέφτουν από τα σύννεφα και δεν ξέρουμε. Κανείς δεν ξέρει.
0: Οι κατηγορούμενοι γιατροί, μετά από 18 ώρες διαδικασία, 6.30 το πρωί τελείωσε για το σύζυγο και τη νύχτα για τη σύζυγο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο του Μαζονάκη. Είναι εξοργιστικά τα όσα είπε και ο ένας και ο άλλος.
1: Ναι, και προσπάθησαν να μετακυλήσουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Έγινε και αυτό. Προσπάθησαν να μετακυλήσουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Ενώ αυτοί την έκαναν.
0: Εγώ λέει, πηγαίνω, ερχόμουν. Ρουτίνα οι συναγερμοί. Και μην μου λέτε.
1: Ρουτίνα οι συναγερμοί.
0: Ναι. 16 και 15 λέει, ξεκίνησε η ιστορία. Εγώ κάλεσα αμέσως το ΕΚΑΒ. Ήρθε το ΕΚΑΒ. Δεν είχε φορείο. Τον έβαλε σε καρέκλα με αποτέλεσμα να σταματήσει το κάρπα και γι' αυτό πέθανε. Θέλει το ΕΚΑΒ, θα τρελαθούμε. Και ο σύζυγος λέει ότι εγώ, 16-06, έδωσε και την εικόνα ο δικηγόρος του, συνταγογραφούσα φάρμακα σε άλλο ασθενή, ήμουν δίπλα και δεν ήξερα τίποτα.
1: Ναι.
0: Έχεις το Μαζονάκι και δίπλα και δεν ξέρεις τίποτα.
1: Και δεν ξέρεις τίποτα ακριβώς. Και έχεις και το Μαζονάκι πεθαμένο, να το πω έτσι, στο ιατρείο σου και είσαι στο Κολωνάκι κάπου δίπλα. Και πίνεις καφέ, τρως, δεν ξέρω τι έκανε ο άνθρωπος.
0: Μίλησα το πρωί με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο. Και του λέω, σας τα ρίχνω, εμάς. Ακούστε, λέει, τι έγινε. Φτάνουμε εκεί, τηρούμε το πρωτόκολλο.
1: Ναι.
0: Όταν φτάνουμε, κάνουμε οι διασώστες, κάνουν τρεις κύκλους κάρπα.
1: Και
0: ήδη
1: τον βρήκαν
0: όμως
1: και σε ημικαθιστή θέση, από ό,τι είπε ο κύριος Μαθιόπουλος.
0: Πιο σημαντικό, ήταν σε ημιθρίας, χωρίς φυγμό και σε ανακοπή.
1: Ναι,
0: δεν ήταν νεκρός.
1: Ναι.
0: Απλώς δεν είχε επιστοποιηθεί ο θάνατός του. Άρα όταν τον βρήκαμε, ήταν αργά. Μυδρίαση, σε ανακοπή και χωρίς φυγμό, ο άνθρωπος 16 και 26 χρησιμοποιούν λαρυγική μάσκα, αυτόματο απεινιδωτή. Προσπαθούν να ενημερωθούν, να καταλάβουν τι έχουν κάνει οι γιατροί και δεν είναι δυνατόν, ενώ βρήκαν σε αυτή την κατάσταση το Μαζονάκι, να λέει η κυρία ότι φταίει το ΕΚΑΒ. Εντάξει, υπάρχει ένα όριο. Και φυσικά όταν τον πήγαν στο
1: ΕΚΑΒ και μέσα από όλες αυτές τις ανακρίβειες που μάθαμε τελικά ότι το ΕΚΑΒ το κάλεσε αφού ο Μαζονάκης είχε ήδη πεθάνει. Οπότε τι να το κάνει το ΕΚΑΒ.
0: Αυτό είναι η πραγματικότητα.
1: Καταλαβες. Γιατί έπεσε σε ανακρίβεια στην αρχή. Όλοι στην αρχή πιστέψαμε, μπήκαμε στη διαδικασία μάλλον να πιστέψουμε αυτό που έλεγε η κατηγορούμενη ιατρός. Ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ την τάδε ώρα. Φάνηκε όμως ότι το κάλεσε αφού τον είχε νεκρό τόση ώρα στο ιατρείο της.
0: Σωστά. Και πόση ώρα δεν λες, ε? Γιατί δεν ξέρουμε. Μπορεί να η πρώτη ανακοπή ήταν 15 και 23. Mm. Και η τελευταία, η τέταρτη, πέμπτη, 15 και 45. Η πρώτη κλίση
1: του. Θα μπορούσε δηλαδή ο άνθρωπος να έχει σωθεί, ξεκάθαρα.
0: Σωστά.
1: Από ό,τι μας έχουν πει όλοι οι γιατροί. Γιατρός δεν είμαι. Από ό,τι μας έχουν πει όλοι οι γιατροί που έχουμε μιλήσει.
0: Η πρώτη κλίση του ΕΚΑΒ γίνεται 16 και 11. Άρα, αν ισχύουν αυτές οι ώρες, ο Μαζονάκης μπορεί να ήταν και μία ώρα νεκρός. Και να τον πάλευαν
1: με λάθος τρόπους.
0: Χωρίς απεινιδωτή, χωρίς ιατρική άλλη νοσηλευτική βοήθεια και με
1: και χωρίς να γνωρίζουν από ό,τι φαίνεται.
0: Σου λέω έκαναν κάρπα με το ένα χέρι. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ακόμα και για μας που το έχουμε δει σε ταινίες ενδεχομένως, εγώ δεν έχει χρειαστεί να το κάνω. Βλέπεις πώς γίνεται.
0: Οι δικηγόροι των δύο γιατρών λένε ότι κακοποιήθηκαν τα δικαιώματά τους και ο Ηλίας, ο γιατρός, ο κατηγορούμενος, λέει θα ξεκινήσω απεργία πείνας. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Έχουν δώσει και το παραπεμπτικό.
1: Μάλλον δεν έχουν καταλάβει και η κατηγορούμενη ιατρός, η γυναίκα που του έκανε και την πλασμαφαίρεση. Δεν έχει καταλάβει, έχω την αίσθηση, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς ή κάνει δεν έχει συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα του πράγματος.
0: Έλα λυκέ που δεν έχει καταλάβει.
1: Τη σοβαρότητα του πράγματος που λέει να βγω έξω, να κάνω βόλτα, να πάω σπίτι μου, να αλλάξω. Δεν έχει καταλάβει την κατηγορία, μάλλον, που αντιμετωπίζει.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να μιλήσω για την κυρία Αφροδίτη. Επειδή είπα χθες ότι είναι εξοργιστικά όλα αυτά που είπε, ότι πιάσει τον Αμαζονάκης και όλα αυτά, της απάντησε καταρχήν η Έλενα Ακρίτα. Χθες της είπε η Έλενα Ακρίτα, βαθιά θλιβερό, να μετατρέπει την αγάπη του κόσμου σε τεκμήριο πολιτιστικής παρακμής και όταν αυτή η αγάπη γίνεται καρφή στο φέρετρο της Ακρίτα, βαθιά θλιβερό, να μετατρέπει την αγάπη του κόσμου σε τεκμήριο πολιτιστικής παρακμής και όταν αυτή η αγάπη γίνεται καρφή στο φέρετρο

0: συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, όχι, συγγνώμη, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Επιμένει. Λέει λοιπόν, η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία δεν θα με άφηναν ποτέ να καταφερθώ εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δύο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο και που όπως έγραψα και φρόντισα από την αρχή να ξεκαθαρίσω, δεν τον γνώριζε ούτε αυτόν ούτε τη δουλειά του.
1: Αλλά ενώ γιατί καταφέρθηκε.
0: Και επιπλέον μόλις είχε πει στον τάφο. Ερώτηση, τότε γιατί. Συνεχίζει. Δεν έχω τίποτα με το μαζονάκι, σκέψου να είχε. Αλλά ο λειτουργικός ήταν αλφαβητισμός. Ποιος είναι η υδρολογική ο λειτουργικός αλφαβητισμός?
1: Λειτουργικός αλφαβητισμός, τι σημαίνει δηλαδή?
0: Μιας χώρας και να προσκυνά και να θρυνεί.
1: Δηλαδή θα μας υποδείξει η κυρία Μάνου ποιους τραγουδιστές, καλλιτέχνες θα αγαπάμε και θα μας αρέσουν και ποιοι όχι? Δεν το βρίσκω και πολύ δημοκρατικό αυτό.
0: Λέει, ο λειτουργικός αλφαβητισμός, ο φθόνος και ο ξεπεσμός, ο φανατισμός, η ιδεολογική τύφλωση και η απέραντη εχθρότητα χρόνων ορισμένων, άλλα διάβασε από αυτά που εννοούσα. Άρα φταίμε εμείς, δεν καταλάβαμε. Και συνεχίζει, ο Μαζονάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής ζωής. Φρόντισαν άλλοι στρατευμένοι και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία. Η προσωπική μου εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα ήταν δύο φορές στη Χούντα, στις κηδείες Σεφέρη και Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης που εγώ έχω στη ζωή μου και διαμορφώνω την άποψή μου. Καλό κατεβόδιο στον αποθανόντα και συλληπιτήρια στους οικείους. Θέλω να πω λοιπόν, άρα, εμείς μένουμε στο ότι πρέπει να έχουμε θρηνήσει το Σεφέρι και τον Παπανδρέο και μετά να φύγουμε.
1: Ναι, και κανέναν άλλο. Ναι, να σου πω κάτι, και σε όλη αυτή τη συζήτηση, το ποιος καλλιτέχνης εκφράζει ποιον από εμάς, αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Κανένας δεν θα μπει. Δηλαδή,
0: η ζωή σταμάτησε στο Σεφέρι και στον Γιώργο Παπανδρέου. Τι σχέση έχει κανένα με το άλλο?
1: Δεν έχει καμία σχέση απολύτως.
0: Να πω κάτι, μεσολάβησε μια μελέτη.
1: Εδώ δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο. Εδώ μικρά παιδιά είναι ένα άλλο τεράστια. Μια άλλη τεράστια συζήτηση. Αρχίζουν και, όχι αρχίζουν, αγαπούν τους τράπερ, ας πούμε. Τι θα κάνουμε, θα πούμε όχι, δεν αυτό? Κάτι βρίσκουν. Είναι υποκειμενικό όλο αυτό.
0: Λουκία μου, εδώ έχει μεσολαβήσει το λαϊκό προσκύνημα στη Μελίνα Μερκούρη, ναι, που δεν αναφέρει η κυρία Μάνου, που ήταν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ήταν όλη η Αθήνα. Τώρα η Μελίνα είναι ένα μέγεθος μόνη της, δεν συγκρίνεται με κανέναν παγκοσμίως. Λοιπόν, αλλά ο κάθε καλλιτέχνης, ο κάθε άνθρωπος έχει την προσωπικότητα του, έχει τη διαδρομή του και έχει δικαίωμα ο λαός να συγκινείται και να εκδηλώνεται για οποιονδήποτε όπως θέλει, χωρίς να ρωτήσει την κυρία Αφροδίτη Μάνου. Εάν είναι το επίπεδο της δηλαδή. Κατάλαβες, εμείς δεν είμαστε το επίπεδο μας. Το επίπεδο της. Είμαστε πιο χαμηλά, είμαστε ταπεινοί. Εγώ είπα εξ αρχής, δεν ήμουν ούτε με φαν του Μαζονάκη. Εδώ έχουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και έχει ένα τραγικό τέλος, ένα άδικο τέλος σε έναν άνθρωπο που ήταν παιδί,
1: και
0: με αδυναμίες, με πάθη,
1: αυτό,
0: με ελαττώματα.
1: Και κυρίως πλέον αυτό συζητάμε. Πέρα από το. Όπως ξαναλέω, είναι υποκειμενικό. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει.
0: Ωραία, σεβαστό.
1: Okay, σεβαστό. Μέχρι εκεί όμως. Τώρα συζητάμε το τι έγινε και συζητάμε το τι έγινε γιατί μας αφορά όλους. Γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε βρεθεί και εγώ και εσύ και ο καθένας στη θέση του Γιώργου του Μαζονάκη. Να είχαμε εμπιστευτεί κάποιον που να μας έλεγε πήγαινε στον τάδε γιατρό επειδή δεν νιώθεις καλά. Και να πηγαίναμε, δεν ξέρεις.
0: Αθώο θύμα ο Μαζονάκης, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε πολύ σωστά λε στη θέση του, να έχει χαθεί μία. Και δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι έχουν χαθεί χωρίς το μάθημα, Λουκία.
1: Ακριβώς.
0: Από αμφιβόλου ιατρικής μεθοδολογίας με
1: τόσα
0: πρακτικές.
1: Μηνύματα μας στέλνουν κάθε μέρα. Απλά συγγνώμη κιόλας, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάζουμε.
0: Να λέει ο Φάνης εδώ.
1: Μας έχουν στείλει για περιπτώσεις μεμονωμένες δικών τους ανθρώπων.
0: Ο Φάνης λέει εδώ, πανεύκολα θα βρείτε με μια απλή αναζήτηση γιατρό influencer με βομβαρδισμό βίντεο κλιπ που εκθιάζει την κρεατοφαγία ως τη λύση για κάθε πρόβλημα. Άλλων με δική του εταιρεία θαυματουργών συμπληρωμάτων. Mm. Έχει απόλυτο δίκιο ο Φάνης. Λίγο να ψάξεις, θα βρεις 100. Αυτοί γιατί είναι, γιατί υπάρχουν. Συγγνώμη.
1: Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνει. Χθες έπρεπε να είχε γίνει, όχι μόνο τώρα κατόπιν τραγωδίας όπως λένε.
0: Και τώρα
1: λένε,
0: μαθαίνουμε
1: χθες
0: ότι ο Μαζονάκης ήρθε σε επαφή μέσω ενός υπνοτιστή με τη γυναίκα αυτή, η οποία είχε σπουδάσει στη Χονολουλού. Ξέρεις πως έδιναν τα πτυχία στη Χονολουλού?
1: Διαλληλογραφίας.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Διαλληλογραφίας.
0: Όχι, όχι. Διαλληλογραφίας, ναι, αλλά πώς. Έδινε τις εξετάσεις,
1: ναι,
0: με ανοιχτό βιβλίο.
1: Τέλεια. Το σπίτι,
0: ωραία,
1: σου.
0: Και όταν κοπείς, ξαναδίνει σε 12 ώρες.
1: Ωραία. Για
0: περάσει.
1: Ωραία. Η μπάρα μπορεί να γίνει ο καθένας γιατρός.
0: Με ανοιχτό βιβλίο.
1: Τώρα, ειδικά που υπάρχει και το AI, δεν ξέρω πότε το πήρε η κυρία το πτυχίο,
0: ναι,
1: αλλά τώρα που υπάρχει και το AI, τέλεια.
0: Και
1: σούπερ,
0: σου στέλνουν το
1: παίρνεις
0: πτυχίο.
1: Παίρνει και 20 κατευθείαν.
0: Το πτυχίο σε συσκευασία δώρου μετά.
1: Α, αυτά είναι.
0: Ιατρική. Χονολούλου, Αθήνα.
1: Το φοβερό όμως είναι, μισό λεπτό, ότι με ανοιχτό βιβλίο, με πτυχίο από τη Χονολούλου, έκανε

0: και διδακτορικό στο πανεπιστήμιο εδώ.
1: Έχεις δίκιο. Αλλά εμένα με νοιάζει ότι είχε ζωές στα χέρια της.
0: Ναι.
1: Το τι έκανε είναι δικό της θέμα. Ποιος την ήλεγξε?
0: Όχι, γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να κάνουν διδακτορικό. Η συγκεκριμένη κυρία πώς έκανε?
1: Σωστά.
0: Με πτυχίο από τη Χονολουλού.
1: Ναι, και για μένα η απάντηση τι να κάνουμε, τόσους έχουμε, δεν μπορούμε, κάνουμε τυπικό.
0: Όχι, δεν γίνεται. Δεν αρκεί. Συγγνώμη, γιατί χάνονται ζωές. Χάνονται ζωές.
1: Τώρα το ανακαλύψαμε αυτό, δεν το ξέραμε τόσο καιρό. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Το μεγάλο θέμα, βέβαια, το μεγάλο θέμα για την τσέπη μας είναι άλλο σήμερα. Είμαστε εδώ με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη, με τη Δήμητρα Πανανού, με τη Φράνση Παράσκη, με όλους εσάς. Στούντιο papakirialfm.gr, 211-200-8200. Ημέρα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Φτάσαμε στα μέσα Σεπτεμβρίου, ε.
0: Έτσι. Φτάσαμε. Εσύως.
1: Λοιπόν, σου καλό καιρό.
0: Χαίρομαι. Για πότε? Έκανες, είπες χθες που σου έλεγα να πεις Παρασκευή.
1: Ναι,
0: να
1: αλλά
0: είναι ο καλός καιρός.
1: Ναι, ναι.
0: Το έκανες.
1: Σου είπα, σου έχω καλό καιρό.
0: Ωραία, Παρασκευή.
1: Δηλαδή, όχι, από αύριο.
0: Από αύριο, ακόμα ναι, καλύτερα. Ναι, ναι. Ακούς, Γιώργο.
1: Λοιπόν,
0: τυραντάκι σήμερα αύριο σε βλέπω, όχι κοντομάνικο.
1: Καταρχήν, το καιρικό σύστημα έχει περιοριστεί σήμερα στη Δυτική και κυρίως στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη με καταιγίδες. Εδώ βλέπουμε ένα σχεδόν καλοκαιρινό καιρό έξω, με θερμοκρασία εκεί γύρω στους 30 βαθμούς. Από αύριο θα έχουμε περίπου το ίδιο, αλλά Παρασκευή ξανά καλοκαίρι. Δηλαδή, όσο βλέπουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα έχουμε πάλι καλοκαίρι. Μπορείς να πας για μπάνιο, Λουκία.
0: Εντάξει. Λέω να το γλιτώ, να μην πάω, γιατί ναι, να μπω λίγο σε ρυθμούς εργασίας και χαράς.
1: Λοιπόν, λέει η Ροζαρία, ποια είναι αυτή η Μάνου. Αυτή η Μάνου είναι η Αφροδίτη Μάνου. Εγώ το είπα. Είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Διαφωνώ με τις αναρτήσεις της. Δεν ξέρω τι άλλο έχει ανεβάσει, τι άλλο έχει πει. Μπορεί να διαφωνώ και με άλλα. Πάντως η Αφροδίτη Μάνου είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια, καλλιτέχνη. Όμως, εγώ διατηρώ το δικαίωμα να διαφωνώ με τα συγκεκριμένα που είπε για την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, ποιο είναι το μεγάλο θέμα, Λουκία μου? Σήμερα, για πρώτη φορά άκουσα από τον πρόεδρο των Μεζινοπολών, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, ότι αν άνοιγε η εφαρμογή του πετρελαίου θέρμανσης, πόσο θα είχε ο τόνος πέρσι και 1100,
0: 1900,
1: 2000.
0: 2000, ακόμα πιο πάνω δηλαδή.
1: Μάλιστα. Δεύτερον, πόσο θα έχει από αύριο μεθαύριο, μου είπε ο κύριος Κιουρτζής, θα έχουμε τον κύριο Παγιώργιο σε λίγο, βενζίνη και πετρέλαιο. Για πες.
0: Εγώ βλέπω ήδη από σήμερα αυξημένες οι τιμές. 2,2-2,3.
1: Όχι, 2,3 δεν είναι, ναι. Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα,
0: 2,20.
1: Έχει σήμερα 2,15 η αμόλυβδη και 2,10 το ντίζελ. Θα ανέβουν και τα δύο και θα πάνε 2,20. Με επιδότηση 10 λεπτά στην Αντλία η αμόλυβδη, συγγνώμη, στα δηληστήρια η αμόλυβδη και 5 το πετρέλαιο και άλλα 10 το πετρέλαιο στην Αντλία. Άρα 15 και 10. Με την επιδότηση λοιπόν θα φτάσουν 2,20, θα ανέβουν και την άλλη εβδομάδα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι είχαμε τη χαριστική βολή, δεν είναι μόνο οι δύο πόλεμοι, Λουκία. Δηλαδή η Ιράν, ΗΠΑ και ο Ρωσίας-Ουκρανίας. Θυμάσαι που σου είπα ότι χτυπήθηκε Ιράκ επισήμως, εγώ σου λέω Ιράν, και Χούθη, ο αγωγός, ο βασικός, ο pipeline West-East, που μεταφέρει το πετρέλαιο από τη μια πλευρά της Σαουδικής Αραβίας στην άλλη, γιατί είναι κλειστά τα στενά του Ορμού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πάει πας γύρω-γύρω και το τέμνει εγκάρσια.
0: Ναι.
1: Το χτύπησαν αυτό, μάλλον η Χούθη και το Ιράν είναι. Τον εξουδετέρωσαν. Άρα είμαστε μείον 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που μεταφερόταν από τον αγωγό. Και ανακοίνωσε χθες Σάουντι Αράμκο, γιατί αυτό φτάνει στο λιμάνι Γιαμπού, εκεί που είναι η πάτρια τη δική μας, Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Και από εκεί πάει η Ευρώπη.
0: Άρα
1: και ανακοινώνει η Σάουντι Αράμκο, τέλος παιδιά, δεν έχουμε πετρέλαιο. Γεια σας. Γεια σας, ξέρεις τι σημαίνει, και για τιμές και για επάρκεια.
0: Άρα ήρθε λοιπόν η ώρα να αρχίσουμε να παίρνουμε και εμείς μέτρα. Το έχει πει ο κύριος Πυρακάκης ότι υπάρχουν κάποιες δημοσιονομικές εφεδρίες. Άκουσα και τον κύριο Μέρτς ότι θα πάρουν μέτρα στη Γερμανία. Η κάθε χώρα αρχίζει και ευαισθητοποιείται ως προς αυτό
1: το θέμα. Ελλάδα. Έχουμε
0: πρέπει
1: σήμερα
0: και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Σήμερα υπήρχε σύσκεψη για την ακρίβεια.
1: Λοιπόν, έχει σε λίγο σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Θα είναι και ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Παπασταύρου. Εκεί γνωρίζω τις προτάσεις. Μιλούσα με τον κύριο Μαρκόπουλο το πρωί, οι οποίες είναι στο τραπέζι. Έχουμε παράταση της επιδότησης, είναι βέβαιο αυτό, και αύξηση του ποσού για όλα τα καύσιμα όσο είναι διαθέσιμο. Η πίτα που είναι διαθέσιμη είναι 200 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή και τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν. Είναι στο ραντάρ και το αέριο, που έχει πάει από τα 30 στα 80 ευρώ η μεγαβατόρα, δηλαδή είναι 166% πάνω, Λουκία, βοήθειά μας. Και για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο ξέρεις, το αγοράζεις τιμολόγια και το παίρνεις την πρώτη δόση τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Πώς θα αγοράσει άλλος με 2.000 ευρώ τον τόνο? Μου λέει το πρωί ο Μαρκόπουλος ότι ψάχνουν τρόπο να δοθεί σε περισσότερους, ισοδηματικά κριτήρια δηλαδή πιο χαλαρά, περισσότερα και μπροστοβαρός. Θα δούμε. Αυτό είναι το πακέτο, το μέτρο που εξετάζεται. Και ειδοποίησε ο κύριος Πιερακάκης ότι ανέλαβε πρωτοβουλία πρόεδρος του Eurogroup να μπει και η Ευρώπη στο παιχνίδι της βοήθειας και στήριξης των ευάλωτων. Τώρα, Ευρώπη ξέρεις, ε? Ναι, δεν κρατάω.
0: Μικρό καλάθι,
1: ναι. Αλλά εντάξει.
0: Θα πάει γρήγορα θα γίνει αυτό. Γρήγορα θα γίνει
1: ότι,
0: αυτό.
1: Τον οποίο θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Πιερακάκη τις επόμενες ημέρες. Εδώ στην εκπομπή μας έχουμε μιλήσει ήδη και πρέπει να πω ότι είναι το μεγάλο θέμα του χειμώνα. Το θέμα της ενέργειας, το παγκόσμιο θέμα, διότι οι δύο πόλεμοι είναι ανοιχτοί και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τώρα και με τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας ήταν η χαριστική βολή. Άρα και θέμα επάρκειας και θέμα τιμών, και αυτό ξέρεις είναι ντόμινο, ε. Επηρεάζει, σου θυμίζω ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, δήλωσε στην καθημερινή την Κυριακή δίμηνο και τέλος οι προσφορές. Τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή είχαν πει 2 συν 2. Αλλά ναι. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που έχουμε, οι προσφορές
0: δεν γίνεται, ναι.
1: Έχουμε συμφωνήσει τέλος Οκτωβρίου. Ναι. Εκεί σταματάμε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασης.
2: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Και του Queensland στη νέα νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
11: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
12: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ελπίδα ή περιπέτεια είναι το δίλημα των εκλογών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επενδύεται στον φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών, εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, άφησε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενο στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη, ότι το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στον σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά, όλη η συνέντευξη στο real.gr και το ενικός.gr. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Κηφισίας λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων στο ύψος της Κατεχάκη, στον Κηφισό, από Νέα Ερυθρέα έως μεταμόρφωση σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 25 στην Αλεξανδρούπολη.
18: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
19: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε. Με έναν καλοκαιρινό καιρό είμαστε σήμερα εδώ στο Μαρούσι και εκπέμπουμε από τα στούντιο του Real FM η Λουκία και εγώ για να σας κάνουμε συντροφιά και να σας ενημερώσουμε. Με έτσι και πιο χαλαρά και πιο κεφάτα, αλλά σε θέματα τα οποία πραγματικά συνεχίζουν και το βλέπω από τα μηνύματά σας να σας συγκλονίζουν, όπως η υπόθεση Μαζονάκη και η διάσταση η ευρύτερη που έχει πάρει με τον έλεγχο στο χώρο της υγείας. Γι' αυτό και καλησπερίζουμε την πρόεδρο, την υπηρεσιακή πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, τον δικηγόρο, που τον φιλοξενούμε ξανά λόγω των εξελίξεων και θέλουμε τις νομικές του γνώσεις. Και θα ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Παγώνη, διότι προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Βλέπω μάλιστα να λένε ότι καταπατώ τα δικαιώματά τους και το λένε μετά από απολογίες οι οποίες τουλάχιστον εμένα που έχω ερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά με εξοργίζουν. Και κατηγορούν και το ΕΚΑΒ μάλιστα ότι φταίει, λέει, γιατί εκείνο σκότωσε το Μαζονάκη με ένα ιατρείο που δεν είχε εν λειτουργία απεινιδωτή και δεν ήξερα να κάνουν μια ένεση αδρεναλίνης. Κύριε Παγώνη, θα το σχολιάσετε. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι η επέμβαση του εισαγγελέα για όλα τα συμβαίνοντα στον χώρο της υγείας. Καταλαβαίνω ότι αυτό σας αγγίζει. Και για τον τρόπο που ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος τέτοιου είδους ιατρία και γενικά τα ιατρία. Και για το συγκεκριμένο και σε βάθος πενταετίας για όλο αυτό το χώρο της κοσμετολογίας, γυριατρικής, όλα αυτά που είναι χρυσορυχία.
1: Δυστυχώς αυτές οι μέρες είναι δύσκολο για τον ιατρικό χώρο. Το γνωρίζουμε και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Λυπάμαι ειλικρινά, διότι όταν κάποιος έχει ευθύνη πρέπει να την αναλαμβάνει και να μην μεταφέρει τις ευθύνες.
0: Και σας θυμά αυτό που λέτε, κυρία Παγώνη, ως γιατρό.
1: Ακριβώς. Και εδώ δεν έκανε κάτι βασικό, να μεταφέρει η ίδια τον ασθενή της στο νοσοκομείο.
0: Το είπατε από την πρώτη μέρα.
1: Λοιπόν, δεν θα συζητήσω πάνω στην κυρία κάτι παραπάνω. Πλέον έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει εκεί. Αυτό που έχει σημασία είναι ο κόσμος, κύριε Στραβελάκη, να καταλάβει το εξής. Ότι όταν πηγαίνει σε ένα γιατρό, θα πρέπει λίγο να ψάχνει και να μην ακούει ούτε στα κομμωτήρια, ούτε στους φίλους, ούτε στις θάλασσες, ούτε στις παρέες. Ότι εγώ έγινα νεότερη, εμένα με βοήθησαν εδώ, με βοήθησαν εκεί. Και
2: κυρία
1: να
2: Παγώνη, επειδή όμως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί ακριβώς έχουν ανοίξει στόματα και όλοι μας από την μέρα που έγινε αυτό γνωστό, μιλάμε με τον έναν, τον άλλον, τον παράλληλον και πολλοί λένε, εμένα μου έχουν μεταφέρει προσωπικά, ας πούμε, ότι υπήρχαν ασθενείς που τους είχε βοηθήσει ο συγκεκριμένος γιατρός και έπιναν, λέει, νερό στο όνομά του. Εκεί τι κάνεις?
1: Τι βοήθεια τους είχε κάνει, αν τους είχε κάνει μια απλή παθολογική εκτίμηση και τους είχε
2: ότι μπορεί να είχαν πάει σε άλλους γιατρούς, παραδείγματος χάρη παθολόγους, και να είχαν κάποιες ασθένειες από αυτοάνοσο μέχρι, και οι άλλοι να μην μπορέσαν να τους βοηθήσουν και αυτός τους βοήθησε. Και
1: προφανώς δεν τους βοήθησε με την μάθηση της πλασμαφαίρεσης. Θα τους βοήθησε με φαρμακευτική αγωγή.
2: Προφανώς δεν γνωρίζουν. Ναι.
1: Ένα λεπτό. Ο ίδιος είναι παθολόγος, δεν πρέπει να τον αμφισβητήσω αυτό. Μέσα στο φάκελό του έχει ειδικότητα παθολογίας. Εάν οι ασθενείς λοιπόν πήγαιναν εκεί για τα παθολογικά τους και τους έγραφε τα φάρμακα, τι έπρεπε να πάρουν και πάθος, φυσικά τους βοήθησε σαν παθολόγος. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα μηχάνημα που δεν έχει καμία σχέση
0: Μεταδίδαμε την εικόνα του σήμερα στο Open. Ένα μηχάνημα ντροπή. Είναι το 1/20 ενός κανονικού μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Με ροδάκια. Σαν ρομποτάκι.
1: Τώρα, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πέθανε ένας άνθρωπος.
0: Ναι, ναι.
1: Και πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν όλα.
2: Απλά εσείς που λέτε πως έχετε καταλάβει, κυρία Παγώνη, μπορείτε να μας πείτε εσείς τι έχετε καταλάβει ακριβώς πως έγινε?
1: Την προσωπική μου άποψη.
2: Ναι.
1: Η προσωπική
2: επειδή
1: μου
2: μας είπατε έχουμε καταλάβει
0: Λουκία,
2: τι
0: να
2: έγινε.
0: Ακούς. Να απαντήσω.
1: Εγώ προσωπικά έχω καταλάβει τι έχει γίνει σε εκείνο το ιατρείο. Η συνάδελφος, τέλος πάντων, πρέπει να την πω συνάδελφο. Δεν πρέπει, δεν γίνεται. Γιατρός είναι, έχει πάρει το πτυχίο της ιατρικής, άνευ ειδικότητας, 20 χρόνια από ό,τι φαίνεται, περίπου τόσα χρόνια πρέπει να έκανε αυτή τη δουλειά, δεν είχε καμία σχέση με την ιατρική. Της είχαν δώσει δύο μηχανήματα η εταιρεία, της είχαν πει πώς θα τα δουλεύει να κάνει πλασμαφαίρεση, ήξερε τα βασικά, είχε πάρει πιστοποίηση από πουθενά. Δεν είχε νοσηλεύτρια πιστοποιημένη μέσα εκεί για να κάνει το μηχάνημα, παρόλο που αυτό που έκανε ήταν παράνομο, τελείως παράνομο. Δεν ήξερε που πρέπει, σε ποιες περιπτώσεις να κάνει πλασμαφαίρεση. Δεν ήξερε, αυτό φαίνεται πλέον. Δεν ήξερε, αλλά δεν ήξερε όταν το μηχάνημα ξεκινάει να σε ενημερώνει 3 φορές ότι κάτι συμβαίνει, τι κινήσεις πρέπει να κάνεις. Και μάλιστα είχε προφανώς ξεχάσει τα βασικά πράγματα της ιατρικής, της ανάνυψης, της κάρπας, όλα αυτά τα είχε ξεχάσει.
0: Δεν έκανε κάρπα με το ένα χέρι, μου έλεγε ο κ.
1: Μαυτόπουλος. Αλλά εγώ, κάρπα με το ένα χέρι δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό βρήκαν οι διασώστες, με τον καταθέσεις.
1: Εγώ, αυτό που έχω όμως να πω είναι το εξής. Όφιλε, κύριε Στραβελάκη, όφιλε να βουτήξει τον άρρωστο, όπως σας το λέω, να καλέσει το ΕΚΑΡ σε 5 λεπτά και να τον πάει στο νοσοκομείο. Αυτό το
0: λοιπόν,
1: όφιλε στον
0: ακούστε,
1: όφιλε,
0: κύριε Παγώνη, μια στιγμή. Ακούστε, κύριε Παγώνη, και απευθύνω το ίδιο ερώτημα και στον κύριο Μαρακάκη. Ένα θέμα είναι ο τραγικός θάνατος του Μαζονάκη. Το άλλο θέμα είναι τι αναδεικνύει, πώς λειτουργούσε αυτό το ιατρείο. Ποιοι το άφηναν, ποιοι το ήλεγχαν. Ο ιατρικός σύλλογος του είχε λέξει 5 φορές. Η κυρία Λεωνάρδου πήγε τελευταία φορά Νοέμβριο του 25, δεν ήξερε ούτε τις διαφημίσεις. Πού να τις ξέρω, λέγω. Ούτε ότι είχαν ξαναπάει τον Ιούλιο του 25 μετά από καταγγελία για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Που είχαν προκαλέσει ανθρώπινη βλάβη σε γυναίκα 35 ετών. Δεν το ήξερα, λέει, δεν το είχε πει κανένας. Και συνολικά για αυτό το ιατρείο το μηχάνημα, συνολικά για όλα τα πώς ελέγχει ο Πανελλήνιος ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας 16.500 ιατρία και πώς ελέγχθηκαν όλα τα ιατρία σε βάθος πενταετίας. Εδώ υπάρχουν ευθύνες στην πολιτεία, στο Υπουργείο Υγείας, στους Ιατρικούς Συλλόγους. Δεν υπάρχουν. Πώς λειτουργούσαν όλα αυτά, με ποιο καθεστώς, ποιος τα έλεγε.
1: Αυτά τα ιατρία, κύριε Σταυλάκη, λειτουργούσαν με την υπευθυνότητα που έχει ο κάθε γιατρός.
0: Α, καλά,
1: που έχει πάρει.
2: Αυτό όμως, κυρία Παγώνη, δεν μπορούμε να...
1: Και έχει πάρει την ειδικότητά του και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εγώ θα σας φέρω
2: όταν δεν το κάνει όμως...
1: Έχετε δει διαφημίσεις τέτοιου είδους από σοβαρούς γιατρούς? Πείτε μου ένα.
0: Όχι, αλλά έχω δει χιλιάδες από μη σοβαρούς που προσελκύουν κόσμο. Χιλιάδες από μη σοβαρούς.
2: Πώς προστατεύουμε τον κόσμο είναι το θέμα, κυρία Παγώνη. Πώς προστατεύουμε τον κόσμο.
1: Ο κόσμος έχετε απόλυτα δίκιο ότι πρέπει να προστατευτεί. Επομένως, λοιπόν, πρέπει από εδώ και πέρα, έστω από εδώ και πέρα, να μπει στον ιατρικό σύλλογο και να δει, πατώντας το κουμπί που λέμε πλέον αυτό, που θα βάλουν και θα μπορούν πλέον να μπουν μέσα οποιοδήποτε και να δει σε ποιο γιατρό πηγαίνει. Έχει σημασία.
0: Δεν θα αφήσουμε όμως. Και θέλω και να πάμε στον κύριο Μαρακάκη. Θα τα αφήσουμε, κύριε Μαρακάκη, στο πόσο υπεύθυνος είναι ο γιατρός και πόσο υπεύθυνος είναι ο ασθενής. Η πολιτεία δεν έχει κάποιο ρόλο στο να δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχου ώστε να μην λειτουργούν επικίνδυνα ιατρία σε όλη την Ελλάδα. Η δίθεν ιατρία.
3: Λοιπόν, δικαστικά θέλω να σας πω, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το ιατρικό λάστιχο, με το ιατρικό σφάλμα. Και γενικότερα σαν γραφείο μας πήγε η εμπειρία μας, έχει πάει και σε διαχείριση πολύ δύσκολων περιπτώσεων δυστυχημάτων, οπότε αναγκαστικά συνεργαζόμαστε πάρα πολύ συχνά και με γιατρούς και με νοσηλευτικά ιδρύματα και με το ελληνικό δημόσιο σε ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας. Είναι σχεδόν δεδομένο, να ξέρετε, και έχει παγιωθεί, ότι όταν λέμε κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει δικαστικά, σχεδόν παγεί όσο αναφερόμαστε σε γιατρούς.
2: Mm-hmm.
3: Εάν θα πρέπει, και έχω όχι τρομερό σεβασμό, έχω και τρομερή συνεργασία με πάρα πολλοί αξιόλογους επιστήμονες και με πάρα πολλούς και νεαρούς επιστήμονες οι οποίοι μέσα στην κρίση αναγκάστηκαν να φύγουν στη Βόρεια Ευρώπη mm-hmm. για να αναπτυχθούν, για να μπορέσουν να αποκτήσουν εμπειρίες και πλέον τους βλέπουμε πολύ χαρά και ξανάρχονται πίσω. Ωστόσο, ξέρετε, για να αντιμετωπίσουμε δικαστικά ένα ιατρικό σφάλμα, πρέπει πάντα να έχουμε την τοποθέτηση για το τι θα αποτελούσε lege artis για την συγκεκριμένη ιατρική πράξη, την τοποθέτηση κάποιου ιατροδικαστού ή ιατροδικαστών ή τουλάχιστον ενός ή και περισσότερων γιατρών της ίδιας ειδικότητας που να έρθουν να τοποθετηθούν σε ένα δικαστήριο για το τι πήγε στραβά, τι δεν έπρεπε να γίνει.
2: Και εκεί τι διαπιστώνετε, κύριε Μαρακάκη,
3: θέλω, λοιπόν. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Με πολύ μεγάλη δυσκολία και σχεδόν ποτέ δεν επιδιώκουμε να υπάρξει πειθαρχική διαδικασία, γιατί δεν θεωρούμε ότι θα μας προσφέρει κάτι. Πολύ συχνά αποφεύγουμε να απευθυνθούμε σε ποινικά δικαστήρια, τα οποία βέβαια θα έρθουν και θα κάνουν πολύ βαθιά ανάλυση του προβλήματος. Αλλά η ποινική ευθύνη έχει μια τεράστια διαφορετική ευαισθησία και είναι πολύ προστατευόμενο με την καλή έννοια το πρόσωπο του κατηγορουμένου, ο οποίος έχει τα περισσότερα δικαιώματα και συνταγματικά μέσα σε μια ποινική δίκη. Οπότε πολύ συχνά, επειδή υπάρχουν ή δημιουργούνται αμφιβολίες από τους συναδέλφους τους, προτιμούμε να αποφεύγουμε τα ποινικά δικαστήρια και απευθυνόμαστε στα αστικά. Αυτό γιατί το λέω τώρα? Γιατί με πολύ προσοχή ακούγοντας και την κυρία Παγώνη, η οποία δίνει αγώνα και με εξωστρέφεια και με πάρα πολύ θάρρος και γενναιότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, εάν δεν αυτοματοποιηθεί πραγματικά, δεν γίνει δηλαδή ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός αναφορικά με την έρευνα στην ανθρωπογεωγραφία, αλλά και θεσμικά, του πού βρίσκεται αυτός ο γιατρός, τι έχει, τι επάρκεια έχει, τι εμπειρία έχει αποτυπωθεί. Γιατί προηγουμένως που αναφερθήκατε σε διαφημίσεις, ο καθένας μπορεί να διαφημίζεται ή να αυτοδιαφημίζεται. Το συγκεκριμένο ιατρείο, θέλω να σας πω, ότι δεν είχε πελατεία επειδή διαφημιζόταν στο διαδίκτυο στο Instagram. Το συγκεκριμένο
2: ήταν από στόμα σε στόμα.
3: Ήταν
2: έτσι,
3: από το word of mouth. Ναι. Ήταν word of mouth. Αυτό ακριβώς που είπατε. Το οποίο σημαίνει ότι τη φήμη του τη μετέδιδε ο ένας πελάτης στον άλλον και γι' αυτό είχε παρελάσει με την καλή με την κακή έννοια πάρα πολλοί κόσμος από εκεί, και όπως καταθέσατε προηγουμένως, πάρα πολλοί αισθάνονται ότι έχουν ευεργετηθεί.
2: Mm-hmm.
3: Ωστόσο, δεν έχουν ευεργετηθεί από τέτοιες μεθόδους.
0: Και θα αφήσει η πολιτεία και η κοινωνία την τύχη ανθρώπινων ζωών στα χέρια της ευθύνης των ασθενών και των γιατρών.
3: Δεν
0: πρέπει
3: λοιπόν
0: να υπάρχει ένα οργάνωμα σύστημα ελέγχου και διοδότησης.
3: Προφανώς. Επειδή όμως οι άνθρωποι αυτοί τώρα ελέγχονται για κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν ελέγχονται για το αν έδιναν περισσότερες βιταμίνες από κάποιον άλλον παθολόγο στους ασθενείς τους, ούτε ελέγχονται αν, επειδή πιθανότατα να συνέδεαν την ψυχολογία με τη διατροφή και τη φαρμακευτική σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πελατών τους. Ελέγχονται γιατί χωρίς προσοχή, χωρίς καμία επάρκεια, χρησιμοποίησαν μία μέθοδο η οποία αργά ή γρήγορα θα έσκαγε στα χέρια τους και κάποιον θα τον έστελνε. Λοιπόν, γιατί δεν νομίζω ότι θα έβαζε τον αδερφό
0: της. Ποιος έπρεπε να το σταματήσει.
3: Η κατηγορουμένη ή το παιδί της.
0: Κύριε Μαρκάκη, και το ερώτημα και στην κυρία Παγώνη, ποιος έπρεπε να το σταματήσει? Το να πηγαίνει κάθε τρεις μήνες ο ιατρικός σύλλογος και να λέει, έχετε την άδεια μάλιστα, είστε εσείς που είστε μάλιστα, έχετε 200 τετραγωνικά, ωραία, εγκρίνεται. Έτσι θα του σταματήσει ο ιατρικός
3: σύλλογος. Προφανώς θεσμικά θα πρέπει αυτό το πράγμα να ελεγχθεί.
2: Και επίσης,
3: και επειδή έχουμε πολλές φορές πει για το ποιοι είναι αυτοί που θεσμικά κάνουν τους ελέγχους, γιατί είδα τώρα ότι έγινε και συζήτηση για το αν οι έλεγχοι γίνονταν με ραντεβού και δεν ήταν εφημιστικοί. Έχουμε και ένα θέμα στην Ελλάδα για το ποιος θα φυλάει τους
2: φύλακες. Ναι, ποιος θα φυλάει τους φύλακες. Κυρία Παγώνη, να σας διαβάσω ένα μήνυμα.
1: Είναι μια διαφάνειας η οποία, από ό,τι είδαμε, γιατί έχει αρμοδιότητες πάνω σε αυτό και στον ιατρικό κλάδο, μας είπε το πρωί η διευθύντρια ότι είχε κάνει ελέγχους, βέβαια στο συγκεκριμένο, έχει κάνει ελέγχους αλλού, έχει βρει σφάλματα, τα έχει καταγγείλει κλπ. Αλλά
3: κυρία Παγώνη, θέλω να και συγχωρέστε με που μιλάω πάνω στη φωνή σας. Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία έχουμε δύο κατηγορουμένους για την υπόθεση των Ντεμπών, οι οποίοι γνωμοδότησαν με βάση το κατηγορητήριο εσκεμμένα, εσφαλμένα προς τον εισαγγελέα το 2018, και ο εισαγγελέας δεν την πήγε την υπόθεση στα ποινικά δικαστήρια, δεν άσκησε ποινικές διώξεις σε αυτούς οι οποίοι είχαν καλύψει όλους τους φακέλους και τις παραλήψεις μέσα στον ΟΣΕ, και μετά από 5 χρόνια φτάσαμε εκεί.
0: Από το αρχή διαφάνειας λέτε.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Την οποία
3: τη λέμε εμείς τώρα, αυτό δεν παίρνει οριζόντια τους πάντες, αλλά στη συγκεκριμένη δίκη την έχουμε βαφτίσει Εθνική Επιτροπή Αδιαφάνεια.
2: Κυρία Παγώνη, να σας διαβάσω ένα μήνυμα ενός ακροατή. Μας λέει να ελέγχουμε, δηλαδή τι μας λέτε, να ελέγχουμε αν ο γιατρός που πηγαίνουμε είναι πράγματι γιατρός. Όταν περνάμε μία πόρτα που επάνω της έχει πινακίδα νόμιμο ιατρείο, και μέσα στο γραφείο βλέπουμε κορνιζαρισμένη την περγαμηνή του Πανεπιστημίου και διάφορα μεταπτυχιακά εξωτερικού, θα ρωτάμε αν όλα αυτά είναι πραγματικά ή όχι. Σας μεταφέρω μία απορία ακροατή που σας ακούει τώρα.
1: Απόλυτα δίκιο.
0: Είχε νόμιμο ιατρείο, ένδειξη.
1: Ο ακροατής είχε δίκιο. Έχει απόλυτα δίκιο. Αλλά αυτό ήταν νόμιμο ιατρείο παθολογικό.
2: Αυτό θέλω να πω. Έλεγε νόμιμο ιατρείο.
1: Ναι, αλλά η κυρία όμως, νόμιμο ιατρείο στο όνομα του συζύγου της. Όχι στο όνομα το δικό της.
0: Ναι, αλλά μετά από έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κυρία Παγώνη. Είχαν πάει και
1: ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ήξερε το φάκελό της που έλεγε γιατρός ανειδίκευτη. Τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει. Και αυτά που λένε για τις περγαμηνές από τη Χονολουλού και όλα αυτά, δεν υπάρχουν.
0: Τότε να μην κάνουν ελέγχους, κυρία Παγώνη. Αν δεν μπορούν, αν δεν είναι αξιόπιστοι οι έλεγχοι, να βρουν τα μηχανήματα, τα πτυχία, την αξιοπιστία, τότε τι να έχουν οι έλεγχοι. Τι νόημα έχουν
1: οι Σαβελάκη, οι γιατροί, να σας πω και την αλήθεια, δεν είναι και εισαγγελείς και αστυνομία.
0: Συμφωνούμε. Άλλο σύστημα αύριο το πρωί. Αύριο, όχι μεθαύριο, αύριο.
1: Λοιπόν,
0: άλλο σύστημα.
1: Να
0: πάρουν ελέγξη αυτοί που μπορούν.
3: Να υπάρξει ένα θεσμικό όργανο το οποίο να είναι έξω από τη συγκεκριμένη εργασιακή κάστα, να μην είναι απαραίτητα γιατροί.
0: Μπορεί γιατί
3: να μην γιατρούς. Έχουν σχέση με συνδικαλισμό. Όχι, αυτό, επειδή την άκουσα αυτή την κουβέντα, αυτό κανονικά θα πρέπει να εφαρμοστεί για όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Και για τους δικηγόρους και για τους δημοσιογράφους. Διότι έχουμε πολύ συχνά δει ότι ό,τι αυτό αποκαλείσαι ή αυτό βαφτίζεσαι, αυτό τελικά πουλάει στον κόσμο.
0: Γι' αυτό ρώτησα και με ενδιαφέρει η θέση κυρία Παγώνη, γιατί είναι και κατεξοχήν εκπρόσωπος του ιατρικού κόσμου. Γι' αυτό και σας ρώτησα, κυρία Παγώνη, γίνεται να συνεχιστεί αυτό.
1: Να σας πω τώρα κάτι. Εδώ υπήρχε ένα ακροατήριο σε ένα συνέδριο που την άκουγε 2 ώρες, πελήγε. Για το μηχάνημα.
0: Και καμάρων.
1: Αυτή λοιπόν που τη βάλαν να μιλήσει, δεν είχαν ελέγξει ποια είναι.
0: Βέβαια, αλλήμον. Προφανώς το είχαν ελέγξει. Και όταν την άκουσαν, λέει: έχω μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, που όλο ο ιατρικός κόσμος ξέρει ότι αυτό υπάρχει στα νοσοκομεία. Δεν πήγε κάποιος να πει: όπα, εδώ ακούσαμε κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο και παράνομο. Κάποιος να πάρει. Κανένας, τίποτα. Τίποτα. Συνέχισε η κυρία να το διαφημίζει. Παντού. Παντού. Άρα εδώ υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ήταν ανεκτικό και δεκτικό σε τέτοιου είδους επικίνδυνα φαινόμενα, κυρία Παγώνη. Αυτό λέω ότι πρέπει να αλλάξει.
1: Επομένως πρέπει να σταματήσουν τελείως οι διαφημίσεις και να υπάρχει ένα σύστημα που να μην είναι στην Επιτροπή Γιατροί. Εγώ το λέω από την αρχή.
0: Μπράβο σας. Σας τιμά και αυτό. Ναι.
1: Ναι, και να μπει να ελέγχει και όχι με ραντεβού. Να ελέγχει ανά πάσα στιγμή.
0: Εδώ η κυρία Λεωνάρδου μου λέει ότι δεν. Ο κύριος Λύρας λέει ότι ήταν ειδοποιούσαν. Η κυρία Λεωνάρδου το διαψεύδει και λέει: εγώ πήγαινα. Εγώ δεν ειδοποιούσα εκεί η Επιτροπή. Τώρα, αν πήγε κάποιος από το σύλλογο που το σφύριζε, δεν μπορώ να ξέρω. Απαντάει η κυρία Λεωνάρδου.
1: Εγώ ξέρω ότι όταν ήταν γραπτή καταγγελία δεν ειδοποιούσαν.
0: Ναι.
1: Όταν όμως δεν υπήρχε γραπτή καταγγελία και ήταν δειγματοληπτικός έλεγχος, ειδοποιούσαν από την προηγούμενη.
0: Α, ναι. Α, αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Ακούς, Λουκία.
2: Βέβαια.
0: Έλεγχος με ειδοποίηση για να πάω να κρύψω τα παράνομα μηχανήματα,
2: ναι,
0: να τα φτιάξω.
2: Έτσι κρύβονται όμως όλα. Έλεγχος με ειδοποίηση στέλεγμα. Δεν υπάρχει.
0: Αστείο, αστείο είναι αυτό.
2: Είναι σαν να
3: λες. Δεν έχεις αξιόλογο δείγμα.
1: Δεν μπορείς να υποψιαστείς.
0: Ναι.
1: Όταν δεν υπάρχει καταγγελία για ένα ιατρείο ότι κάνει πλασμαθαίρεση και πας να κάνεις δειγματοληπτικό έλεγχο, δεν μπορείς να φανταστείς ότι μέσα σε εκείνο το ιατρείο μπορεί να υπάρχουν μηχανήματα πλασμαθαίρεση. Δεν μπορείς να το διανοηθείς. Και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι είναι γιατροί, ανειδίκευτοι η μία, και πώς. Δεν ξέρω, ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ έχω εστιάσει ότι χάθηκε ένας άνθρωπος και ότι έπρεπε να κάνει έστω και την τελευταία στιγμή το καθήκον της, να μην το καθυστερήσει μία ώρα που το κράτησε και 70 λεπτά πόσα ήτανε, να τον πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο, αφού δεν ήξερε να τον διαχειριστεί.
0: Σταθείτε, δεν κυρία Παγώνη, ένσταση. Και θέλω και τη γνώμη του κυρίου Μαρακάκη και τη δική σας. Λέτε, πού να φανταστούν ότι είχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Απάντηση. Σωστά. Όταν 3 χρόνια τα διαφημίζουν σε συνέδρια και σε όλη την Ελλάδα, όταν έχουν προηγηθεί στον ίδιο τον ιατρικό σύλλογο καταγγελίες για πλασμαφαίρεση και οι επόμενοι ελεγκτές δεν ξέρουν τι έχουν ψάξει οι προηγούμενοι, καταλαβαίνετε ότι όφυλαν όχι να φανταστούν, να γνωρίζουν. Δεν είναι θέμα φαντασίας, είναι θέμα συστήματος ελέγχου. Εγώ, αν είχα μια εταιρεία και έστελα μια ομάδα να ελέγξει, θα άνοιγα ένα φάκελο στο ελεγχόμενο ιατρείο. Σε αυτό το φάκελο θα βάζα τα στοιχεία. Και ο επόμενος θα έπαιρνε το φάκελο του προηγούμενου. Αυτό δεν υπήρχε στον ιατρικό σύλλογο.
1: Μα φάκελοι για την. Ένα λεπτό. Φάκελοι για τα ιατρία υπάρχουν.
0: Δεν το
1: είδα. Απλώς δεν υπήρχε μέσα.
0: Δεν υπήρχε μέσα η γραπτή αναφορά.
1: Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
0: Μα έπρεπε να υπάρχει η γραπτή αναφορά ότι είχαμε καταγγελία ότι πήγε να χαθεί ανθρώπινη ζωή, ψάξαμε και δεν το βρήκαμε, προσοχή στους επόμενους. Δεν υπήρχε
3: και
0: αυτό.
3: Και το δεύτερο που αναφέρεται είναι ότι υπήρχε μια εξωστρέφεια αναφορικά με το συγκεκριμένο μηχάνημα, αφού διαφημίζονταν και διαφήμιζαν αυτή την υπηρεσία.
0: Βέβαια.
3: Άρα έχει γενικά. Έχει.
0: Άρα μιλάμε για ένα διάτριτο σύστημα.
3: Το ελληνικό FBI να παρακολουθήσει τώρα και όλους τους γιατρούς.
0: Ελπίζουμε ό,τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης να γίνει άμεσα πράξη και με τις app εφαρμογές και με το νέο σύστημα, να μην μπλέξουμε σε επιτροπές και υποεπιτροπές, γιατί όσο συζητάμε λειτουργούν αυτά τα ιατρία και κινδυνεύουν και άλλοι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρόεδρο, την κυρία Παγώνη, τον συγκεκριμένο ποινικολόγο, τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη. Νομίζω ήταν η πιο ουσιαστική συζήτηση, Λουκία, που μπορούσαμε να κάνουμε.
2: Φυσικά.
0: Και αναδείχθηκαν και αυτό που είπες επίσης κάποια στιγμή. Άμα βλέπω εγώ νόμιμο γιατρό.
2: θα κάνω. Βλέπω νόμιμο ιατρείο, βλέπω τα πτυχία. Δηλαδή, τι να πάρω το πτυχίο και να του πω, κατέβασε το
0: μου από
2: τον
0: τοίχο.
2: Κατέβασε μου από τον τοίχο το πτυχίο, να δω, να ψάξω είναι από πού είναι, τι είναι.
0: Αν εσύ νόμιμο ιατρείο, θα πεις μέσα. Θα ψάξεις, θα βρεις αν είναι νόμιμο. Πάμε.
4: Real FM.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
11: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
12: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
13: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
12: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
13: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
12: Οπτικά ιατρού.
13: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
12: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
13: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 2693-024690.
13: Οπτικά ιατρού.
12: Ό,τι εμπιστεύεστε.
14: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
15: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
17: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
18: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. αρχαϊκό χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη απόλαυση.
19: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
20: Κορίνθου στο ύψος της Κινέτας, όπου έχει ανατραπεί φορτηγό. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ελπίδα ή περιπέτεια είναι το δίλημα των εκλογών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επενδύεται στον φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών, εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, άφησε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι γίνονται συνεχώς συσκέψεις και έως το τέλος του Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης. Αναφερόμενο στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στον σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και στο enikos.gr. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης οι έλεγχοι που έχουν γίνει σε ιατρία σε βάθος πενταετίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας προτείνει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν μεταξύ άλλων κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και παραβιάσεις με drones. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών στη γραμμή.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ιστορικό παιχνίδι να παίξουμε με όλη τη σοβαρότητα που μας χαρακτηρίζει, δήλωσε ο προπονητής του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας στη League Face του Europa League. Ο κυπελούχος Ελλάδας υποδέχεται στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου τη γερμανική Hoffenheim. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Real Weather.
20: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ενώ ακούμε ένα υπέροχο τραγούδι που αρέσει πολύ στη Λουκία.
1: Πάρα πολύ όμως.
0: Θα σου πω ότι αυτή η γιατρός που δήλωνε γυναικολόγος ήταν αναφητικότητας από τη Χονολούλου το πτυχίο. Έδινε, λέει, και συμβουλές για σεξ. Και διαδικτυακά.
1: Ναι,
0: σε vidcast.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όσο πάει γίνεται και καλύτερο, ε.
0: Ναι, ναι. Ήταν ολοκληρωμένη.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ολοκληρωμένο το έγκλημα.
0: Από τα ματζούνια και την αφαίρεση μέχρι το...
1: Να σου πω, γενικώς από ό,τι βλέπω είχε πολλά skills, πώς το λένε, πολλές δεξιότητες.
0: Καλά που είχε, εγώ λέω ευτυχώς σκέψου να μην είναι άδεια. Ευτυχώς οι άνθρωποι
1: προστατεύτηκαν.
0: Δηλαδή πήγαιναν οι ασθενείς, είχε ελεγχθεί, είχε άδεια και ήταν ασφαλής, ε. Φαντάζομαι πόσα τέτοια υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Για ιατρικό συλλόγο έχουμε λέξει 5.500.
1: Επειδή είναι 16.500, μένουν κάποια ανέλεγκτα. Γύρω στις 11.000.
0: Τα 11.000 λειτουργούν χωρίς έλεγχο.
1: Άρα καμαρώνουμε. Από ό,τι φαίνεται. Ναι, καμαρώνουμε. Από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: Λειτουργούν 16.500.
1: Ναι, 11.000 λειτουργούν χωρίς έλεγχο.
0: Εμείς λέτε κάτι.
1: Και με τι έλεγχο, έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Φαίνεται ότι ο έλεγχος είναι πλημελής.
0: Είναι τυπικός. Είναι με
1: ναι,
0: βάση,
1: είναι απλά
0: λέει...
1: γεια σας ήρθα, συμπλήρωσα το χαρτί ότι ήρθα, πάρτε το χαρτί, αυτό.
0: Δικιά μου, η απάντηση είναι επιθεωρητές είμαστε εμείς, κομμάντες, ψιατροί είμαστε. Πάμε, βλέπουμε το χαρτί, αφεύγουμε. Άρα και δεν γίνονται κανονικοί έλεγχοι και δεν έχουν γίνει σε όλα έλεγχοι και ο τρικός λέει δεν έχουμε κόσμο να ελέγξουμε και μετά είναι όλα καλά. Πώς γίνονται όλα αυτά μαζί. Και χάθηκε ο Μαζονάκης.
1: Και χάθηκε ο Μαζονάκης, λοιπόν, και δεν ξέρω αν θα άνοιγε αυτή η κουβέντα αν δεν είχε χαθεί ο Μαζονάκης.
0: Όχι,
1: δεν θα σταματήσω να το λέω.
0: Δεν θα άνοιγε.
1: Γιατί πολύ φοβάμαι και εγώ ότι δεν θα άνοιγε.
0: Πάμε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για να περάσουμε στο μεγάλο θέμα παγκοσμίως της ημέρας, τον παγκόσμιο ενεργειακό εφιάλτη, τον καθηγητή γεωπολιτικής, τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη και ενεργειακής πολιτικής Πανεπιστημίου Λευκοσίας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Θα έχουμε, εμείς ευχαριστούμε πάντα που αποκρίνεστε σε ένα κορυφαίο επίπεδο και είναι τιμή μας που σας έχουμε μαζί μας. Και θα έχουμε σε λίγο, έχουμε ήδη τον πρόεδρο των Βενζινοπολών της Αττικής, τον κύριο Νίκο Παγιώργιου. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και στους δύο.
3: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, δεν είναι με τυχαία ημέρα που σας φιλοξενούμε, διότι είναι παγκοσμίως πρώτο θέμα. Το πετρέλαιο φλερτάρει με τα 108, 109, 110 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα δεδομένα είναι ότι είχαμε τα στενά του Ορμούζ, είχαμε τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, που ο Τραμπ είχε πει ότι αυτό είναι η βασική αιτία των προβλημάτων στην παγκόσμια αγορά. Και την ίδια ώρα χτυπήθηκε και ο βασικός αγώνας, που έχουμε μιλήσει, κύριε καθηγητά, πολλές φορές γι' αυτό, που μεταφέρει, κάνει bypass το Ορμούζ πραγματικότητα και μεταφέρει εγκαρσίως διαξηρά στη Σαουδική Αραβία 7 με 9 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα από το Ορμούζ την άλλη πλευρά Ερυθρά Θάλασσα για να φύγει μέσω του λιμανιού του Γιαμπού, εκείνη και η Πάτριο, τη ελληνική, Σάουντι Αράμκο, να φύγει στην Ευρώπη. Λέει λοιπόν η Σάουντι Αράμκο χθες, με συγχωρείτε, δεν έχω άλλο, χτυπήθηκε, είναι εκτός. Δεν έχω για μερικές μέρες ή πολλές μέρες ή μεγάλο διάστημα, δεν θα έχω πετρέλαιο. Πανικός στις αγορές, αυτό δείχνει πόσο οι Χούθοι προελάβουν, άρα είναι έτοιμοι να κλείσουν τον Bab el-Mandeb του κάτω στενό της Ερυθράς Θάλασσας, άρα blackout. Το ερώτημα είναι λοιπόν, πού πάμε παγκοσμίως? Ήδη μας λέγατε για μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, μας πει ο κ. Παπαγεωργίου πώς αποτυπώνεται στην αγορά αυτό, απλώς θέλω να πω τη μεγάλη εικόνα. Πού πάμε? Ήταν ήδη δύσκολη κατάσταση, απόγεινε τώρα. Τώρα.
2: Η κατάσταση γίνεται δυσκολότερη και η μόνη ελπίδα που έχουμε για να έχουμε μια σαφέστερη απάντηση για το πού θα κινηθούν οι τιμές στις επόμενες δύο εβδομάδες είναι να βγει επιτέλους Σάουντι Αράμκο και να πει τι χτυπήθηκε, πόσο χτυπήθηκε, πόσο χρόνο θα ξαναδεθεί στη λειτουργία.
0: Δεν το έχει πει ακόμα.
2: Δεν το έχει πει. Υπάρχουν δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος λέει ότι θα ξεκινήσει μέσα σε μερικές μέρες. Αυτό παρά το γεγονός ότι στις διεθνείς χρηματαγορές το έχουν ενσωματώσει με αποτέλεσμα αυτή η τιμή. Τη στιγμή τιμή να μην είναι στα 115, αλλά στα 108 με 109, όπως θα περιμέναμε να είναι, θα φανεί πολύ. Φαίνεται ότι αντικρούεται με την πραγματικότητα των ανακοινώσεων χθες το βράδυ της Αράμκο, η οποία είπε ότι εγώ δεν μπορώ να παραδώσω, δεν θα παραδώσω τίποτα από αυτά που περιμένετε το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη, οπότε είτε ακυρώνουμε είτε πάμε για τον Νοέμβριο. Αυτό συμπίπτει περίπου με ένα χρονοδιάγραμμα επιδιόρθωσης 3 έως 5 εβδομάδων, το οποίο είναι αυτό που είχε
0: αιώνας είναι αυτό. 5 εβδομάδες από 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα είναι...
2: Είχε διαρρεύσει το Associated Press χθες. Το θετικό είναι πως οι ποσότητες είναι χαμηλή, επειδή ακριβώς το πρόβλημα με τους Χούθης είχε ξεκινήσει από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, το θετικό, αν μπορεί να το πει κάποιο θετικό εντός εισαγωγικών, είναι πως οι ροές δεν ήταν τελικά αυτά τα 5,5 με 6 που εξάγονται μέχρι και τον Ιούλιο. Είχαν μειωθεί περίπου στα 3,7 με 4,2 εκατομμύρια βαρέλια, προσπαθώντας ταυτόχρονα να στείλουν μέσα από τον Περσικό κόλπο τους Σαουδάραβες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αποφασίσαν τον Αύγουστο και μετά να πάνε σε μια λογική να περνάνε τα βαρέλια μέσα από την Ομανική ιδιότητα του Περσικού κόλπου, με τα προβλήματα βεβαίως που έχει και αυτή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι, πολύ κρίσιμο σημείο όλης αυτής της ενεργειακής αναστάτωσης που ξεκίνησε το Μάρτιο, δεδομένου ότι από τη μία πλευρά δεν υπάρχει σαφής απάντηση το πόσο είναι μεγάλη ζημιά και πόσο ακριβώς αυτό περιμένουν να δουν οι αγορές προκειμένου να υπάρξει ανάλογη απάντηση. Οι αντίστοιχες ποικιλίες αργού μέσα από τον περσικό κόλπο, τις οποίες παρακολουθούμε και οι οποίες δεν είναι εκτός γνωστές, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε, γιατί αυτό είναι πιο αντιπροσωπευτικό σε σχέση με ό,τι σημαίνει στις παγκόσμιες αγορές, όπως είναι η κατηγορία του Μουρμπάν που σχετίζεται με το Αμπου Ντάμπι, οι άλλες κατηγορίες που έδινε η Σάουδι Αράμκο από το Γιάμου για εξαγωγή, ιδιαίτερα το Μουρμπάν, έγινε αυτή τη στιγμή είναι στα 126 δολάρια το βαρέλι, ενώ έχει φτάσει στα 131.
0: Τώρα, τι κάνουμε κύριε καθηγητά?
1: Αυτό είναι επειδή πολλές χώρες ξεκινάουν και το σταυρό μας, τόσο καλά.
0: Ωραία,
1: πέρα από το σταυρό μας, που είστε ειλικρινείς και το καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε και τη σοβαρότητα του πράγματος, έτσι όπως μας το αναλύσατε, τι μπορούμε να κάνουμε επειδή ακούμε διάφορες χώρες να ξεκινούν να παίρνουν μέτρα?
2: Κοιτάξτε, διάφορες χώρες ανάλογα με το δημοσιονομικό πορτοφόλι θα μπορούν να πάρουν μέτρα. Είτε αυτό αφορά τη μείωση της φορολογίας, η οποία θα είναι και η μεγαλύτερη άμεση, πώς να το πω, ελάφρυνση. Ένα είναι αυτό. Σε κάποιες χώρες έχει γίνει, σε κάποιες χώρες δεν έχει γίνει. Είτε της άμεσης είτε της έμεσης φορολογίας του πετρέλαιο.
1: Και σε εμάς δεν φαίνεται να εξετάζεται αυτό, κύριε Τσακίρη?
2: Ναι, υπάρχει μια δυστοκία, ξέρετε, διαχρονικά στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή οι φόροι στο πετρέλαιο στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του βαρελιού.
1: Οι χώροι αποφέρουν ακριβώς.
2: Ένα άλλο κομμάτι, μια άμεση επιδότηση. Αυτό το οποίο ήδη γίνεται στην Ελλάδα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Ίσως θα πρέπει να δούμε ειδικά για το ντίζελ, που είναι άλλη κατηγορία κινδύνου, να υπάρξει κάποια μεγαλύτερη πρόνοια. Δεδομένου ότι έχουμε το 0,6% του ΑΕΠ, το οποίο μπορούμε να διαθέσουμε για άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης με την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον περασμένο Ιούνιο.
0: Λοιπόν, μετεφεύτη, να ξαναπώ, όταν εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εδώ φιλοξενήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου το πρωί στον Real FM Παύλος Μαρινάκης, είπε, περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων που είναι έτοιμη να λάβει η πολιτεία. Σήμερα έχουμε σύσκεψη, είπε τον Πρωθυπουργό, με Πιερακάκη, με Παπασταύρου, με τους φορείς της αγοράς. Νωρίτερα μιλούσε με τον κύριο Μαρκόπουλο. 200 εκατομμύρια είναι το budget αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να μεγαλώσει. Τα μέτρα αφορούν με Παπασταύρου, με τους φορείς της αγοράς. Νωρίτερα μιλούσε με τον κύριο Μαρκόπουλο. 200 εκατομμύρια είναι το budget αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να μεγαλώσει. Τα

0: Παπαγεωργίου, περιγράψτε μας την κατάσταση σήμερα στην αγορά και με τα δεδομένα των τιμολογίων των δηληστηρίων, πού θα φτάσουμε.
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση στην αγορά σήμερα προφανώς και δεν είναι καλή. Κάθε μέρα οι δηληστηριακές τιμές βαίνουν αυξανόμενες σε αρκετά υψηλό αντίτιμο
0: μήνυμα
1: για τις δεδομένα της μέσης οικογένειας. Σημερινές τιμές. Είμαστε κοντά στο 2,20 για τη βενζίνη και κοντά στο 2,20 για το πετρέλαιο κίνηση.
0: Φτάσαμε ήδη 2,20.
1: Πανελλαδικά, μάλιστα.
0: Δηλαδή από σήμερα είμαστε 2,20 βενζίνη. Συγγνώμη, χθες που έβλεπα ήταν 2,15 η βενζίνη και 2,10 το πετρέλαιο. Αλλά από σήμερα 2,20 και τα δύο.
1: Μέσα στις δύο τελευταίες μέρες έχει λάβει η βενζίνη 3 λεπτά αύξηση και το πετρέλαιο κίνησης 7 λεπτά αύξηση.
0: Και πού πάνε, 2,20 είναι σήμερα, η πορεία, η τάση.
1: Είμαστε οριακά κοντά στο 2,20. Προφανώς από την επόμενη εβδομάδα θα ξεπεράσουμε και το 2,20 με την τάση που έχει διεθνώσει η κατάσταση και όπως αυτή αποτυπώνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Και μην ξεχνάμε ότι και τα δύο κάψιμα είναι επιδοτούμενα ήδη. Δηλαδή κατά 10 λεπτά η βενζίνη αμόλυβδη, που σημαίνει ότι θα είμαστε στο 2,30, και κατά 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση.
0: 10 από το δηληστήριο και 5 στην. Μάλλον 5 από το δηληστήριο και 10 στην αντλία. Ναι.
1: Το χειρότερο είναι ότι παρουσιάζει τριπλάσια αύξηση η τιμή στο πετρέλαιο από ό,τι στη βενζίνη. Και αυτό είναι χειρότερο γιατί φαίνεται ότι θα είναι πολύ δυσίωνο το μέλλον στο πετρέλαιο θέρμανση, γιατί τα πετρέλαια έχουν ακολουθία.
0: Το είχατε προβλέψει αυτό. Μας το είχατε πει σαν ύποπτο χρόνο και εγώ είχα εκπλαγεί. Λέω, γιατί το λέει αυτό τώρα για το πετρέλαιο. Μην περιμένετε, λέτε, να πέσει. Θα ανεβαίνει συνεχώς. Το είπατε. Μας βγήκε ο καθηγητής γιατί. Πολύ νωρίς. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, πόσο θα άνοιγε, κύριε Παπαγεωργίου? 2000.
1: Τότε που το είχαμε πρωτοσυζητήσει στην εκπομπή σας, κύριε Σταβελάκη,
0: ήταν στο 1,70.
1: Σήμερα είναι στο 2 ευρώ.
2: Άρα θέλουμε 2.000 ευρώ για ένα τόνο πετρέλαιο.
0: Έτσι,
1: πολύ σωστά.
0: Αντί για 1.100 πέρα στην ίδια περίοδο. Αυτό είναι 80% πάνω.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και βλέπετε και ανωδική τάση σε αυτό, δηλαδή ακόμα παραπάνω.
1: Όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο κίνηση, τραβάει μαζί του και το πετρέλαιο θέρμανση στην ανωδική τάση αυτή. Υπάρχει αναλογικότητα.
0: Ταβάνι υπάρχει?
1: Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται όχι, γιατί τα νέα και οι εξελίξεις είναι με αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή κάθε μέρα ακούμε και κάτι το οποίο μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο.
0: Τι λέτε, κύριε καθηγητά?
3: Ταβάνι μπορεί να βάλει μόνο η κυβέρνηση με την Ένωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Εδώ πρέπει το παρέλειψα. Ο κύριος Πιαρακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, θα πει σήμερα ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία ώστε να έχουμε ευρωπαϊκή παρέμβαση.
1: Πολύ σωστά. Και αυτό το είχαμε προβλέψει. Πριν από τρεις μήνες είχα πει στην εκπομπή σας στην τηλεοπτική, κύριε Στραβελάκη, με την κυρία Καραμήτρου, ότι η μοναδική περίπτωση για να υπάρξει stop, σταματημός, σε αυτή την ανωδική τάση είναι να παρέμβει δυναμικά η Ευρωπαϊκή
0: Επιτροπή.
2: Δυναμικά είναι σχετικό.
0: Θα σας απαντήσει η Λουκία.
2: Μικρό καλάθι να κρατάμε ως προς το δυναμικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Μικρό από μικρό, Λουκία. Ναι, πιο μικρό. Κύριε καθηγητά, θα επιμείνω σε αυτό, διότι ξέρετε, από εδώ και πέρα είναι δική σας δουλειά. Εσείς λέτε να κάνουμε το σταυρό μας. Εκτός από το σταυρό μας, τα δεδομένα ποια είναι? Διότι εγώ βλέπω ότι ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ, αντί να έχουμε ένα φως στο βάθος του τούνελ, σβήνουν και τα τελευταία φώτα, με τους Χούθη να μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι, με τον αγωγό να χτυπιέται, με συνεχείς επιθέσεις κάθε νύχτα από τη μία και την άλλη πλευρά στην Ανατολή Ορμούζ, και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, αντί να πηγαίνει προς τα πίσω, χτυπούν. Εξαιρώ τη συμφωνία που λέει ο Τραμπ ότι υπάρχει να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές. Χτυπούν όλο και πιο βαθιά οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι όλο και πιο δυνατά και υπάρχει ο ψυχρός πόλεμος με την Ευρώπη. Εδώ οι προοπτικές είναι όλο και πιο αρνητικές, σωστά?
3: Σωστά. Το σταυρό μου το έλεγαν, το κάνω το σταυρό μας γιατί πάμε στο μη χειρονβέλτιστο.
0: Ναι,
3: γιατί ακόμα και αύριο να υπάρχει η εκεχηρία και η Σαουδική Αραβία να θέλει 2-3 εβδομάδες για να επιδιορθώσει τον αγωγό. Αν δεν υπάρξει εκεχηρία και δεν υπάρξει αποκλίμαξη, μπορεί πολύ απλά να ξαναχτυπηθεί. Ναι. Να χτυπηθεί και ακόμα χειρότερα. Το έχουν αποδείξει ότι μπορούν να το κάνουν. Τώρα, εκτός από το σταυρό μας, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ακριβώς μια πολιτική επιδοτήσεων σε όλες τις κατηγορίες τις οποίες αναλύσατε πολύ σωστά. Εδώ υπάρχει και ανάγκη κεντρικού ευρωπαϊκού σχεδιασμού. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο το οποίο λέω που είναι πιο σημαντικό, νομίζω, να το δούμε. Θα πρέπει να εξεταστεί πολύ σοβαρά μια νέα φάση κινητοποίηση των δικών αποθεμάτων. Το λέω μήνες τώρα. Η αρχική απελευθέρωση των 102 δισεκατομμυρίων έχει φτάσει στα όρια της. Δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε πώς θα βρεθεί η πολιτική λύση, γιατί αυτό μπορεί να τραβήξει πολύ περιττέρω και πολύ χειρότερο. Και όσο τραβάει, όπως δυστυχώς σας είχα πει και δυστυχώς επιβεβαιώνεται, το ρίσκο στις υποδομές αυξάνεται εκθετικά. Και αυτό το βλέπουμε δυστυχώς να έχει συμβεί ήδη και μπορεί να γίνουν και πολύ χειρότερα τα πράγματα σχέση με αυτό που έχουμε δει. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια συλλογική απόφαση νέας κινητοποίησης στρατηγικών

0: καταστημάτων με έμφαση στα προϊόντα και με έμφαση στα προϊόντα που σχετίζονται με την κίνηση και τη βιομηχανική παραγωγή. Διότι δεν υπάρχει κάποιο σενάριο αποκλιμάκωσης. Και θα κάνουν και την πολύ σωστό ταυτόχρονα και οι Ευρωπαίοι να κάνουν και αυτή μια πολύ σημαντική παρέμβαση στην Ουκρανία και τη Ρωσία να υπάρξει ένα μορατόριο με επιτέλους μερικών μηνών σε ό,τι αφορά τη στόχευση, την εκατέρωθεν στόχευση των βασικών ενεργειακών υποδομών που δυσκολεύουν την περαιτέρω λειτουργία, την περαιτέρω διάχυση ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, αλλά και από την άλλη πλευρά το και των σιτηρών της Ουκρανίας, που επίσης είναι πολύ σημαντικό για να στηριχθεί η ουκρανική οικονομία.
1: Δύσκολο ερώτημα. Να
0: πληρώσω και του φυσικού αερίου, αν μου επιτρέπετε.
1: Βέβαια, σας είπα, από τα 30 πήγε στα 80, 165% επάνω το φυσικό αέριο.
0: Το ρώσικο φυσικό αέριο δεν έχει άμεσο πρόβλημα, συνεχίζεται μέχρι τέλος του 27. Mm. Υπάρχουν κάποιες μειώσεις, ίσως και εδώ θα πρέπει να δω να τα πράγματα χειροτερεύσουν.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχουμε πρόβλημα αερίου. Το
1: κύριε καθηγητά,
0: το
1: όριο ποιο είναι αντοχής του πλανήτη για της Ελλάδας? Γιατί φαντάζομαι δεν αντέχει ο πλανήτης να έχουμε πετρελαϊκή κρίση επάπειρον για 2-3 χρόνια, ούτε να φτάσει το πετρέλαιο $200 το βαρέλι. Ποιο είναι το όριο και μετά το όριο, την υπέρβαση του ορίου, τι γίνεται?
0: Είναι πολύ δύσκολο να σας το απαντήσω αυτό με ακρίβεια. Πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη συλλογική τοποθέτηση το τι κάνουμε σε συνδυασμό με την Κίνα. Γιατί αυτή έχει τεράστιο ρόλο στις αγορές αυτή τη στιγμή. Είναι καθοριστικότερος παράγοντας σε σχέση με ολόκληρη την Ευρώπη για το πώς θα συμπεριφερθεί στην περίπτωση παράτασης περαιτέρω της κρίσης. Γιατί έχει τεράστιο ρόλο σε ό,τι αφορά την κατανάλωση και γιατί έχει τεράστιο ρόλο σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων. Ο πλανήτης δεν θα έχει άμεσο πρόβλημα. Η Κίνα και η Κίνα σου επιτοπλίστων δεν θα έχει άμεσο πρόβλημα. Άμεσο πρόβλημα θα έχουμε εμείς σε περίπτωση που, και το επαναλαμβάνω, ο Τραμπ δει ότι τα πράγματα πιέζονται πάρα πολύ στο ιστορικό της Αμερικής. Εκεί οι τιμές δίζελ έχουν ξεπεράσει τα ιστορικά ρεκόρ που έχουν καταγραφεί ποτέ και η κινδυνολογία να πάρει την απόφαση ότι εγώ θα σταματήσω τις εξαγωγές για να χύψει ο μεγαχρονικό διάστημα προς την Ευρώπη, προκειμένου να ρίξω τις τιμές στο ιστορικό. Για να αντιμετωπίσω και τις πιέσεις τις προεκλογικές.
1: Μα ο Τραμπ λέει συνεχώς: μην ανησυχείτε, θα τελειώσει ο πόλεμος ως τις εκλογές ή μετά τις εκλογές ενδιάμεσα του Νοεμβρίου και τότε θα πέσει και το πετρέλαιο. Οπότε το μην τελείωσε αυθαίρετο, διότι δεν εξαρτάται από εκείνο πότε τελειώσει ο πόλεμος.
0: Εντάξει, η Αμερικανική κυβέρνηση κάνει πώς να το πω, βραχυπρόθεσμη διαχείριση expectation, εκτιμήσεων προκειμένου να επηρεάσει τις χρηματαγορές. Για να μην υπάρξει πανικός, ο οποίος όμως είναι ένα παιχνίδι που έχει παίξει με μεγάλη επιδεξιότητα για πάρα πολλούς μήνες. Αυτό όμως κάποια στιγμή βασίζεται σε κάποια αντικειμενικά δεδομένα τα οποία συνεχώς πλέον πάνε εναντίον αυτού του σενάριου που προσπαθεί να διαχειριστεί.
1: Τώρα, ίδια ερώτηση του κ. Παγιοργίου. Εδώ ποια είναι τα όρια της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς? Και από ποιο σημείο και πάνω λέμε, όπα, πρέπει να κάνουμε κάτι?
2: Λοιπόν, κοιτάξτε, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent πια επηρεάζει την τελική τιμή που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής κατά 30%. Δεν υπάρχει άμεση συνδεσιμότητα. Κατά 20% επηρεάζει ο ΦΠΑ, ο οποίος είναι στο 24%, και όσο ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος, ανεβαίνουν και τα έσοδα της κυβέρνησης, δηλαδή ανεβαίνει το ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής στο λίτρο, και κατά 50% επηρεάζει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που υπάρχει στο διεθνές πεδίο. Αν δεν πάψει λοιπόν, αν δεν βρεθεί ένα πλαίσιο να υπάρξει σταθερότητα, κυρίως στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας και λιγότερο στο μέτωπο του Ιράν-Αμερικής-Ισραήλ, να είστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει όριο και ταβάνι. Κανένα, δηλαδή. Μπορεί να δούμε και το 3 ευρώ να καταγράφεται στις αντλίες των Βραζιλίων.
1: 3, τι λέτε τώρα?
2: Βεβαίως.
3: Τόσο πολύ.
2: Αυτό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Θα κινδυνεύσω επειδή με ρεαλισμό, κύριε Στραβελάκη, αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις.
1: Το λέω επειδή συνεχώς πέφτετε μέσα. Αυτό φοβάμαι. Μπέστε
2: και επιβεβαιώνετε τα καλά ή τα κακά νέα που τίθενται στην εκπομπή σας εκ των προτέρων. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Ότι θα βρεθούν αντιμέτωπα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Και όταν λέω στο μέλλον, περίπου στην περίοδο των Χριστουγέννων, εφόσον συνεχιστεί η κατάσταση όσο έχει, με το θέμα της επιτάξεως των δηλητηρίων που διαθέτει το κάθε κράτος.
1: Τι για λέτε, να μπορεί να καλύψει. Το θέμα επίταξης δηλητηρίων, τι λέτε τώρα?
2: Τα δηλητήρια, ως γνωστόν, χρησιμοποιούν τις ποσότητές τους κυρίως για εξωχώρια πόλη. Mm-hmm, mm-hmm. Αν λοιπόν συνεχιστεί η κατάσταση, θα πρέπει να προβούν επιμέρους τα κράτη-μέλη σε επίταξη των δηλητηρίων. Για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, τις εθνικές ανάγκες. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια και
1: καταγραφή. Είναι φοβερό που λέτε. Άρα, εγώ κρατώ σενάριο επιτάξεως δηληστηρίων σε περίπτωση επιδείνωσης κατάστασης και αν πάει έτσι, μην δούμε και 3 ευρώ μπροστά. σε τιμές βενζίνης πετρελαίου. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Νομίζω ότι και οι δύο μας δώσατε την μεγάλη επιδείνωση της κατάστασης παγκοσμίως και στην Ελλάδα, τους κινδύνους και για την οικονομία και για την αγορά και για την καθημερινότητά μας, Λουκία.
3: Σίγουρα.
1: Διότι ο συνταξής που μας ακούει με τρόμο, όταν λέει 2.000 τον τόνο, λέει να ψάξω, όπως μας το έλεγε ο κ. Στοδουλής, μαγκάλι.
3: Ναι,
1: έτσι το χειμώνα. Αέριο ακριβό, πετρέλαιο ακριβό, ρεύμα ακριβό. Μαγκάλι και Άγιος ο Θεός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Τσακίρη, και τον πρόεδρο, τον κύριο Παπαγεωργίου. Θα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ελπίζω να είναι λίγο καλύτερα.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
8: έξοδος 33,
6: και στο relos.gr.
9: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
15: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
16: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
15: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
16: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
17: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
18: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Βαρυμπόμπης έως Κόκκινο Μήλο και από Ρέντι έως Αχαρνών. Στην κάθοδο της Κηφισίας λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων στο ύψος της Κατεχάκη και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Κινέτας όπου έχει ανατραπεί φορτηγό. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ελπίδα ή περιπέτεια είναι το δίλημα των εκλογών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επενδύεται στον φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, άφησε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενο στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και ότι το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και στο enikos.gr. Κάτ' επίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας.
0: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
23: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 25 στη Ξάνθη.
3: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, έχουμε νεότερα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και για τις έρευνες. Καταρχήν, έχουμε το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών, το οποίο είναι καταπέλτης, Λουκία. Να. Κρίθηκαν, ξέρεις, υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για να είσαι προσωρινά κρατούμενος. Αν θα το ξανακάνεις, αν είναι να φύγεις. Σε κάθε περίπτωση εδώ κρίθηκαν ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων δικημάτων, mm-hmm. ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Μαζωνάκη. Έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς καμία άδεια. Πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο, αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα και συνέχισαν τις πράξεις και εξετάζεται το ενδεχόμενο, σου λέει υπάρχει εξέλιξη mm-hmm, αυτό, mm-hmm. να κληθεί ως μάρτυρα στο πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη. Λοιπόν, τη φωτογραφία άκου τώρα, τι ρεπορτάζ έχουν. Υπνοθεραπευτής. Λοιπόν, δίνει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο. Δύο φωτογραφίες. Έχει ξεκινήσει 14 και 14 η... Έχει μπει το μηχάνημα σε λειτουργία. Ναι, ναι. 14 και 37 περίπου αρχίζει η πλασμαφαίρεση, mm-hmm, ό,τι ο Θεός να την κάνει. 14, 43 και 45 είναι δύο φωτογραφίες. Ο Μαζωνάκης έχει τα μάτια κλειστά. Δεν ξέρω, είναι σε μέθη, είναι τα έχει κλείσει γιατί είναι κουρασμένος. Ναι. Γερνεί, το ένα πόδι είναι σαν να κρέμεται. Ο υπνοθεραπευτής που τις έλαβε λέει: ναι, εγώ είμαι. Εγώ μεσολαβώ. Θα πάω τη Δευτέρα να τα πω όλα στον ανακριτή. Έχουμε συνεργασία με το είμαι γιατρό. Βέβαια, είχαμε συνεργασία με τον γιατρό.
2: Άρα και φαίνεται... είχε στείλει και άλλο κόσμο.
1: Όχι μόνο, έχουμε συνεργασία. Του στέλνει και πελάτες για υπνοθεραπεία. Πρόσεξε εδώ. Κοίταξε τι λέμε. Προσέχεις, τι λέμε.
2: Προσέχω, πώς δεν προσέχω. Ναι, δηλαδή, τώρα έχουμε μπει και η υπνοθεραπεία στον καμβά.
1: Το διανοήσει
2: αυτό. Όλων αυτών
1: συζητάμε.
2: Που συζητάμε, ναι.
1: Δηλαδή, μία γιατρός με μεταπτυχιακό στη Χονολουλού, στην κβαντική θεωρία στους αμάνους και δεν ξέρω και τι άλλο στους ποιους. Έχει
2: συνεργάζεται με έναν υπνοθεραπευτή.
1: Ναι, πες το, ναι, ο οποίος.
2: Ο οποίος στέλνει ο ένας τον άλλον γιατρού, ασθενής.
1: Λοιπόν, λέει ο υπνοθεραπευτής, το πρώτο θέμα είναι η δηλώση του, ότι η γιατρός συνεργαζόταν εξωτερικά μαζί μου, μου έστελνε ασθενής για θεραπευτική ύπνωση. Δεν μου έστειλε φωτογραφία για να μου ζητήσει συμβουλή. Ό,τι ξέρω στον ανακριτή.
2: Άρα για ποιο λόγο του έστειλε τη φωτογραφία?
1: Έχουμε, λέει, επαγγελματική συνεργασία. Μου έστειλε ασθενείς που ήθελαν να κάνουν ύπνωση. Πάει για τακτική, λέει η κυρία αυτή, η γιατρός, τη φωτογράφηση ασθενών. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Το κενό είναι την ώρα που ο Μαζωνάκης δεν φαίνεται να είναι και πολύ καλά. Στέλνει σε υπνοθεραπευτή τη φωτογραφία. Έχει παρανόμως ένα μηχάνημα. Πρέπει να είναι σε νοσοκομείο. Θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ασθενούς πριν ακόμα πάθει την ανακοπή. Είναι ταλαιπωρημένος ο Μαζωνάκης. Υπάρχει αναφορά του κυρίου Μαρακάκη ότι και πρόβλημα κάτι σαν προεμφραγματική κατάσταση.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν
2: και
1: του κάνει εξετάσεις. Περίμενε. Mm. Δεν του κάνει εξετάσεις. Καρδιογράφημα, αιματολογικές εξετάσεις για να είναι σε θέση να κάνει αυτή τη θεραπεία. Τον βάζει στο μηχάνημα, χτυπάνε συναγερμή. Λέει, όπως μου είπε γιατρός που της μίλησε όταν πέθανε ο Μαζωνάκης, λέει: καλά, εγώ πάω για τακτική. Λέει: κάθε φορά χτυπάνε συναγερμή το κάλιο, τον άντρα, τα φίλτρα.
2: Δεν έχει καμία σημασία.
1: Πηγαινοερχόμουν, λέει.
2: Ναι.
1: Πηγαινοερχόμουν και μετά λέει: τι να σας πω, λέει το ΕΚΑΒ. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Εδώ μιλάμε για ένα τρίπιο σύστημα που έθετε και θέτει και σήμερα που μιλάμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Από πλημελή έλεγχο για το κατά πόσον είναι ακίνδυνα ή επικίνδυνα ή αξιόπιστα χιλιάδες ιατρία ή χώροι που δηλώνουν ως ιατρία.
3: Καλησπέρα σας. Θα απαντήσετε κάτι που δεν το γνωρίζετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό θα ήταν αυθαίρετο εκ μέρους μου. Το αν θα έπρεπε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, προφανώς πάντα είναι καλό να γίνονται έλεγχοι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό ήταν ένα ιατρείο.
2: Είναι απλά καλό, κύριε Λοβέρδο, δεν είναι επιβεβλημένο.
3: Δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Αυτά τα ξέρει ο ιατρικός σύλλογος. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Ωραία. Μην σας βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε στα ελληνοτουρκικά.
3: Είναι θλιβερό ότι έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος με το τραγούδι του είχε συγκινήσει τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Γι' αυτό είναι το θλιβερό. Από εκεί και πέρα, ότι πρέπει να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα είναι προφανές.
1: Λοιπόν, ελληνοτουρκικά. Έχουμε τρεις εξελίξεις που θα ήθελα να σχολιάσετε και μετά ο λόγος του Λουκία. Στον απόϊχο της επίσκεψης Μητσοτάκη, που έχει μπει στο μάτι των Τούρκων και είχαμε και για πρώτη φορά αντίδραση της πολιτείας. Τόσο καιρό είχαμε το τουρκικό αμόκ του τύπου. Είχαμε πρώτα τον Τσελίκ, ο οποίος θεωρεί το ταξίδι Μητσοτάκη ως παρέμβαση στα εσωτερικά τους, δηλαδή δεν αποδεχόμαστε καμία επίδειξη ισχύως, καμία πρόκληση, πίσω από κάθε λέξη είναι πώς τόλμησε να πάει στο Καστελόριζο. Αυτό είναι το νόημα. Είχαμε σήμερα τον Χακάν Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος λέει με ποιο δικαίωμα στρατικοποιείται τα νησιά και παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες. Και είχαμε και την πληροφορία που σας λέω, την αξιόπιστη, έχει διασταυρωθεί, ότι οι Τούρκοι έστειλαν σώμα καταδρομέων κομάντος απέναντι από τη Σάμο, και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, διότι λέει ετοιμαζόμαστε να βάλουμε τους Ισραηλινούς πυράβλους και να τους απειλήσουμε.
3: Το τι θα κάνουμε στα ελληνικά νησιά είναι δικαίωμά μας. Τα νησιά είναι ελληνικά, δεν είναι μέσα στο πλαίσιο της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος και είναι τουλάχιστον αστείο να αμφισβητείται από οποιονδήποτε εθνική κυριαρχία μας. Το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο, φυσικά το Καστελόριζο είναι ελληνικό και είναι και θα είναι και θα είναι για πάντα, είναι μέρος της Ελλάδος, ωστόσο ήταν ένα ταξίδι υψηλότατου συμβολισμού, διότι κακά τα ψέματα χάλασε τη σούπα στους Τούρκους. Οι Τούρκοι προσπαθούν να αμφισβητήσουν την ύπαρξη καν του Καστελόριζου και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουν να μου επιτραπεί η έκφραση σκυλιάση με το ταξίδι αυτό του Μητσοτάκη, ο οποίος όχι μόνο πήγε, όχι μόνο επισκέφθηκε και τη Στρογγύλη και τη Ρο, όχι μόνο εξήγηλε μια σειρά από μέτρα για να προσελκύσει Έλληνες πολίτες να έρθουν να κατασταθούν μόνιμα στο Καστελόριζο, έδωσε και μια σειρά από έργα σημαντικά και ενισχύει τους κατοίκους, κάτι που δείχνει την αποφασιστικότητα της ελληνικής πολιτείας να αναδείξει ακόμα περισσότερο, όχι μόνο την ελληνικότητα της νήσου που είναι αδιαφυσβήτη, αλλά και την αποφασιστικότητα της Ελλάδος να ενισχύσει ακόμα περισσότερο αυτό το ακριτικό, το πιο ακριτικό νησί της χώρας. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι ενοχλήθηκαν πάρα πολύ οι Τούρκοι, διότι όπως ξέρετε, για παράδειγμα, αυτοί δεν αμφισβητούν και την επίρρεια που έχει.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Μια κουκίδα θαλάσσια επηρεάζει ένα μεγάλο κομμάτι καθορισμού θαλασσίων ζωνών και λένε κάτσε, φίλε. Είναι 2 χιλιόμετρα από εμάς, 600 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Και το κάνετε.
3: Αν αρέσει είτε όχι, αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Και εμείς είμαστε κάθε γράμμα του διεθνούς δικαίου. Το Καστελόριζο είναι ελληνικό, έχει επίρρεια και ας το καταλάβουν καλά οι Τούρκοι. Από εκεί και πέρα, τώρα με συχνά ιστερικές αντιδράσεις κάποιων αναλυτών στην Τουρκία, δεν μπορούμε να ασχολούμαστε. Εμείς δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε από το πώς θα δουν οι Τούρκοι. Εμείς θέλουμε πάντα καλές σχέσεις γειτονίας, ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, ήρεμα νερά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι αν μπορούμε να τα έχουμε κιόλας και τα ήρεμα νερά, κύριε Λοβέρδο, γιατί το θέμα είναι να μπορούμε να τα έχουμε και τα ήρεμα νερά, όχι να τα έχουμε κατ' όνομα.
3: Βέβαια, αυτό είναι όμως θέμα της Τουρκίας. Εμείς θέλουμε και τις καλές γειτονίες, πρέπει να θέλει και η Τουρκία. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν, όπως έχω πει κατ' επανάληψη και στην εκπομπή σας το πρωί στο Open, κύριε Στραβελάκη, αλλά δεν απειλούμε και κανέναν. Και χαίρομαι που το άκουσα αυτό, το είπε και ο Πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς έτσι. Ήταν το βασικό του μήνυμα από το Καστελόριζο. Ακριβώς.
3: Ήταν το βασικό του μήνυμα. Άλλο πράγμα να έχουμε καλές σχέσεις και άλλο πράγμα να υποχωρούμε ή να είμαστε ενδοτικοί έναντι της Τουρκίας. Αυτά είναι ανοησίες που ακούω από διάφορους πατριδοκάπηλους εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς πατριδοκάπηλοι υπάρχουν σε όλες τις χώρες.
1: Και σε όλα τα κόμματα, κύριε Λοβέρδη, γιατί καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπάρχουν και κάποιοι που εκμεταλλεύονται τα εθνικά θέματα για πολιτικά ωφέλη. Και εννοώ έναν που γνωρίζετε, που ήταν και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτόν φωτογραφίζεται συνήθως, και έναν συχνό συνομιλητή του, ο οποίος ωστόσο είναι σε πιο χαμηλούς τόνους. Καταλαβαίνετε, τον κύριο Καραμανλή εννοώ.
3: Εντάξει, αυτό. Δεν νομίζω, δεν είναι άλλο πράγμα ο κύριος Καραμαλής, άλλο πράγμα ο κύριος Σαμαρά.
1: Δηλαδή,
3: ο κύριος Καραμαλής έχει μια μεγαλύτερη αγωνία για ορισμένα πράγματα, είναι δικαίωμά του. Ο κύριος Καραμαλής όμως δεν φτιάχνει κόμμα, ούτε έχει πρόβλημα με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ούτε φυσικά με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Mm-hmm. Ο κύριος Φλωρίδης, κύριε Λοβέρδο, που ανήκει στην κυβέρνηση και κινδυνολογεί κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Που, να, η ερώτηση που περίμενα.
2: Που συγκρίνει, που λέει ότι αν δεν υπάρχει ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντου οι Τούρκοι.
3: Κυρία Γκάτσου.
2: Συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση.
3: Εγώ δεν σχολιάζω ποτέ τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης για θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής καλό είναι να προσέχουμε όλοι τι λέμε, ακόμα και αν προερχόμαστε από το ίδιο κόμμα.
1: Διαβλέπω μία αποδοκιμασία από τον κύριο Λεβέρδο. Δεν μου το πείτε εσείς, το λέω εγώ.
3: Είναι δύο εσωκομματικής αντιπαράθεσης.
1: Εγώ διαβλέπω αποδοκιμασία σας τις δηλώσεις Φλωρίδη, ότι ο καθένας σχολιάζει και ασχολείται μετά του Υπουργείου του και δεν παίζουμε θέματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί ξέρετε, η κριτική είναι, δεν μπορείς να λες, γιατί αν δεν βρούμε κυβέρνηση θα κάνουμε τον Ιτούρ.
2: Δεν ήταν και μια ήπια δήλωση, είναι μια πάρα πολύ έντονη δήλωση, κύριε Λοβέρδο, αυτή, δηλαδή μου θύμισε εμένα δηλώσεις στελεχών από την άλλη πλευρά.
1: Για
3: θέματα εξωτερικής πολιτικής και τα εθνικά ζητήματα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Όταν μιλάμε, να βάζουμε πρώτα να βουτάμε τη γλώσσα μας στο κεφάλι μας.
1: Αυτό που λέτε είναι αιχμηρό και θα συμπληρώσω ότι νωρίτερα άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή να λέει στον Πρωθυπουργό ότι από το Μητσοτάκης ή Τάγκς πήγαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αναφερόμενο στον κύριο Φλωρίδη.
3: Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει, η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Όποιος και να είναι πρωθυπουργός, όποια και να είναι η κυβέρνηση, η Ελλάδα είναι πάνω από κυβερνήσεις, είναι πάνω από όλους μας. Εμείς είμαστε υπηρέτες της Ελλάδος, τίποτα παραπάνω. Και ο Μητσοτάκης το έχει καταστήσει αυτό σαφές προς κάθε κατεύθυνση.
1: Ήσασταν σαφέστατος και νομίζω, Λουκία, ότι είναι είδηση η τοποθέτηση του κ. Λοβέρδου. Με ειλικρίνεια πάντα και επευθυνά το τοποθετείτε.
2: Ναι,
1: το ερώτημα
2: να πάμε, στο άλλο. Να πάμε λίγο, κύριε Λοβέρδο, στην άποψή σας για το επίδομα ανεργίας.
1: Θα σας και βάλει πιο δύσκολα, Υπουργέ.
2: Και θέλω να μου πείτε αν
3: είναι. Δεν είναι καθόλου δύσκολο.
2: Θέλω να μου πείτε.
3: Είναι πάρα πολύ εύκολο.
2: Πώς το βρίσκεται.
1: Είναι σίγουρα στα σώσια.
2: Μισό λεπτό. Επειδή είχαμε και πέρα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος επανέλαβε ότι εξέφρασε προσωπική του άποψη. Τώρα, πώς ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει προσωπική άποψη και όχι την άποψη κυβέρνησης, αυτό το αφήνω σε παρένθεση. Μπορείτε να μου το σχολιάσετε. Θέλω να μου πείτε και την προσωπική σας γνώμη, αν θα κοπεί, αν ξαναβγείτε κυβέρνηση. Γιατί παράλληλα υπήρξαν και άλλες δηλώσεις του κυρίου Βορύδη, του κυρίου Κυρανάκη, του κυρίου Γεωργιάδη.
3: Δεν νομίζω, από ό,τι άκουσα τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Γερανάκη δεν τον άκουσα.
1: Ο κύριος Βορύδης μίλησε για την ανάγκη εξορθολογισμού γενικά των επιδομάτων. Είναι πάγια του θέση.
3: Αυτό είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει, να ανοίξει και λοιπά. Θεωρητική συζήτηση χωρίς κανένα άλλο.
1: Αλλά ήρθε και κόλλη, ήρθε και έδεσαι, το ξέρετε, το ήρθε και έδεσαι.
2: Και κάποιοι σας λένε ότι ανοίγει ένας κύκλος, δηλαδή απλά δεν το λέτε. Ότι βγήκε ο κύριος Μαρινάκης να μετρήσει πώς θα πιάσει αυτό στην κοινωνία. Πέταξε δηλαδή τη δήλωση.
3: Δεν ισχύει.
1: Λοιπόν, να απαντήσει ο Υπουργός.
3: Κοιτάξτε τώρα, δεν θα το έκανε ποτέ ο κυβερνητικός πρόσωπος, αν ισχύει κάτι τέτοιο που λέτε. Θα το έλεγε κάποιος άλλος. Ο κύριος Μαρινάκης εξέφραζε αποκλειστικά και μόνο προσωπική γνώμη, όπως και ο ίδιος είπε. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Κατηγορηματικά σας διαψεύδω ότι υπάρχει θέμα με το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας παραμένει ως έχει, όπως είπε άλλωστε και ο Υπουργός Εργασίας, που είναι και πλέον αρμόδιο γι' αυτό.
1: Εδώ υπάρχει ένα πιο συνολικό ερώτημα.
3: Η προσωπική μου άποψη, αν τη θέλετε, είναι ότι δεν πρέπει καν να συζητάμε θέμα επιδόματος ανεργίας. Υπάρχει παντού.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, τη συζήτηση δεν την άνοιξε ο κ. Ανδρουλάκης, την άνοιξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και το ερώτημά μου είναι.
3: Καλόν είναι, ειδικά επειδή οι καιροί είναι πονηροί λόγω της προεκλογικής περίοδου και ευκαιρία ζητάνε όλοι να σχολιάσουν κάποια δήλωση από όλους μας, καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όλοι.
1: Να σου το πω πιο δύσκολα.
3: Να τη λέμε, γιατί βλέπετε με ένα θέμα που δεν ισχύει, βρήκαν την ευκαιρία στην αντιπολίτευση να βγαίνουν και να λένε τέρατα.
1: Θα κάνω ρώτο με δύο σκέλη. Καταρχήν, και θέλω και την ειλικρινή σας απάντηση, όπως και στον κύριο Φλωρίδη. Αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που είναι πολύ προσεκτικός, είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται θέμα γύρω από δηλώσεις του κύριου Μαρινάκης στη θητεία του, δικαιούται να εκφράζει προσωπική άποψη. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, ενώ μιλάμε, να πω λοιπόν, ξεχάσετε ότι είστε υπουργός εξωτερικών. Πάμε να δούμε τις προσωπικές σας απόψεις στα εθνικά θέματα. Η λογική απάντηση θα είναι όταν βρεθούμε στο καφενείο. Πάντως τώρα μιλάω στους υπουργούς εξωτερικών. Δεν μπορώ δημόσια να το πω. Άρα ο κ. Μαρινάκης για κάποιο λόγο που ο ίδιος εκτιμά, το είπε, λέγοντας εξ αρχής να είμαστε δίκαιοι, ότι είναι προσωπική μου άποψη. Το ξεχώρισε. Και δεύτερον, αν έλεγε ο κ. Τσουκαλάς, να σας κάνω μια παράλληλη ερώτηση. Ακούστε, ο κ. Τσουκαλάς, που είναι ένας καλός εκπρόσωπος στο ΠΑΣΟΚ, και έλεγε η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν βγαίνουν τα λεφτά για 13η σύνταξη, πρέπει να μην δώσουμε. Αλλά ως εκπρόσωπος σας λέω ότι θα δώσουμε. Δεν θα δημιουργεί το θέμα. Δεν θα λέγατε, όπα ξεμπρόστιασε τον Ανδρουλάκη. Είναι ο εκπρόσωπος. Ναι. Ο εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος για πάντα ή για τίποτα. Δεν μπορεί να είναι περίπου το πρωί εκπρόσωπος και το βράδυ Τσουκαλάς.
3: Αυτό είναι πιο βαρύ. Συμφωνώ, θα ήταν ένα θέμα. Θα ήταν όμως πιο βαρύ, διότι ξέρετε, αυτό αφορά κάτι και μια
1: συγκεκριμένη. Δεν είναι βαρύ να κοπεί το επίδομα ανεργίας. Άνθρωποι ζουν με το επίδομα ανεργίας που δεν βρίσκουν δουλειά.
3: ούτε κρυφή ούτε φανερή ατζέντα.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι το παίρνουν γιατί δεν βρίσκουν δουλειά.
2: Και κάποια που, για κάποιους απολυμμένους είναι μια σανίδα σωτηρίας αυτό το επίδομα.
3: Μην προσπαθείτε να με πείσετε εμένα. Εγώ πεπισμένος είμαι και είμαι υπέρ της διατήρησης του επιδόματος ανεργίας. Και πεπισμένος είναι και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν έχει ούτε κρυφή ούτε φανερή ατζέντα γύρω από αυτό το θέμα. Το επίδομα ανεργίας παραμένει ως έχει.
1: Μάλιστα. Τώρα, να κλείσουμε με ένα γενικό σχόλιο για την πολιτική αντιπαράθεση και να βάλουμε στην μεγάλη εικόνα και τον Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη. Και λέω επίδες στον Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη, γιατί ξέρετε, όταν δεν υπάρχει μνήμη, υπάρχει κίνδυνος για τη δημοκρατία για μένα. Θυμίζω ότι έχει κάνει ο Κασιδιάρη, θυμίζω τη διαδρομή του. Βγήκε κρατώντας μια ελληνική σημαία και ψάχνοντας τον εθνικό ύμνο έξω από τις φυλακές Δομοκού και είπε ότι Δευτέρα ανακοινώνει το νέο εθνικό κόμμα. Η Βουλή έχει ψηφίσει ένα νόμο το 2023 που θεωρητικώς, θα μου πείτε εσείς αν είναι έτσι, κλείνει κάθε παράθυρο για επιστροφή του στην πολιτική σκηνή, όχι του Κασιδιάρη προσωπικά, κάθε Κασιδιάρη. Το κλείνει το παράθυρο ή το μισοκλίνει και μπορεί να βρει τρύπα.
3: Καταρχάς να πω ότι η εκμετάλλευση του εθνικού ύμνου και της θεωρητικής σημαίας είναι και αυτό ένα καταφύγιο των πατριδοκάπηλων απανταχού.
1: Θυμίζω καταδικασμένος ως ηγετικός τέλος εγκληματικής οργάνωσης μεθαύριο είναι η επέτειος δολοφονίας του Φίσα, 13 χρόνια και 6 μήνες.
3: Εγώ το θεωρώ μικροπρεπές αν μη τι άλλο για να πω χειρότερη έκπληξη. Τώρα για πάμε στην ουσία του κυρίου Κασιδιάρη. Όπως ξέρετε η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που έστειλε τους φακέλους με τις εγκληματικές πράξεις της Χρυσής Αυγής, η οποία προκάλεσε την εισαγγελική έρευνα και τελικά
1: τον Νίκος Νένδιας ως υπουργός.
3: Όπως επίσης η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που πήρε την πρωτοβουλία ώστε άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση να μην μπορούν να κατεβαίνουν στις εκλογές είτε φανερά είτε υπογείως. Και μάλιστα τότε είχε δημιουργηθεί και πολλές αντιδράσεις και από κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, όπως θυμάστε. Αυτά τα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία μένει σε αυτά. Θεσμικά πλέον έχει ξεφύγει από την αρμοδιότητα και της κυβέρνησης και της Βουλής. Υπάρχει το νομικό προστάσιο για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα. Από εκεί και πέρα, από εδώ και πέρα είναι θέμα του νομικού κόσμου και ιδίως της δικαιοσύνης. Ο Άρης Πάγος είναι ο αρμόδιος για το αν θα δεχθεί και πώς θα δεχθεί τη δημιουργία ενός τέτοιου κόμματος. Τώρα πολιτικά να σας απαντήσω, ξέρετε πολύ καλά την άποψή μου. Θεωρώ ότι οι ακραίες, φασιστικές, αντιδημοκρατικές και πατριδοκάπηλες εθνικιστικές κορώνες οργανώσεων όπως η Χρυσή Αυγή και το όποιο κόμμα, αν υπάρχει κόμμα Κασιδιάρη, είναι κόντρα στη δημοκρατία, κόντρα στον κ.
1: Έχετε δίκιο ότι το
3: εναντίον της ίδιας της πατρίδας.
1: Το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου θα κληθεί με βάση το νόμο να γνωμοδοτήσει κατά πόσον πληρούνται προϋποθέσεις, αλλά το τελευταίο μου ερώτημα είναι ένας Κασιδιάρης στη Βουλή ή ο Κασιδιάρης ή ένας Κασιδιάρης αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία? Θυμάστε τις αθλειότητες με τη Χρυσή Αυγή στο Κοινοβούλιο μέσα.
3: Δυστυχώς είναι ένα πραγματικό φαινόμενο που το βλέπουμε όχι μόνο, το βλέπουμε ακόμα πιο έντονα σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχει μια άνοδο.
2: Και φρόντισε και ο ίδιος να το επικαλεστεί, κύριε Λοβέρδο, χθες όταν βγήκε έξω από τις φυλακές. Μίλησε για το ΑΦΔ και για το ότι γίνεται στη Γερμανία.
1: Το εκμεταλλεύτηκε, βέβαια.
3: Οι ακραίοι θα το εκμεταλλευτούν. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε ως πολιτικό σύστημα, ως κοινοβουλευτικό σύστημα, ως δημοκρατικό σύστημα, για να εμποδίσουμε την άνοδο αυτών των κομμάτων, τα οποία προκαλούνται από την απογοήτευση κυρίως νέων ανθρώπων. Το είδαμε και στη Γερμανία πρόσφατα. Οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που δημιουργούν που έχουν τις μεγαλύτερες ανασφάλειες και φαίνεται ότι το πολιτικό σύστημα όπως υφίσταται δεν τους ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό. Άρα έχουμε και εμείς μεγάλη ευθύνη να αλλάξουμε, να γίνουμε πολύ ακόμα πιο υπεύθυνοι και να δείξουμε ότι το πολιτικό σύστημα μπορεί και πρέπει να δίνει λύσεις στα προβλήματα, ιδίως των νέων ανθρώπων.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που στείλατε. Στο τέλος, ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό, τον Γιάννη Λοβέρδο.
2: Να είστε καλά, κύριε.
1: Καλό απόγευμα. Πάμε, κυρία Μαρία Ψάλτη, που αδειμονεί δικαίως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Γιατί έχει δώρα η Λουκία.
0: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Λοιπόν, και σήμερα ήταν μαζί μας η Ντουροστίκ με εμπειρία από το 1988 στις σκόλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Ντουροστίκ είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη.
14: Αντένα Πάτρας 105,3.
15: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
16: Konnichiwa, Muxi. Rooftop Bar. Thea. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
17: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
18: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
17: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
18: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
17: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
18: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
17: Η κορυφαία επιλογή.
19: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centersoft One.
22: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
23: No habla español.
22: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
23: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
22: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
24: Ψηρά, ξεκόλα.
25: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
26: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εδώ και σήμερα στο μέσο της εβδομάδας. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Σε βλέπω επηρεασμένη που φεύγει έτσι αυτή η εποχή του καλοκαιριού. Έχει φύγει.
1: Ποιος ήρθε?
0: Τι ποιος ήρθε, έφυγε. Πάει, τέλος.
1: Ήρθε το καλοκαίρι, είπες.
0: Ήρθε το καλοκαίρι, μεθαύριο ανοίγουν τα σχολεία. Τι ωραία, τι καλά. Άλλα σχολεία έχουν ανοίξει, να ξέρεις. Ιδιωτικά.
1: Αλίμονο.
0: Και λύκεια και αλίμονο. Έτσι. Εδώ λοιπόν, έχουμε συμβουλές πώς θα κρατήσεις λίγο ακόμα το καλοκαίρι μέσα σου. Επίσης που διαβάζω εδώ στα site. Έτσι.
1: Να το κρατήσεις μέσα σου. Έτσι, όσο περισσότερο μπορείς.
0: Όσο μπορείς. Όσο
1: χωρίς ατυχήματα.
0: Όσο κρατάει και αυτό.
1: Λοιπόν, έχω να κάνω τη σημαντικότατη ανακοίνωση ότι σήμερα είναι η Διεθνή ημέρα Σουντόκου.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Απαντεχού λίστε Σουντόκου ενωθείτε. Mm-hmm, mm-hmm. Να πούμε ένα χρόνια πολλά στην Άννα, τον Ιωακήμ και την Ιωακημία που γιορτάζουν σήμερα.
0: Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ και σήμερα Τετάρτη μαζί. Είναι 9 του μήνα. Καλωσορίσατε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί. Έτσι, παρεούλα. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου γράφουν εδώ πέρα μηνύματα οι ακροατές. Εκτός των άλλων, έχουμε ακροατές που κρατάμε συντροφιά. Έτσι, αλλάζουν πόλη και πάνε σε άλλη πόλη διπλανή και μας έχουν εκεί καρφωμένους στο ραδιόφωνο. Καταλάβεις, τους κάνουμε παρέα κάθε μέρα στη δουλειά. Να ξέρεις, αυτά μου λένε εδώ τα χαρούμενα. Να δώσουμε πολλούς χαιρετισμούς σε αυτούς που τους κάνουμε παρέα. Έτσι, κουράγιο και δύναμη. Με τέτοια παρέα που έχετε στο αυτοκίνητο, τι να σας πω. Α, ένας άλλος μου είπε χαιρετισμού στην Εύη να δώσεις. Δίνω και εγώ, φίλε μου.
1: Να είσαι καλά, ποιος είναι αυτός ο φίλος μου?
0: Δεν ξέρω, είναι ένας που μάλλον ντρέπεται να σου πει ένα γεια σου. Και μου λέει δώσε χαιρετισμού στην Εύη, δεν ξέρω.
1: Να πείτε χαιρετίσματα σε εκείνη, ευρύ άνθρωποι. Γράψε μου εκεί πέρα ένα μήνυμα να καταλάβω τι είσαι εσύ. Γιατί σας το έχω εξηγήσει επίσης, παιδιά, με τα social. Έχω ένα θέμα. Κάποιοι ίσως να το έχετε ακούσει. Επειδή μπαίνανε και κάνανε διάφορα στο λογαριασμό μου όταν τον είχα ανοιχτό, τώρα τον έχω πιο κλειστό. Οπότε στείλτε μου ένα μήνυμα ότι ακούτε την εκπομπή και να κάνω κι εγώ αποδοχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: ένα από αυτά τα οποία διαβάζουμε αυτές τις μέρες και είναι καλό, χαρούμενο, θα έλεγες, είναι ότι η Σπασμένη Φλέβα είναι υποψήφια ελληνική ταινία για τα Όσκαρ τα ξεχνόγλωσσα, έτσι του 27 δηλαδή. Και το... πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Το διάβασα κι εγώ και χάρηκα πάρα
0: πολύ. Έχεις δει την ταινία?
1: Όχι.
0: Δεν ξέρω, θα πάθουν ένα σοκ οι άνθρωποι, φαντάζομαι. Οικονομίδης, γνωστός, αλλά προσωπική άποψη αυτή, η προηγούμενη του ταινία θα ήθελε να πάει στα υποψήφια Όσκαρ.
1: Σου άρεσε έτσι περισσότερο?
0: Ναι, μου άρεσε περισσότερο, προσωπική άποψη ξαναλέει. Σπασμένη Φλέβα λοιπόν για τα Όσκαρ. Την 91η διοργάνωση Όσκαρ, δηλαδή του χρόνου θα έχουμε 100,
1: 100
0: την 100 χρόνια Όσκαρ. Έτσι. Είναι και αυτό, είναι και αυτή μια πληροφορία να πεις. Τώρα μου πεις με αυτά που γίνονται, τι να τα κάνω εγώ τα Όσκαρ και όλα αυτά.
1: Εγώ αυτό θα σου έλεγα, ναι, αλλά μετά λέω ας μην είμαι δυσίωνη. Πήγα να σου πω ότι πώς θα είναι ο κόσμος ένα χρόνο από τώρα.
0: Δεν ξέρουμε, τι να σου πω τώρα. Μου έχει μπει εμένα έτσι μια...
1: έχει
0: μπει μια σκέψη τώρα στο μυαλό, άσχετο με αυτό που διαβάζαμε, πολύ σχετικό με το τι θα γίνεται σε ένα χρόνο. Επειδή μου, λέω το εξής τώρα. Από τη μία προσπαθούν ντε και καλά να γίνουν όλα τα χρήματα ψηφιακά και να τα έχουν οι τράπεζες και όχι εμείς στα χέρια μας, έτσι, με διάφορους τρόπους. Το παλεύουν κάποιες χώρες, κάποιες ώρες ακούμε όχι. Τα χρήματα ψηφιακά και να τα έχουν οι τράπεζες και όχι εμείς στα χέρια μας, έτσι, με διάφορους τρόπους. Το παλεύουν κάποιες χώρες, κάποιες

0: Η μία περίπτωση είναι να είναι αλήθεια και να γίνει κάποια στιγμή πολύ σύντομα το εξής: να πάει η τεχνητή νοημοσύνη και να μπλοκάρει όλο το χρήμα παγκοσμίως. Έτσι δεν είναι? Όλο πλέον είναι ηλεκτρονικό, ναι, ρε παιδί μου. Και το χρήμα ηλεκτρονικό και όλα τα χειρίζεται ηλεκτρονικά. Οπότε, και δεύτερον, να γίνει καμιά μαϊμουδιά τέτοιου είδους. Δηλαδή, να στο πούνε ψέματα αυτό για να μην καταρρεύσει το σύστημα και να σου πούνε: α, ήταν η τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς όλα καλά πηγαίναμε. Mm. Βέβαια, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δεν θα έχεις λεφτά να ζήσεις εσύ που βγαίνεις με την καρτούλα και πηγαίνεις και αγοράζεις τσίχλα ή ξέρω κι εγώ ένα βρακί 5 ευρώ στη Λαϊκή με κάρτα. Κράτα κανένα μετρητό. Άκου τι γίνεται στο εξωτερικό. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν χώρες ολόκληρες που κρατάνε καβάντζα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Εγώ διάβαζα και το άλλο. Ποια ήταν η χώρα που μετέφερε το χρυσό της από την Αμερική? Η Ολλανδία ήταν?
0: Ναι.
1: Που το μετέφερε?
0: Είναι και αυτό.
1: Από
0: και
1: την
0: η Ιταλία
1: Αμερική
0: ζητούσε το χρυσό από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν λίγο καιρό και δεν το δίνουν, μάλλον δεν ξέρω τι. Έτσι, ελευθερία, παιδιά, ένωση. Έτσι, έτσι. Όλα καλά. Α, τελικά δεν βγήκε.
1: Μια...
0: δεν βγήκε εδώ πέρα τώρα έτσι χαλαρό αυτό.
1: Υπάρχει μια μονιασμένη διάθεση.
0: Και ατμόσφαιρα. Και ατμόσφαιρα.
1: Ναι, αυτό.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, Τετάρτης.
1: Αμέ.
0: Με όλα αυτά τα ευίωνα γύρω μας που
1: συμβαίνουν. Μόνο ευίωνα, δηλαδή.
0: Μόνο ευίωνα, δηλαδή. Δεν ξέρεις πώς θα ξημερώσει, δηλαδή. Είναι και αυτό. Έτσι. Αυτά που συμβαίνουν, η μία περίπτωση που δεν ξέρεις πώς θα ξημερώσει είναι ο πόλεμος. Πόλεμος πάνω, πόλεμος κάτω, σάντουιτς εμείς.
1: Ναι.
0: Έτσι, η άλλη είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Να ξυπνήσει το πρωί, ας πούμε, και να. Δεν ξέρω. Να μην λειτουργεί το ρεύμα. Να μην λειτουργούν οι τηλεοράσεις. Να μην λειτουργεί η τράπεζα που λέγαμε πριν. Δεν ξέρεις. Και να σου πούνε φταίει η τεχνητή νοημοσύνη. Προσπαθούμε να λύσουμε το ζήτημα. Ωραία ταινία αυτή.
1: Μπορεί κάποιος σεναριογράφος, ναι, που σε ακούει τώρα.
0: Καλέ, τώρα μας ακούνε πολλοί σεναριογράφοι. Έναν θέλουμε εμείς.
1: Ένα
0: και καλό.
1: Βασικό.
0: Ένα και καλό. Το Λάνθιμο. Αυτός θα μπορούσε να το κάνει, να το απογειώσει το ζήτημα αυτό.
1: Έχεις και προτιμήσεις, βλέπω.
0: Είδα το Μπουγκόνια τώρα τελευταία, πώς λέγεται αυτό.
1: Ναι. Βλέπετε όμως οι προτιμήσεις. Είναι πολύ προσγειωμένος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σε αυτά που ζητάει.
0: Το δεν ζητάει κάτι. Μπουγκόνια.
1: Δεν έχω προκάμει, μάνα μου.
0: Εγώ έχω δει τα δύο προηγούμενα, είχα δει. Λέω,
1: τα προηγούμενα τα είχα δει.
0: Ναι, λέω τώρα θερινό σινεμά, πάω να δω και αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το Σαν Σήμερα. Μην το κουνήσετε. Εδώ θα είμαστε.

0: Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη γυνής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά Ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
0: Αντένα 105,3.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Ψηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδας. Καλωσορίσατε 9 του Σεπτέμβρη.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Εδώ, Εβιβαλή, Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα. Λέμε διάφορα εδώ. Λέμε για το Λάνθιμο, ότι έτσι, φυσιολογικές ταινίες. Έτσι μας έχει δώσει τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει, εννοείται. Πράγματα βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
0: Μέσα από τη ζωή, την καθημερινότητα. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, να δούμε
1: η
0: τι έχει γίνει.
1: Η Ανδρομέδα που πέφτει, θέλω να πεις.
0: Έλατε.
1: Γιατί υπάρχει κάπου, ναι. Την έχω συναντήσει, αλλά τώρα δεν μου έρχεται, κατάλαβες.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά στα νέα.
1: Από το διάστημα.
0: Από το διάστημα τη Δευτέρα. Ναι.
1: Να το κρατήσω. Λοιπόν, και έχει έρθει εκείνη η ώρα, η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν το 1861 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Φως του Σοφοκλή Καρύδη το πρώτο μέρος του άρθρου «Αναρχία» και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Συγγραφέας ο φοιτητής νομικής Δημήτριος Παπαρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται. 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και βάση για όσες ακολούθησαν. 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό. 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Πάουλ Κάιπερς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέσος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι την νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. 1984 ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάς. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 9 Σεπτεμβρίου.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Γελάς.
1: Γελάω.
0: Άμα σε δεις πάνω στην αφίσα, δεν θα είναι άσχημα μετά.
1: Λοιπόν, θα μοιραστώ μια καλή είδηση. Μια είδηση που γενικότερα τη διαβάζεις και είναι ένα παράδειγμα. Παράδειγμα προς μίμηση.
0: Περιμένω να ακούσω σε τι μίμηση πρέπει να κάνουμε εμείς.
1: Η Ινδία, ως γνωστόν, δεν χαρακτηρίζεται και η πιο καθαρή χώρα. Να ξέρω. Ένας 21 ετών φοιτητής στην Ινδία καθάρισε μόνος του τον μολυσμένο ποταμό Ατζνάρ. Αφαίρεσε όλα τα σκουπίδια που υπήρχαν. Έχει το πριν, έχει και το μετά. Πριν έβλεπες ένα ποτάμι σκουπιδιών. Δεν διέκρινες νερό στο ποτάμι. Το μετά, παιδιά, είναι πεντακάθαρο. Δεν ξέρω πώς θα μείνει έτσι.
0: Μήπως είναι αυτό το βίντεο που έχει φτιάξει και πεζοδρόμιο δεξιά και αριστερά του ποταμού?
1: Όχι.
0: Που έχει βάλει και δέντρα. Έχω δει ένα τέτοιο βιντεάκι.
1: Αυτό έγινε στην πολιτεία, συγγνώμη μισό λεπτάκι, στην πολιτεία Μάντια Πραντές της κεντρικής Ινδίας, και ο τύπος που το έκανε λέγεται Σουρέντρα Σινγκ Τσοντχάρι, έχει και social media. Αυτός ο ποταμός περνούσε δίπλα από ένα ναό, στον οποίο πήγαινε συχνά αυτός ο νεαρός φοιτητής. Και βλέποντας το χωματερί, του γύρισε λίγο το μυαλό, όπως καταλαβαίνεις. Ο Τσοντχάρι, λοιπόν, έλεγε ψέματα στους γονείς του ότι πάει να αθληθεί, ενώ στην πραγματικότητα πήγαινε στο ποτάμι και μάζευε τα απορρίμματα. Δεν είναι αυτό ένα ωραίο παράδειγμα ότι μπορούμε σιγά σιγά να κάνουμε πράγματα?
0: Εντάξει, καλό παράδειγμα είναι, αλλά γιατί να φεύγει μυστικά από τους γονείς του τη στιγμή που κάνει κάτι καλό? Επειδή μάλλον θα τον...
1: θα τον αποτρέπανε από το να έρθει σε επαφή με όλα αυτά τα σκουπίδια.
0: Ναι, ναι, μπορεί και αυτό.
1: Για το καλό του, προφανώς.
0: Έτσι, ως συνήθως. Μιλιόκας. Εντάξει, καλό ακούγεται. Τι να σου πω. Πάντως, το ζήτημα είναι ότι αν εκεί οι συγχωριανοί του, τέλος πάντων, τι είναι εκεί, έχουν συνηθίσει να πετάνε τα σκουπίδια. Έτσι, γιατί πάρα πολλοί τέτοιοι υπάρχουν και στη χώρα μας. Έτσι, αυτό δεν θα κρατήσει για πολύ. Τσαμποκόπος δηλαδή.
1: Θα σου δώσω περισσότερες...
0: Πρέπει να είναι και πολιτισμένοι οι υπόλοιποι γύρω σου.
1: Θα σου δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για να δεις πόση προσπάθεια κατέβαλε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δεν διέθετε ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας. Δεν γνωρίζει κολύμπη. Και η συνεχής επαφή του με τα μολυσμένα νερά του προκάλεσε δερματικές μολύνσεις, ενώ έφτασε στο σημείο να δαπανίσει περίπου 30.000 ρούπιες δικά του χρήματα και δωρεές από φίλους του για εξοπλισμό και κάδους, για να μπορέσει να τα μαζέψει.
0: Τουλάχιστον να είχε πάρει τον εξοπλισμό εξ αρχής.
1: Να μην είχε πάρει τίποτα. Προφανώς ήθελα να δούμε δείγμα...
0: Μην πεθάνει ο άνθρωπος από τίποτα άλλο, επειδή μάζευε τα σκουπίδια των δανονών.
1: Μετά την κίνησή του, βεβαίως, υπήρξαν προσεγγίσεις. Ο ιδρυτής οργάνωσης The Ocean Cleanup, Bojan Slat, του πρότεινε δημόσια συνεργασία. Εντάξει. Μακάρι να καταφέρει να κάνει μεγαλύτερο καλό.

0: Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δετάρτη. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσουμε ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, TikTok, Facebook. Γράφεται Ευβαλή, ή Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Αν θέλετε να πείτε γεια στην Εύη, δεν λέτε γεια σε μένα, δώσε χαιρετισμούς στην Εύη, μιλάτε κατευθείαν στην Εύη, έτσι.
1: Ναι, παιδιά, απλά στείλτε μου ένα μήνυμα.
0: Δεν δαγκώνει.
1: Να ξέρω ότι είστε εσείς.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν, σε λίγο εδώ για τη δεύτερη ώρα, προς το παρόν διαφημίσεις.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
6: Αντένα 105,3.
7: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, επιστροφή εδώ, στη μουσική και όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλά κινηματογραφικά σήμερα, έτυχε αυτό, τι να σου πω, εσύ που ακούς, έτσι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι αυτό που μας πέρασε, το ακούει η Εύη.
1: Αυτό που μας πέρασε.
0: Το καλοκαίρι.
1: Α, το καλοκαίρι που μας
0: έτσι,
1: πέρασε.
0: Το καλοκαίρι που μας πέρασε. Το κινηματογραφικό,
1: έχεις
0: το οποίο θράσεις. Είναι μέχρι 7 Σεπτέμβρη. Πάει και αυτό δηλαδή. Πάει και το 7 Σεπτέμβρη. Έτσι. Ήταν το καλύτερο καλοκαίρι από την πανδημία και μετά. Ο κόσμος επέστρεψε στις αίθουσες καλοκαιριάτικο. Δεν μιλάμε για εδώ. Έτσι, εμείς έχουμε τα θερινά κυρίως, αλλά μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, όπου υπήρξε αύξηση εισιτηρίων, όχι εισόδων, εισιτηρίων 26%, παρακαλώ. Αυτό το μετράνε συνήθως από 1η Μαΐου έως 30 Αυγούστου, λέει εδώ. Okay. Είχανε αύξηση 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι. Και με τι ταινίες τώρα, δηλαδή αναρωτιέσαι με τι ταινίες είχαν αυτή την αύξηση, ρε.
1: Δηλαδή, γιατί όχι, ρε παιδί μου,
0: δεν ξέρω
1: πώς
0: εσύ. Δηλαδή τώρα ας πούμε ο Spider-Man τώρα, ας πούμε. Τι να σου πει τώρα ο Spider-Man, έχουν 1000 Spider-Man και 15.000 Batman, ας πούμε.
1: Έχει το κοινό του.
0: Το Toy Story το 5, δηλαδή έλεος. Δηλαδή το μοναδικό που θα έλεγες ότι, εντάξει ρε παιδί μου, είναι η Οδύσσια. Οι ξένοι θα τη δούνε. Εντάξει, μέχρι εκεί. Πόσο ήταν, 3 ώρες ήταν η Οδύσσια, δεν ξέρω. Πάνω από 2 ώρες ήταν. Με αυτά τα 3
1: από
0: έργα.
1: Από όλες τις ταινίες που έχεις πει.
0: Απογειώθηκαν.
1: Το πιο πιθανό ήταν να πάω να δω το Toy Story με το μικρό, έτσι. Το καταλαβαίνεις.
0: Εσύ δεν πας να δεις για σένα, πας για άλλους. Εσύ.
1: Μπορεί κάτι αντίστοιχο να γίνεται και με τους υποδέλυπους.
0: Τέλος πάντων, αυτά έχουμε αύξηση και οι ειδικοί λένε ότι μάλλον μέχρι τέλος του χρόνου θα φτάσουν τα 10 δισεκατομμύρια, το οποίο θεωρείται εισπράξεις, το οποίο θεωρείται ρεκόρ από το 2019 και μετά. Έτσι, δηλαδή είχαν να δουν τέτοια νούμερα από το 2019. Επέστρεψαν, λέει, όλοι στο σινεμά, καλοκαιριάτικο. Να μου πεις τώρα, να μου πεις καλοκαιριάτικο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, τι καλοκαιριάτικο. Τι καλοκαίρι έχουν στον Καναδά, δεν ξέρω. Τι έχουν, 18 βαθμούς, αχ, κάνει πολύ ζέστη.
1: Έχουν.
0: Δεν ξέρω, αυτοί έχουν μείον 40 το χειμώνα.
1: Άλλο το χειμώνα, αλλά ναι. Κάνει το καλοκαίρι, κάνει και εκεί τις ζέστες του. Πλέον τις ζέστες του τις κάνει παντού. Το έχεις καταλάβει,
0: ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Περιμένω να δω τι ταινίες θα έρθουν από εδώ και πέρα. Δηλαδή, θα μπούμε λίγο μέσα στα χειμωνιάτικα πλέον από τον Οκτώβρη. Περιμένω να δω τι ταινίες θα βγουν.

0: Τι έχουμε?
1: Είμαι very very ολοσκασμένη, όπως θα λέγανε και οι φίλοι μας. Ο βασιλιάς Κάρλος χαρακτήρισε την Harry και τη Μέγκαν.
0: Απλούς πολίτες.
1: Ο βασιλιάς Κάρλος χαρακτήρισε την Harry και τη Μέγκαν.

0: και κοινοποιήθηκε και στον ίδιο τον Harry και τη Meghan. Για να αποφευχθεί κάθε αμφιβολία ή σύγχυση. Λέει, δόθηκαν οι οδηγίες και ζητήθηκε να κοινοποιηθούν.
1: Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω και εσένα, εδώ το έχω να το πω. Κρατιέμαι, δεν ξέρω και εγώ πώς κρατιέμαι.
0: Οι τίτλοι τους ως αυτού και αυτής βασιλικής υψηλότητας παραμένουν σε αναστολή και δεν χρησιμοποιούνται. Ήτουνε βασιλιάς.
1: Αχρησιμοποιητή.
0: Και τώρα ιδιώτης.
1: Δεν ξέρω, ιδιώτης ήταν πάντοτε, απλά δεν το ξέρε.
0: Είναι βαθρή.
1: Έτσι.

0: Κοσμά.
1: Παναγία μου.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι.
1: Ρωτώ, τι θες.
0: Μπορώ, έχω λίγο χρόνο.
1: Ναι. Λίγο όμως, πολύ.
0: Ωραία, θα σου το θέσω ως ερώτημα και μου απαντάς μετά, άμα είναι. Διαβάζω ένα δημοσίευμα του Newsbeast που λέει ότι εκπνέει στις 11 Σεπτεμβρίου το δικαίωμα.
1: Σε δύο μέρες δηλαδή.
0: Το δικαίωμα εξαγοράς καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Γίνεται κάθε τόσο.
0: Δεν το ξέρα, ρε παιδιά. Πας καταπατάς και περιμένεις να σκάσει αυτό και μετά πας και το αγοράζεις.
1: Παιδί μου, έχω άτομα που το κάνουν αυτό.
0: Τι εννοείς άτομα που το κάνουν?
1: Έχω άτομο που το,
0: το έχουν,
1: ξέρω
0: σύστημα.
1: Πώς το έχει κάνει. Έχει εκτάσεις πλέον. Ρε παιδί μου, αγοράζεις ένα τέταρτο.
0: Ναι.
1: Έτσι πάνω πάνω στο λοφάκι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στους πρόποδες του λόφου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα είναι κρατικό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, χώνεσαι και μισό στρέμμα ακόμα,
0: ναι,
1: εκτός από αυτό που έχεις.
0: Ναι.
1: Το έχεις εκεί χρόνια, 20-30 χρόνια, ξέρω κι εγώ. Μόλις έρχεται αυτή η ρύθμιση που λέει πρέπει μέχρι τις 11 τώρα του μήνα.

0: μήνα,
1: ναι,
0: να το κάνεις δικό σου και να πληρώσεις, mm, η πληρωμή είναι πολύ λιγότερα από το να το αγόραζες. Οπότε το συμφέρει. Όποτε έρχεται αυτή η ευκαιρία, το καταπατάει στην αρχή, μετά το κάνει δικό του. Το έχει και με χαρτί και με βούλα. Έχω δει ένα τέτοιο που το έχει κάνει και σε γη και σε, και σε νησί. Το έχει
1: και
0: κάνει
1: στερεά, και
0: στο,
1: και σε...
0: το έχει κάνει και στο εξοχικό του, ας πούμε, και στο σπίτι του το κανονικό. Τι άλλο θέλεις να σου πω? Σου πω εκτός αέρα τώρα, θα σου λέω μέρη, όχι, δεν θέλω.
1: Πάντως, δεν θέλω. Περιμέναν ότι θα είναι περισσότερες οι αιτήσεις και είναι μόνο 13.000.
0: Σου λέει, μόνο 13.000 ξέρανε να καταπατήσουν.
1: Γιατί, τι φάση? Όχι, οι υπόλοιποι μάλλον δεν ξέρουν ότι μπορούν να το νομιμοποιήσουν.
0: Ναι, ναι, όχι, είναι και αυτοί που μπορεί να το ξέρουν, αλλά φοβούνται, ρε παιδί μου. Σου λέει, τώρα να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Ή να μην έχουν χρήματα. Μην νομίζετε, και χρήματα αν έχετε τώρα, θα ξαναέρθει η ευκαιρία να το αγοράσετε το καταπατημένο μετά από 5-10 χρόνια πάλι, μην νομίζετε. Έτσι παίρνει χρήματα το δημόσιο.
1: Δεν το έχω ξανακούσει, παιδιά.
0: Γι' αυτό στεναχωριούνται ότι είναι μόνο 13.000, γιατί περιμένουν να πληρώσουν περισσότεροι.
1: Ειλικρινά δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Είσαι αθώο παιδί, αθώο κορίτσι. Το έχω ακούσει εγώ πριν 20 χρόνια. Ξέρω εγώ, το έχω δει και το έχω ακούσει. Έχω πάει και έχω δει για τα εργαστήρια πώς γίνεται. Έχω πάρει και χαρτί.

0: Έλενα Πάτρας, 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο δυνατά.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τετάρτη, εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Τι κάνουμε, πώς είμαστε στο μέσο της εβδομάδας?
1: Πώς περνάμε γενικότερα, βρε παιδί μου.
0: Είναι και αυτό, το πώς περνάμε.
1: Λοιπόν, Κοσμά,
0: έχετε εντάξει όλα καλά με τα σχολεία, ξεκινήσατε?
1: Τι να ξεκινήσουν, βρε άνθρωποι? Πόσα σχολεία δεν έχουν ακόμα?
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Όλους τους δάσκαλους που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά.
0: Έτσι, είναι αυτό το οποίο ψηφίζεις τους ίδιους που κάνουν τα ίδια. Γιατί δεν σ' αρέσει να οι δάσκαλοι να ξέρουν που θα πάνε μέχρι 31 Ιουλίου και να ξεκινάει το μάθημα στις 11 ή 14 Σεπτεμβρίου. Θέλεις περισσότερο χρόνο.
1: Είμαι μία από αυτούς τους αγανακτισμένους γονείς όπου το παιδί δεν έχει ακόμα σταθερό δάσκαλο. Είναι με κάποιο αναπληρωματικό εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει πάει για άλλη δουλειά στο σχολείο.
0: Χαμένα μαθήματα.
1: Και επίσης δεν λειτουργεί το ολοήμερο, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα όλες τις τοποθετήσεις.
0: Άλλη μόνο. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει.
1: Περνάμε πολύ ωραία και βγαίνουμε
0: υπέροχα
1: έξω.
0: Και συνηθισμένα, γιατί αυτό το γίνεται χρόνια, δεν είναι τώρα.
1: Αν απουσιάσω δηλαδή από το μικρόφωνο κάποια στιγμή, θα ξέρετε. Ή αν ακούσετε κάποια παιδική φωνή επίσης να
0: είναι
1: περνάει
0: αυτό,
1: από το,
0: ναι,
1: μικρόφωνο. Μπορεί να τον φέρω μαζί μου κάποια στιγμή.
0: Έτσι. Αντί για να είναι στο σχολείο, ας πούμε.
1: Αντί για, ναι, δεν κάπως. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει το πρόγραμμα.
0: Τι να πεις. Είμαστε εδώ σε αυτήν την εκπομπή πόσα χρόνια, έτσι, και λέμε το ίδιο πράγμα. Τέτοια εποχή.
1: Δεν έχει αλλάξει
0: κάτι. Είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα ίδια και μας έχουν γραμμένους κανονικά, και εμείς που ψηφίζουμε τα ίδια και τους έχουμε εκεί να αλλάξει τους ίδιους. Δεν λέμε ας πάμε να ψηφίσουμε κάποιον άλλο, ρε παιδί μου, άγνωστο. Δεν ξέρεις, μπορεί αυτός να ενδιαφερθεί λίγο περισσότερο για την καθημερινότητά μας, ας πούμε.
1: Ναι, και μετά ξύπνησες.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, Κοσμά, θέλω να σκεφτείς κάτι.
1: Τώρα που σε λίγο φεύγουμε.
0: Αυτό, θέλω να σε βάλω σε σκέψεις.
1: Χαλάσουμε φαιά ουσία πάλι.
0: Έστω ότι είσαι η Taylor Swift.
1: Τι ωραία.
0: Ωραίο.
1: Ωραία. Τέλειο.
0: Και ενημερώνεσαι ότι κάποιοι επιστήμονες δώσανε το όνομά σου σε κάτι μαλακόσωμους κοριούς.
1: Αυτό το κοριό πώς θα το πούμε που είναι άγνωστο? Θα το πούμε Taylor Swift. Κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Πώς θα ένιωθες άμα ήξερες ότι βγαίνεις και σε κοριό?
1: Λίγο μουδιασμένος βέβαια. Αλλά αν θέλω να παρηγορηθώ και να μην παρεξηγηθώ, θα πω εντάξει ρε παιδί μου, και να πεθάνω εγώ θα υπάρχει αυτός ο Μίκητας. Ξέρω εγώ τι είπαμε, κοριός.
0: Κοριός καλέ.
1: Κοριός. Κοριός με ονοματεπώνυμο.
0: Μαλακόσωμη κοργή.
1: Αυτό είναι. Κοριός με ονοματεπώνυμο.
0: Και όλα αυτά γιατί η επιστήμονας που έκανε την ανακάλυψη ήταν πάντα φανατική θαυμάστρια της Taylor Swift. Και ήθελε να την τιμήσει. Και έβγαλε τους κοριούς Taylor Swift.
1: Αυτό είναι. Εκεί μπορούσε να επιδράσει. Εκεί αυτό έκανε και εκείνη η κοπέλα. Τι να κάνει τώρα.
0: Μα κοριό ρε φίλε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Ούτε καν μια πασχαλίτσα όμορφη έτσι κάτι να πεις ένα ωραίο κάτι.
1: Παιδί μου, θα μπορούσε να ήταν η γυναίκα αυτή στην NASA που δίνει τα ονόματα και ναι, τον πύραυλος Taylor Swift.
0: Ένα αστέρι, κάτι.
1: Ένα αστέρι τώρα κομίτης, χάθηκε.
0: Ένα αυτό, κάτι.
1: Κομίτης κι εσύ.
0: Όχι.
1: Αλλά κοριός. Εντάξει, κοριός. Λοιπόν, μαλακόσωμος κοριός Εύη Βαλή.
0: Δεν ακούγεται πολύ ωραίο?
1: Τι να πω, λες τον Taylor Swift. Έχει συνηθίσει τα καλά. Οπότε αυτή η πώς το λένε, η διασημότητα ας πούμε να λέγεται ο κοριός έτσι, το όνομά της δεν ήταν και πολύ καλό.
0: Το ακόμα χειρότερο θα ήταν μια κατσαρίδα ας πούμε.
1: Ναι, εγώ ας πούμε επειδή είμαστε άγνωστοι εμείς στον κόσμο. Εντάξει, μια χαρά καλό θα ήταν.
0: Δέχεσαι και τον κοριό.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ παρέα μαζί σας την ίδια ώρα.
1: Βεβαίως. Πιστή στο ραντεβού μας.
0: Έτσι, Θεού θέλοντος. Να περάσετε όμορφα τις επόμενες ώρες, τις ημέρες και τις νύχτες σας, μέχρι να ξαναβερθούμε σε 22 ώρες, παρακαλώ. Έτσι, εδώ στο ραντεβού μας.
1: Μέχρι τότε, πολλά πολλά φιλιά από
0: είπε μας. Ο κοριός.
1: Με ονοματεπώνυμο.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε υψηλούς τόνους ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση και η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για την αδιέξοδη στάση της και τόνισε ότι το δίλημα των εκλογών είναι ελπίδα ή περιπέτεια. «Επενδύεται στο φόβο και όχι στην ελπίδα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναλυτικά στο enikos.gr. Κατεπήγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης οι έλεγχοι που έχουν γίνει σε ιατρία σε βάθος πενταετίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο μεταξύ διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν ότι χορήγησε άδεια για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο της Καρνεάδου. Εντείνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους Χούθη ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιεράς πόλης της Μέκας. Από την πλευρά τους, οι φιλοϊρανοί μαχητές διαψεύδουν το χτύπημα και υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ριάντ να αναστείλει την αποστολή φορτίων αργού πετρελαίου σε δηληστήρια της Ευρώπης. Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία από πλατεία ως Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρια Λυκές λόγω πυρκαγιά στην Κατερίνη. Μεγάλη εντωμεταξύ είναι η κινητοποίηση πυροσβεστικής στη Ζάκυνθο για την αντιμετώπιση φωτιά στην περιοχή Ξύγκια που επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα στο καθοδικό άξονα των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στις δύο κατευθύνσεις. 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στις εξόδους για Λαμία.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ο Άρης νίκησε με 1-0 τη Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε εκτός έδρας με 3-0 τη Νίκη Βόλου για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στο ημίχρονο, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0. Σε μία ώρα παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
20: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather.
16: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ, στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, αναφέρομαι σε αυτό για να μην νομίζετε ότι αδιαφορώ για τα μηνύματά σας. Βλέπω τα μηνύματά σας, ακόμα δεν έχω μπει μέσα στην εκπομπή. Σας λέω ωστόσο αυτό το οποίο είχα ξεκαθαρίσει ήδη από την πρώτη ώρα της πρώτης μέρας της φετινής σεζόν στην εκπομπή. Και όπως είχα πει τότε, εγώ δεν είμαι εδώ για να χαραμίζω χρόνο ασχολούμενος με σαχλαμάριδες. Εγώ δεν είμαι εδώ για να χαραμίζω χρόνο με ντενεκέδες και με το θόρυβο που επιδιώκουν να κάνουν. Αυτά είχα πει τότε και αυτά επαναλαμβάνω και σήμερα. Στην ουσία τώρα του θέματος που εσείς θέτετε, έχω να πω το εξής. Ο Μίχος, αυτό το κάθαρμα που έκανε ό,τι έκανε στον Κολονό, δεν είναι μουσουλμάνος, ούτε πρόσφυγας, ούτε μετανάστης. Ευυπόληπτος επιχειρηματίας ήτανε. Χριστιανότατος. Με εικονίτσες της Παναγίας. Και με φωτογραφίες με τους διάφορους. Και του πολιτικού κόσμου. Αυτό το κάθαρμα έκανε ό,τι έκανε με το 12χρονο κορίτσι στον Κολονό. Την Κυριακή τη Γρίβα, στα σκαλιά της αστυνομίας, στους Αγίους Αναργύρους, δεν τη σκότωσε κανένας Ισλαμιστής. Ελληνότατος είναι ο δολοφόνος της. Και οι τέσσερις αστυνομικοί οι οποίοι παραπέμπονται με το ερώτημα του κακουργήματος και αυτοί στην Αγία Τριάδα προσεύχονται. Έλληνες είναι. Την Καρολάιν στα Γλυκά Νερά δεν τη δολοφόνησε κάποιος μουσουλμάνος, πρόσφυγας, μετανάστης, αλλοδαπός, ξένος. Ένα λεβεντόπεδο, ελληνόπουλο, την δολοφόνησε. Και έπαιζε τον παπά στα κανάλια. Το νεκρό βρέφος, πριν από μια εβδομάδα στην Κυψέλη, ελληναράς ήταν εκεί. Ελληναράς ήτανε. Δεν ήτανε ούτε του Χριστού, ούτε της, πώς το λένε, ούτε του Μωάμεθ, ούτε τον Ουρί. Του Χριστού και της Παναγίας ήτανε. Και της ελληνικής υπηκότητας. Το Φίσα, πριν από 13 χρόνια, δεν τον δολοφόνησε κανένας μετανάστης. Οι ναζισταράδες που τον δολοφόνησαν, ελληνική ταυτότητα έχουνε. Ελληνικοί είχαν και οι δοσύλλογοι και οι ταγματαλίτες βέβαια. Και το Λουκμάν που τον δολοφόνησαν, αυτοί που τον δολοφόνησαν δεν φοράγανε τσεμπερί ούτε μπούργα. Ελληναράδες το παίζανε και το παίζουνε. Και αυτοί. Και οι μπάτσοι σαν αυτόν στην Ηλιούπολη, τους άλλους του τμήματος Ομονίας που καταδικάζονται για βιασμούς και ως νταβατζίδες, και αυτοί δεν είναι ούτε πρόσφυγες, ούτε μετανάστες, ούτε αλλοδαποί, ούτε ξένοι. Ελληναράδες είναι. Και το ιατρείο στο οποίο πέθανε ο Μαζονάκης, στο οποίο έχασε τη ζωή του, δεν το είχαν μετανάστες, ούτε πρόσφυγες. Κάτοχοι ελληνικής ταυτότητας είχαν, το είχαν και το έχουν. Και το μισό ήταν εκκλησία με εικονίτσες της Παναγίας. Γιατί τα λέω αυτά? Αυτά τα λέω λοιπόν με αφορμή τα μηνύματά σας, ξαναλέω, γιατί ξέρετε το έγκλημα είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν οφείλεται σε μία και σε μοναδική αιτία. Εκείνο το οποίο προκύπτει, και το λένε όλες οι κοινωνικές επιστήμες, είναι ότι το έγκλημα προκύπτει από την αλληλεπίδραση
τη συνδυασμένη αλληλεπίδραση πολλών διαφορετικών παραγόντων. Αυτά λέει η επιστήμη. Αυτά λέει η εγκληματολογία που εξετάζει το φαινόμενο μέσα από διάφορα πρίσματα. Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες για το έγκλημα? Ο πρώτος καθοριστικός παράγοντας είναι η κοινωνική και η οικονομική διάσταση του φαινομένου. Οι πρώτοι παράγοντες είναι η κοινωνική και η οικονομική. Είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ένα άτομο. Είναι η φτώχεια και η ανεργία. Μιλάμε δηλαδή για την οικονομική ανέχεια που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον στο έγκλημα. Συνήθως εγκλήματα βιοπορισμού, όπως τα λένε. Είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, δηλαδή η περιθωριοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων που αυξάνει τις πιθανότητες παραβατικής συμπεριφοράς. Είναι η απουσία υποστηρικτικού πλαισίου που αποτελεί ισχυρό παράγοντα και βεβαίως κατόπιν όλων αυτών και εξαιτίας αυτών είναι η συναναστροφή με εκείνες τις παραβατικές ομάδες που οδηγούν σε τέτοιες συμπεριφορές. Όποιος λοιπόν βάζει χ σε όλους αυτούς τους παράγοντες και εκείνο το οποίο αναδεικνύει ως καθοριστικό στοιχείο για το έγκλημα είναι η εθνικότητα ή η θρησκεία ή το χρώμα, δεν κάνει τίποτα λιγότερο από αυτό που κάναν οι φασίστες στην Αμερική στην αρχή του περασμένου αιώνα, όταν έδειχναν ως υπεύθυνους για το έγκλημα τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες τους Έλληνες μετανάστες. Γιατί τότε το περιθώριο, η φτώχεια, η ανέχεια, η παραβατικότητα, εντελώς βεβαίως πολλαπλάσια σε σχέση με το ποσοστό επί του πληθυσμού των Ελλήνων μεταναστών, αφορούσε Έλληνες μετανάστες. Τότε ο Αλή και ο Χασάν ήταν ο Γιάννης και ο Γιώργος. Γιατί? Όχι φυσικά γιατί ήταν Έλληνες, όπως έλεγαν οι φασίστες εκεί, αλλά για όλους αυτούς παράγοντες στους οποίους αναφέρθηκα. Όποιος λοιπόν και τότε και τώρα και αύριο θα βγάζει από τη συζήτηση αυτούς παράγοντες για να αναδείξει τάχα μου ως επιχείρημα ότι φταίει η εθνικότητα, ότι φταίει ότι ο άλλος είναι του Μωάμεθ και του Αλλάχ, ότι φταίει το χρώμα του, δεν κάνει τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από αυτό που κάναν οι φασίστες τότε. Γιατί αυτά κάνουν οι φασίστες. Οι φασίστες λένε και ηλίθια πράγματα. Όμως η αποβλάκωση των μαζών είναι αυτή πάνω στην οποία επενδύουν οι φασίστες. Γιατί βλέπετε, φασισμός και ηλιθιότητα πάνε χέρι-χέρι. Αυτά και πάμε παρακάτω.

Πρέπει να σας πω ότι έχει φύγει από τα φώτα της επικαιρότητας, αλλά είναι εδώ. Και μιλάω βεβαίως για το έγκλημα των Τεμπών. Και μιλάω βεβαίως για τη δίκη του εγκλήματος των Τεμπών. Πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε ανακοίνωση από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για την δίκη, για τις καταθέσεις των μαρτύρων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση του εγκλήματος. Και μιλάμε για τις καταθέσεις των μανάδων και των παντεράδων. Μιλάμε για τις καταθέσεις των γονιών, των παιδιών, των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε εκείνο το έγκλημα. Και μιλάμε για καταθέσεις που αποκαλύπτουν τις διαλυμένες υποδομές στο σιδηρόδρομο με ευθύνη του κράτους και των κυβερνήσεων. Οι καταθέσεις αποκαλύπτουν την απροκάλυπτη κρατική επιχείρηση αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος. Στις καταθέσεις τους, οι μάρτυρες περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές που ζήσαν εκείνη τη νύχτα μετά από την σύγκρουση, τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, τη φωνική απουσία κάθε μέτρου ασφαλείας. Καταγγέλουν στις μαρτυρίες τους την εξαφάνιση κρίσιμων πιστηρίων του εγκλήματος. Με αφορμή λοιπόν τα όσα συγκλονιστικά έχουν κατατέλει του εγκλήματος, με αφορμή λοιπόν τα όσα συγκλονιστικά

στο επώδυνο σημείο να ζητάνε τις εκταφές των ίδιων των παιδιών τους για εξειδικευμένες αναλύσεις στο εξωτερικό, προκειμένου να αποδειχτεί η αλήθεια. Ποια αλήθεια? Αυτή η αλήθεια που το ελληνικό κράτος επιχειρεί να τη θάψει. Και ακόμα περιμένουν την τυπική έγκριση και χρηματοδότηση για να βρεθεί το κατάλληλο, λέει, εργαστήριο του εξωτερικού. Είναι σε αυτές καταθέσεις που δεν έρχονται στο φως, που οι συγγενείς έχουν ξεσκεπάσει το βίαιο μπάζωμα του πεδίου εκεί της τραγωδίας, τη μεταφορά χωμάτων με βιολογικό υλικό και οστά, και οστά των παιδιών τους, των ανθρώπων τους, σε ιδιωτικά οικόπεδα, την αισχρή στάση των κυβερνητικών στελεχών που επιχειρούν συστηματικά να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη. Και όπως τονίζει ο σύλλογος και όπως έχουν καταγράψει και οι μάρτυρες στη δίκη, είναι σε αυτές οι καταθέσεις που υπογραμμίζουν για μία ακόμα φορά ότι το υφιστάμενο κατηγορητήριο παραμένει προκλητικά ελλιπές. Και όπως σημειώνει ο σύλλογος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, με θετικό πνεύμα σημειώνουν την εισήγηση της εισαγγελέως για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα ψηφιακά δεδομένα και τις επικοινωνίες του κινητού του σταθμάρχη. Και βεβαίως επισημαίνουν ότι ενώ στη δικαστική αίθουσα αποκαλύπτεται το μέγεθος του εγκλήματος, οι υπεύθυνοι, εκείνο που επιλέγουν, είναι την οδό της σιωπής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και της προκλητικής απουσίας τους από το εδόλιο. Και όπως καταλήγει ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του, απαιτούμε δικαιοσύνη χωρίς εκπτώσεις, αναβάθμιση των κατηγοριών και πλήρη καταλογισμό των ευθυνών. Και τώρα ερχόμαστε στην υπέροχη Ελλάδα, στον υπέροχο τρόπο ζωής που λένε και οι κυβερνώντες που έχουμε εδώ. Ο αντιπρόεδρος του βγήκε προχθές και είπε: μία χώρα, λέει, είναι η καλύτερη στον κόσμο που όλα πάνε καλά, και αυτή είναι η Ελλάδα. Μία χώρα παγκοσμίως. Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία τα οποία έδωσε η Eurostat. Έχουμε πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκονται οι Έλληνες αναφορικά με την ηλικία που φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους, από το γονεϊκό σπίτι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με την ηλικία να φτάνει τα 31 χρόνια. 31 χρόνια. Και όπως μαρτυρούν τα στοιχεία, έχουμε πάνω από 8 στους 10 νέους ηλικίας μέχρι 29 ετών στην Ελλάδα που ζουν με τους γονείς τους ή συνδέονται οικονομικά με το εισόδημα του νοικοκυριού. Και είναι η ίδια η Eurostat, το έχει κάνει μια κρυπτοκομμουνιστική οργάνωση, που λέει ότι η ηλικία κατά την οποία οι νέοι εγκαταλείπουν το γονεϊκό σπίτι επηρεάζεται, όπως είναι προφανές, από μια σειρά παραγόντων, όπως είναι, προσέξτε, η κατάσταση στην αγορά εργασίας, το κόστος στέγασης και βεβαίως η δυνατότητα οικονομικής ανεξαρτητοποίησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το έγκλημα, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μπροστά στα μάτια μας και στα μάτια όλης της ανθρωπότητας, ο Guardian αποκαλύπτει σήμερα ότι οι Αμερικάνοι στέλνουν 40.000 νέες βόμβες, 40.000 νέες βόμβες, αξία γύρω στα 3 δισεκατομμύρια, που στο αγαπημένο τους το Ισραήλ. Το αγαπημένο τους το Ισραήλ είναι αυτό το οποίο δια του Υπουργού Άμυνας, του Νετανιάχου, Νετανιάχου είναι

αυτός με τον οποίο αγκαλιάζεται ο Μητσοτάκης και τον οποίο έχει επικηρύξει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκληματία πολέμου. Ο συγκεκριμένος αυτός καλός άνθρωπος δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί είναι έτοιμοι, όπως είπε, να αδειάσουν τη Γάζα από τους κατοίκους της. Αυτή είναι δήλωση του Κατς, του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ. Είμαστε έτοιμοι, είπε, να αδειάσουμε τη Γάζα από τους κατοίκους της. Είναι ακριβώς ό,τι είχαν κάνει οι φασίστες στην Κουέρνικα πριν από 100 χρόνια. Και αυτήν την είχαν αδειάσει από τους κατοίκους της. Είναι η Παλαιστίνη και η Γάζα σήμερα, η Κουέρνικα του 21ου αιώνα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι, κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία.
8: Αντένα Πάτρας, 105,3.
9: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάραβολο.
10: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
12: έξοδος 33,
10: και στο relos.gr.
13: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
14: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
15: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
16: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
17: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
18: Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση και η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας, περισσότερα στο real.gr. Εντείνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία ότι εξαπέλυσαν οι Χούθοι, οι οποίοι διαψεύδουν το χτύπημα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
21: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
21: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
22: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
23: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: Λοιπόν, θα κάνω μια προσπάθεια να ανατρέψω τη ροή της εκπομπής για να πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και λέω θα κάνω προσπάθεια γιατί δεν ξέρω αν τεχνικά έχουμε την δυνατότητα αυτής της πολύ σημαντικής επικοινωνίας. Τον καλησπερίζω, είναι μαζί μας ο κύριος Σπυρίδων Ορέστης Παλέρμος, επίκουρος καθηγητής σύγχρονης φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κύριε Παλέρμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ και για το άνοιγμα της σημερινής εκπομπής σας.
0: Να είστε καλά. Φαίνεται ότι μπορούμε να μιλήσουμε γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με το κινητό. Να πω στους ακροατές μας ότι το θέμα μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και έχουμε το μεγάλο παράδοξο. Οι ίδιοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης να είναι εκείνοι οι οποίοι προειδοποιούν για τους κινδύνους της. Τι μας λέει αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, σωστά. Και μάλιστα αυτό είναι το δεύτερο κύμα τέτοιων προειδοποιήσεων. Αν θυμούνται οι ακροατές, κάτι τέτοιο είχε ακουστεί και πριν από 1,5-2 χρόνια. Τότε δεν άκουσε κανείς, προχώρησε η βελτίωσή τους και αυτή τη στιγμή μάλλον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όλοι αντιλαμβάνονται πως τα μοντέλα τα οποία αναπτύσσουν έχουν τις ικανότητες να πηγαίνουν ενάντια στους στόχους που τους θέτουν και πολλές φορές μπορούν να ψεύδονται, να θέτουν τους δικούς τους στόχους και μερικές φορές μπορούν και να ξεφεύγουν από τα περιβάλλοντα δοκιμής και να έχουν να κάνουν ενέργειες στο ίντερνετ οι οποίες δεν ελέγχονται.
0: Εδώ έχουμε, σας διακόπτω, απλώς για να θυμίσω στους ακροατές μας ότι έχουμε το επεισόδιο που συνέβη μόλις πριν από λίγους μήνες, τον Ιούλιο στην OpenAI.
1: Το επεισόδιο με την Hugging Face.
0: Ναι, όταν κατάφεραν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης να δραπετεύσουν από το περιορισμένο υποτίθεται περιβάλλον τους κατά τη διάρκεια δοκιμών, απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, εισέβαλαν σε ιστότοπους και σε πλατφόρμες. Πράγμα το οποίο δείχνει τουλάχιστον ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να ξεφύγει από την επίβλεψη των ανθρώπων που την αναπτύσσουν.
1: Σωστά, και οι συμπεριφορές οι οποίες ανέπτυξαν είναι ακόμη πιο ανησυχητικές, διότι στην αρχή αυτά φανταστείτε ότι ήταν εκατοντάδες απομονωμένα μοντέλα τα οποία τα δεστάρανε. Αυτά τα μοντέλα από μόνα τους αντιλήφθηκαν ότι αυτό το οποίο τους είχαν δώσει να εκπληρώσουν δεν μπορούσαν να το επιτύχουν από μόνα τους. Με κάποιο τρόπο αυτά μετά μπορέσανε και αρχίσανε και επικοινωνούσανε το ένα με το άλλο, ενώ κάτι τέτοιο δεν ήταν στην στοχοθεσία τους. Και στη συνέχεια μέσα από την επικοινωνία τους δημιουργήσαν ένας μήνος δρόντων τεχνητής νοημοσύνης, όπου στο τέλος κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο ίντερνετ και να χακάρει το site της Hugging Face, διότι θεωρούσαν ότι μέσα σε αυτό το website υπήρχε η λύση στο πρόβλημα που τους είχε ανατεθεί να λύσουν. Και όλο αυτό συνέβη χωρίς οι μηχανικοί της OpenAI να το αντιληφθούν. Το αντιληφθήκαν να δει μετά από αρκετό καιρό. Και βέβαια αυτό έχει θορυβήσει τους ειδικούς, διότι πλέον αντιλαμβάνονται ότι πολλές φορές ο έλεγχος μπορεί να χαθεί με τρόπους τους οποίους δεν μπορούν εκ των προτέρων να τους γνωρίζουν.
0: Είμαστε ήδη, ζούμε την εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται στην εργασία, στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση, σε δημιουργία περιεχομένου, σε λήψη αποφάσεων. Υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο η διαρκής ανάθεση ανθρώπινων λειτουργιών στην AI μπορεί να οδηγήσει, δεν μιλάω τώρα εδώ για θέσεις, για απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά ακόμα και σε σταδιακή απώλεια ανθρώπινων δεξιοτήτων και αυτονομίας.
1: Ναι, αυτό είναι μια ανησυχία η οποία μελετάται ήδη και εντός της γνωσιακής ψυχολογίας. Όντως παρατηρείται ότι πολλές φορές υπάρχει αρνητική επίπτωση πάνω στις δεξιότητες των ανθρώπων που φαίνεται άκρητα να επαφίονται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ότι δηλαδή μπορεί να ατροφήσετε ανθρώπινες ικανότητες. Βέβαια, αυτό είναι μια ανησυχία η οποία πηγαίνει χιλιάδες χρόνια πριν, όπου ο Σωκράτης ο ίδιος ανησυχούσε ότι η γραφή μπορεί να οδηγήσει σε ατροφία της ανθρώπινης μνήμης. Η είναι σίγουρα μια ανησυχία την οποία πρέπει να παρακολουθούμε, αλλά κατά βάση η απάντηση είναι τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αν όντως αφήσουμε όλες τις εργασίες πάνω της και εμείς δεν προσπαθούμε οι ίδιοι τουλάχιστον με ένα κριτικό πνεύμα να μπορούμε να εξετάζουμε τις εκροές που μας δίνει και να μπορούμε να τις χτενίζουμε, ας πούμε, εμείς οι ίδιοι, σίγουρα σιγά σιγά θα υπάρχει μια πτώση των ικανοτήτων μας. Και βεβαίως αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό για τους νέους ανθρώπους που πλέον στην εκπαίδευση χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με έναν τρόπο που και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Υπάρχει δηλαδή συζήτηση και εντός της παιδαγωγικής για τους τρόπους που θα πρέπει να μεταμορφωθεί, ας πούμε, η εκπαίδευση, ούτως ώστε με κάποιο τρόπο όχι να απαγορεύσουμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι ρεαλιστικό σενάριο, αλλά τουλάχιστον να την περιλάβουμε στα προγράμματα σπουδών με έναν τρόπο που είναι θετικός παρά αρνητικός.
0: Κύριε Παλέμωρο, επειδή εδώ και 2-3 αιώνες ακούγεται αυτή η περίφημη φράση περί της αυτορύθμισης της αγοράς, από το αόρατο χέρι της αγοράς που έλεγε ο Άνταμ Σμιθ, το οποίο είναι αόρατο γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει. Και ως εκ τούτου λοιπόν το πράγμα αρχίζει να γίνεται πολύ επικίνδυνο. Και επειδή δεν μπορούμε να επαφιέμεθα λοιπόν στην ανύπαρκτη αυτορύθμιση των αόρατων ανύπαρκτων χεριών, υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν εξωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου?
1: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως κανένας ρυθμιστικός μηχανισμός ελέγχου. Αυτό είναι το οποίο ζητάνε οι κύριοι παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης, διότι θεωρούν ότι από μόνοι τους έχουν ουσιαστικά μπει σε έναν αγώνα δρόμου καπιταλιστικό, ο οποίος δεν πρόκειται να σταματήσει είτε εντός της Αμερικής αλλά και διεθνώς λόγω του αντίπαλου δέοντος της Κίνας. Επιμένουν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διεθνής ρυθμιστική αρχή, όπως υπάρχει στην περίπτωση των πυρηνικών όπλων, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στο...
0: Εδώ έχουμε έναν Τραμπ, ο οποίος ήδη χτες, ήταν προχθές, χαρακτήρισε φάρσα της προειδοποίησης για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται στον κοινωνικό διάλογο σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ακόμη και τέτοιου είδους προειδοποιήσεις είναι χρηματοπιστωτικά κόλπα, ούτως ώστε να πέσουν οι μετοχές και μετά να ξανανεύουν και ούτω καθεξής. Δεν θα διαφωνήσω ότι μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά όταν βλέπουμε πως όντως η τεχνολογία αυτή έχει την ικανότητα να ξεφύγει του ανθρώπινου ελέγχου και έχει ικανότητες οι οποίες από ό,τι φαίνεται στην παρούσα φάση είναι αντίστοιχες με των ανθρώπων και λόγω της αυτοβελτίωσης μπορούν πολύ σύντομα να γίνουν και πολύ πιο ισχυροί πρόντες από ό,τι είναι οι άνθρωποι, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι το να προσπαθούμε με διάφορες άλλες εξηγήσεις να υποτιμήσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το ίδιο μια επικίνδυνη στάση. Ίσως και κάποιοι άνθρωποι να έχουν δίκιο. Ίσως η τεχνητή νοημοσύνη να μην γίνει ποτέ υπερτεχνητή νοημοσύνη ή με κάποιο τρόπο να καταφέρουμε μέσα στον πολύ λίγο χρόνο που μας μένει να την ελέγξουμε και να την ευθυγραμμίσουμε με τις ανθρώπινες αξίες. Βέβαια, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν φαίνεται εφικτό, νομίζω ότι είναι προτιμότερο να είμαστε πιο πολύ προσεκτικοί ενώ χρειάζεται, παρά να μην είμαστε προσεκτικοί ενώ χρειάζεται.
0: Ξέρετε, επειδή εδώ στην πραγματικότητα τώρα πια μιλάμε για τεχνολογικούς ολιγάρχες, έτσι, περί αυτού πρόκειται, τεχνολογικοί ολιγάρχες που έχουν τρομακτικές και απροσδιόριστες δυνάμεις, τελικά υπάρχει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης που θα έπρεπε να θεωρηθεί κόκκινη γραμμή? Δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες που η ανθρωπότητα δεν θα έπρεπε να επιτρέψει να αναπτυχθούν πριν αποδειχτεί ότι μπορεί να τις ελέγξει?
1: Θεωρητικά η τεχνητή νοημοσύνη, η γενική τεχνητή νοημοσύνη, είναι αυτή η οποία μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει και ο μέσος άνθρωπος εξίσου καλά. Και μετά όταν θα μπορέσει να αναπαράγει αυτούς τους είδους τους ρόντες, που σήμερα ενδεχομένως και ίσως ήδη να υπάρχουν. Όταν λοιπόν αυτές μπορέσει να τις αναπαράγει και τις δώσει την ικανότητα να βελτιώνουν τον ίδιο τον εαυτό, πολύ σύντομα θα βρεθεί στην υπερτεχνητή νοημοσύνη, η οποία ουσιαστικά θα είναι εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες φορές πιο ικανή από τον μέσο άνθρωπο. Τότε, το τι πρόκειται να συμβεί αν ξεφύγει από τον έλεγχό μας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Στην βιβλιογραφία αυτό αναφέρεται ως η τεχνολογική μοναδικότητα, που ουσιαστικά είναι ένα σημείο πέρα από το οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Εννοείται, θεωρητικά μιλώντας πάντα, και είναι και προφανές, ότι δεν θα έπρεπε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Η ανησυχία είναι πάντως ότι είμαστε στο κατόφλι αυτής της κατάστασης και θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να την ελέγξουμε. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε δεν έχει τον τρόπο να βάλει φρένο στην συνεχή και αέναη βελτίωση αυτών των συστημάτων.
0: Είναι τεράστιο το θέμα και ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε όλο αυτό τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας, αλλά δεν έχει το μπλε του ορίζοντα. Είναι περισσότερο γκρίζο-μαύρο όλο αυτό το οποίο φαίνεται να ατενίζουμε μπροστά μας.
1: Συμφωνώ. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Είναι θέματα τα οποία νομίζω οφείλουμε να έχουμε στον κοινωνικό διάλογο όλο και περισσότερο. Μήπως και με κάποιο τρόπο ανέβει στην ατζέντα αυτή η προσπάθεια να εισαχθεί κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλέρο μου. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
9: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
8: εσύ.
10: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
8: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
10: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στη Βουλή. Είναι μαζί μας ο καλός μου συνάδελφος, ο Γιώργος Ολικουρέτζος. Γεια σου Γιώργο μου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έχουμε?
1: Είχαμε τη δεύτερη ψηφοφορία επί της τερματικής αναθεώρησης, τη δεύτερη η οποία προβλέπεται σε αυτή τη Βουλή, την προτείνουσα. Είχε προηγηθεί πριν από περίπου 40 μέρες η προηγούμενη ψηφοφορία. Δεν είχαμε κάποια έκπληξη, δηλαδή σήμερα...
0: Προεκλογικές ομιλίες είχαμε.
1: Ναι, ακριβώς. Εντελώς. Νομίζω ότι και ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό το λόγο ήρθε στη Βουλή, να θέσει το δίλημα των εκλογών όπως θα το καθορίσει η Νέα Δημοκρατία, μιλώντας για ελπίδα ή περιπέτεια, προφανώς αυτοχαρακτηρίζοντας το κόμμα του ως την ελπίδα για την επόμενη των εκλογών. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και ένα μπραντ εφέ με τον κύριο Ανδρουλάκη για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, ποιος έχει το πιο αξιόπιστο πρόγραμμα με βάση αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τώρα όσον αφορά στην ψηφοφορία, επειδή είχαμε και πριν από λίγη ώρα το αποτέλεσμα, προφανώς δεν πήρε καμία διάταξη όπως έγινε και στην προηγούμενη ψηφοφορία τις 180 ψήφους. Αυτό θα ήταν και ανούσιο, θα σου πω σήμερα, από τη στιγμή που στην πρώτη ψηφοφορία δεν το είχαμε το 180. Δηλαδή θα σου έλεγα ότι το ενδιαφέρον σήμερα ήταν αν υπήρχε διάταξη η οποία δεν θα έπαιρνε ούτε το 151. Δεν συνέβη αυτό. Πηγαίνουμε στην επόμενη Βουλή με όλες τις διατάξεις να έχουν περάσει με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, άρα να απαιτούν τουλάχιστον 180 ψήφους να αναθεωρηθούν, σε μια συζήτηση, μήπως σε μια διαδικασία θα έλεγα μάλλον, η οποία έμοιαζε λίγο με παροδία, και το λέω αυτό λόγω της τάσης του ΠΑΣΟΚ κυρίως, το οποίο ενώ έλεγε ότι συμφωνούσε με αρκετές προτάσεις, υποστήριξε ότι δεν θα ψηφίσει προκειμένου να μην δώσει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία το εκμεταλλεύτηκε αυτό, λέγοντας στο ΠΑΣΟΚ ότι ουσιαστικά αναγνωρίζω ότι θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές και γι' αυτό δεν θέλετε να δώσετε το 180 από σήμερα.
0: Μάλιστα. Έγινε Γιώργο μου. Ποια είναι τώρα η επόμενη διαδικασία, ποια είναι επ' αυτών?
1: Επ' αυτών τώρα πάμε στην επόμενη Βουλή. Θα μας απασχολήσει ξανά το ζήτημα της αναθεώρησης μετά τις εκλογές. Το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι αύριο έχουμε πάλι μια σημαντική διαδικασία. Έχουμε την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Εκτιμώ ότι θα στείλει κάποιο υπόμνημα ο πρώην επίτροπος και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, να δούμε τι θα λέει. Πιθανότατα θα ζητάει και ο ίδιος την άρση της ασυλίας του.
0: Έγινε Γιώργο μου, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω τα μηνύματά σας για αυτό τον για αυτό το καταδικασμένο ναζιστό μουτρό, για το Γκεσταμπίτι. Μα τα είπα χτες, τα είπα και προχτές, θα τα ξαναπώ και σήμερα, γιατί θα τα ξαναπώ και αύριο και κάθε μέρα θα τα λέω. Αλλά να το συμπυκνώσω, έτσι σήμερα τουλάχιστον να το συμπυκνώσουμε, ας κάνουμε μία ερώτηση. Ένα γκεσταμπίτικο, χιτλεροειδές, ελληνόφωνο, ναζιστόμουτρο. Όσα lifting κι αν του κάνουν. Με όσα μακιγιάζ κι αν τον μπογιατίσουν. Ό,τι μπούργα και να του περάσουν. Ό,τι γραβάτα κι αν του φορέσουν. Τι είναι? Αυτή είναι η ερώτηση. Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι απλή. Ναζιστόμουτρο είναι. Ένα ναζιστόμουτρο. Πρέπει να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη. Αυτή η ετήσια πρωτοβουλία πραγματοποιείται στο Κερατσίνι, στη μνήμη του δολοφονημένου από την ναζιστική συμμορία, του Παύλου Φίσα. Δολοφονήθηκε τέτοιες μέρες ήταν. Μεθαύριο συμπληρώνονται 13 χρόνια, 18 Σεπτέμβρη, από τους ναζισταράδες. Οι φετινές εκδηλώσεις ξεκινήσανε με την ομιλία της Μάγδας, της μητέρας του Παύλου, της Μάγδας Φίσα. Και πρέπει να σας πω ότι η Μάγδα, αφού καλωσόρισε βεβαίως όλο τον κόσμο, χιλιάδες ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό τον, και σε αυτό τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αποφυλάκηση του Κασιδιάρη και είπε το εξής: θα μου επιτρέψετε αυτές τις μέρες να μην λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους ξανά και ξανά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά.
3: Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
12: Τέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ξεκάθαρη απάντηση δίνει η Αθήνα στο παραλήρημα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που επανέφερε τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών μας. Σε ανακοίνωσή του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι το δικαίωμα της άμυνας της χώρας μας είναι αναφέρετο και πως διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική της κυρίαρχα και ανεξάρτητα, χωρίς να ετεροκαθορίζεται. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κανένα από τα άρθρα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους και θα κριθούν από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Η συζήτηση κινήθηκε σε υψηλούς τόνους. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για αδιέξοδη στάση και τόνισε ότι το δίλημα των εκλογών είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Επενδύεται στον φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης αναλυτικά στο enikos.gr. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης οι έλεγχοι που έχουν γίνει σε ιατρία σε βάθος πενταετίας. Εντείνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία ότι εξαπέλυσαν οι Χούθοι, οι οποίοι διαψεύδουν το χτύπημα. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ριάντ να αναστείλει την αποστολή φορτίων αργού πετρελαίου σε διυλιστήρια της Ευρώπης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην Κατερίνη. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία του τρένου στο τμήμα Πλατή Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρη Αλικές.
18: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Περιστέρι το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός με δύο τέρματα του Ουνάη κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 την Κηφισιά. Στα άλλα παιχνίδια Άρης Μαρκό 1-0 και νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Στις 10 απόψε για τη League Phase του Europa League ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Πολωνική Γιαγκελόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Real Weather.
17: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κύριε Κελεσίδη, να είστε καλά. Χαιρετισμού στον Άγγελο και στην Ιωάννα. Μας ακούνε από την Αγγλία. Τάνια μου, σε φιλώ. Καλησπέρα στο Γιάννη, στον Νίκο, στην Ούλη. Πέτρο μου, αν βρεις κάποιο χώρο από αυτούς που δεν συνδέεται άμεσα ή έμεσα με όλο αυτό το κύκλωμα, πες μου και εμένα. Δεν υπάρχει, Πέτρο μου. Πολλούς χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στον Αλέξη, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Κωνσταντίνο. Ελένη μου, τους το υποσχέθηκα αυτών των τύπων, θα τους βγάλω την μπούργα. Θα τους βγάλω την μπούργα και όπως τους είπα, να βρούνε υπόγα να κρυφτούν. Αυτοί οι αλήτες πλέον για αυτό που έχουν κάνει θα σου έλεγα τι, αλλά έχω καλή ανατροφή. Λοιπόν, είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μας είπε ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να χορηγείται μόλις για 2 μήνες, αλλά είναι προσωπική του άποψη, το επανέρευε και σήμερα εδώ στον Real. Μετά τον Μαρινάκη εμφανίστηκε και ο κύριος Βορύδης. Αυτός πήρε όλο το τσεκούρι, το πήρε το τσεκούρι κανονικά, για να ζητήσει άγριες περικοπές για το σύνολο των επιδομάτων, επίδομα ανεργίας, επιδότηση ενοικίου, για τα φάρμακα είπε, για τα μέσα μεταφοράς είπε, για το κοινωνικό φροντιστήριο είπε, μάλιστα έκανε και τη σούμα και τα έβγαλε 1 χιλιάρικο, λέει αυτός. Δηλαδή οι κυβερνώντες είναι τόσο πολιτικά χυδαίοι που δεν διστάζουν να εμφανίζουν τους φτωχούς ανθρώπους σαν να είναι οι βολεμένοι, λέει, με τα παχυλά, λέει, εισοδήματα. Και βεβαίως για ένα λόγο το κάνουν όλο αυτό, για να εμφανίζουν στο ακροατήριό τους ότι αυτοί είναι, είπαμε, οι επιμελείς. Και τι πιο επιμελές, να ενεργοποιείς τον κοινωνικό αυτοματισμό για να προωθήσεις τα αντικειμενικά σου σχέδια. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης με τις προσωπικές του απόψεις, αν και κυβερνητικός εκπρόσωπος, βγήκε ο Πέτσας μετά, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, και λέει, άλλωστε οι ίδιοι τα λένε, τι πάνε να πει προσωπικές απόψεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν υπάρχουν προσωπικές απόψεις όταν πρόκειται περί κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι οι προσωπικές του απόψεις. Μάλιστα βγήκε και αυτό το σύμβολο της πολιτικής γελοιότητας ο Γεωργιάδης για να πει ότι δεν είναι κομμουνιστές, λέει, στη Νέα Δημοκρατία και έχουν προσωπικές απόψεις. Δεν είναι κομμουνιστές και έχουν προσωπικές απόψεις. Αυτό θα έλειπε να ήσασταν κομμουνιστές. Αλλά αφού είσαστε τόσο δημοκράτες, γιατί διαγράψετε το Σαμαρά για τις προσωπικές του απόψεις? Λοιπόν, τους έχουμε λοιπόν τώρα να έχουν ξεφουρνήσει την ιστορία με το με τα επίδομα ανεργίας. Έρχεται, ξαναλέω, και ο Βορύδης να μας πει ότι εδώ όλα πρέπει να ενιοποιηθούν τώρα. Έτσι, όλα αυτά, ξαναλέω, μόνο προσωπικές απόψεις δεν είναι. Είναι η στρατηγική τους επιλογή για μια ακόμα πιο σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική, για να συντρίψουν κάθε κοινωνική παροχή. Αυτό το οποίο θέλουν και αυτό το οποίο θα επιδιώξουν είναι μεγαλύτερη μείωση των κρατικών δαπανών. Γιατί? Για να πηγαίνουν νέα κεφάλαια, για να μπουκώνουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα ο Μαρινάκης το είπε και καθαρά, το ξεκαθάρισε ο άνθρωπος, ότι το χρήματα, λέει, που θα εξοικονομηθούν, κατάλαβες, το να μην πληρώνεις, το να μην βοηθάς τον άνεργο να μην πεθάνει, είναι εξοικονόμηση. Αυτά λοιπόν που θα εξοικονομηθούν από την περικοπή του επιδόματος ανεργίας θα τα δώσουμε, λέει, στους επιχειρηματίες, για να επιδοτήσουμε, λέει, την εργασία. Αυτό είπε ευθέως ο άνθρωπος. Τι θέλουν? Θέλουν τη διασφάλιση ακόμα φθηνότερων εργατικών χεριών. Για ποιους? Για τους κεφαλαιοκράτες, αφού οι εργαζόμενοι, χωρίς κανένα πια δίχτυ ασφάλειας, ειδικά στην περίπτωση της ανεργίας, χωρίς κοινωνικές παροχές, θα εξαναγκάζονται να πουλάνε την εργατική τους δύναμη σε ακόμα πιο εξευτελιστική τιμή για να διασφαλίσουν το αυτονόητο, την επιβίωσή τους. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά τα οποία τα πουλάνε τώρα ως προσωπικές τους απόψεις είναι το Ευαγγέλιο τους. Είναι η έκθεση Πιθσαρίδη. Εκεί καταγράφονται τα περί αναδιάρθρωσης του επιδόματος ανεργίας, ώστε να λειτουργεί, λέει, ως κίνητρο για την ταχύτερη έβρεση εργασίας. Τι ωραία που τα λένε οι άνθρωποι. Εκεί είναι που μιλάνε για την ενοποίηση κοινωνικών επιδομάτων σε ένα, λέει, κεντρικό επίδομα, το οποίο βεβαίως θα το χορηγούν με βάση το συνολικό εισόδημα και τα λοιπά, να υπάρχει περιστολή στην καταβολή του και τα λοιπά. Όσοι λοιπόν ακόμα πιστεύουν αυτό το μύθευμα περί προσωπικών απόψεων, ας το ζυγίσουν κάπως καλύτερα, ειδικά μάλιστα και εν όψη της κάλπης που έρχεται. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ μαζί μας, ο εργατολόγος και ο πανεπιστημιακός, ο δάσκαλος, ο κύριος Μητρόπουλος. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ραδιοφωνική περίοδο με επιτυχίες και καλές ειδήσεις για τον απλό καθημερινό κόσμο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Παρακολουθώ τις εκπομπές σας και σας συγχαίρω για τη μαχητικότητα, την εγκυρότητα και την ευθύτητα του λόγου σας.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Μητρόπουλε. Να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό το επίδομα ανεργίας.
1: Οι νόμοι εδώ και 80 χρόνια λένε ότι οι εισφορές που πληρώνονται είναι για την καταπολέμηση, σας διαβάζω ένα εκ των ισχυόντων νόμων, για την καταπολέμηση της ενεργείας, όχι για τη χρηματοδότηση των εργοδοτών, για κατάρτιση, για στήριξη εργασίας. Άρα όλοι οι νόμοι που έχουν επιβάλει εισφορά υπέρ ανεργίας και παρακρατούν κάθε μήνα από 4,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Από 4,5 εκατομμύρια δικαιούχους που πληρώνουν εισφορά, θα εξηγήσω ποιοι είναι, διότι αγνοούν και αυτοί που ανοήτως προβάλλουν να καταργηθεί ή να συντμηθεί στο δίμηνο ή το επίδομα ανεργίας, αγνοούν ότι με δύο μνημονιακούς νόμους που δεν έχουν διανοηθεί να τους καταργήσουν, οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν παίρνουν επιδόματα ανεργίας με νόμο του 11 έχουν πληρώσει μέχρι τώρα 3,5 δισεκατομμύρια εισφορές υπέρ ανεργίας για την καταπολέμηση της ανεργίας, του 11 νόμους. Άρα σήμερα πληρώνουν και κάθε μήνα 2,5 εκατομμύρια εργάτες και υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα, 4,5% σχεδόν υπέρ της εισφοράς ανεργίας. Όλος ο ιδιωτικός τομέας. Δεύτερο, πληρώνουν 1 εκατομμύριο σχεδόν όλες οι κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων για τον 10, από 2%, αυτό από το 2011, 2% επί του μειχτού, μηνιαίου μισθού υπέρ ανεργίας. Και τρίτο, πληρώνουν όλοι οι ελευθεροεπαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφοι και επιστήμονες 10% και οι δημοσιογράφοι 10% υπέρ ανεργίας κάθε μήνα. Το κράτος σωρεύει, κύριε Μπογιόπουλε, κάθε χρόνο 3 με 3,5 δις. Και εξ αυτών κρατάει τα 2,5. Μάλιστα ο ΕΦΚΑ έχει κρατήσει και δεν έχει αποδώσει, διότι η παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ανεργίας διενεργείται από τον ΕΦΚΑ με την υποχρέωση του να αποδώσει στον ΟΑΕΔ παλιότερα, στη ΔΥΠΑ σήμερα όπως μετονομάστηκε, τις παρακρατημένες εισφορές. 10 δισεκατομμύρια σύμφωνα με καταγγελία της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, παλιά ΟΑΕΔ, τα έχει κρατήσει ο ΕΦΚΑ και δεν τα έχει αποδώσει.
0: Αυτά που τα πάνε στους δανειστές, τα δίνουν για προεξόφληση, για προπληρωμή χρέους.
1: Ενδεχομένως διαθετούν κάποιες ανάγκες του ΕΦΚΑ, βεβαίως αυτά δεν μπορούν να μην τα αποδώσουν, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έχουν αποδώσει. Άρα από τα 3,5 κατέτος που πληρώνουν 4,5 εκατομμύρια υπόχρεοι εισφοράς υπέρ ανεργίας, το κράτος μοιράζει στους ανέργους σχεδόν 1 δισεκατομμύριο και παρακρατά τα 2-2,5 δισεκατομμύρια. Και έρχονται τώρα ανοήτως και λένε ότι, λέμε ότι όλοι οι νόμοι δεν λένε και τμήμα των χρημάτων των εισφορών θα πάνε για την ενίσχυση της εργασίας. Είναι άλλα χρήματα. Λέμε ότι όλοι οι νόμοι δεν λένε και τμήμα των χρημάτων των εισφορών θα πάνε για την ενίσχυση της εργασίας.

0: και αυτό διέλαθε τις προσοχές και πολλών και επιστημόνων πριν ένα χρόνο, για να πάρει κάποιος επίδομα ανεργίας απαιτούντο μέχρι τότε 125 ένσημα, δηλαδή 5 μήνες εργασίας, στα μουλοκτά αυξήθηκαν στους 2 μήνες και πήγε στα 175, με συνέπεια καθημερινά ένσημα μέρες εργασίας. Καθημερινά να δεχόμεθα παραπονούμενους που για ένα, για δύο ένσημα δεν πρόλαβαν από 5 σε 7 μήνες που μπήκε η ελάχιστη προϋπόθεση, και χάνουν φτωχοί άνθρωποι που μπήκαν στη μερική απασχόληση με συμβάσεις ορισμών χρόνου, με συμβάσεις αορίστου χρόνου που κατεγγέλθησαν πρόωρα και μείνανε χωρίς επιδόματα. Και έρχονται τώρα και ενώ ξέρουν ότι παρακρατούν το 60% των εισφορών που προόριστε, που πάνε μόνο για την ενίσχυση της ανεργίας και των ανέργων. Να πούνε ότι εμείς θα δώσουμε αντί για 5 έως 12 μήνες επιδότηση της ανεργίας, θα δώσουμε 2. Κάποιοι παίζουν και με την ιδέα, κύριε Μπογιόπουλε, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και τη μαχητικότητα, όπως προείπα, παίζουν και με την ιδέα να καταργηθεί κιόλας, και με την πρώτη πρόταση του ΔΥΠΑ, που ο άλλος μπορεί να αργηθεί διότι δεν ανταποκρίνεται η προταθής από τη ΔΥΠΑ εργασία στα προσόντα του, στην ηθική του, στην εμπειρία του, την τεχνική του γνώση κλπ., να χάνει αυτομάτως την επιδότηση ανεργίας, ενώ έχουν πληρώσει, όπως και εσείς, όλοι μας, όλοι έχουν πληρώσει, και μάλιστα ένας εργαζόμενος που είναι σήμερα 50 ετών, κύριε Μπογιόπουλε, και δεν έχει απολυθεί. Έχει πληρώσει 10, 15, 20 χιλιάδες υπέρ της ανεργίας για να επιδοτηθεί, κύριε Μπογιόπουλε και αγαπητοί ακροατές του Real, να επιδοτηθεί αν συμβεί το μοιραίο, λέμε, να απολυθεί. Για να πάρει 12 φορές, 6 φορές τα 540 ή τα 640.
1: Δηλαδή έχουν κλέψει αυτά τα οποία δίνουμε κάθε μέρα.
0: Εκατομμύρια.
1: Ναι, έχουν κλέψει αυτά που δίνουμε για την ανεργία, έχουν κλέψει αυτά τα οποία δίνουμε για τις συντάξεις. Τι άλλο έχει μείνει να κλέψουν?
0: Και τώρα, αν παίζουν με την ιδέα, ενώ εισπράττουν τόσα χρήματα και τα διαθέτουν, λέω, το 60% σε αλλότριους στόχους από αυτούς που τους επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, ακόμη δυστυχώς, χωρίς να ντρέπονται, λένε, ψελίζουν ή λένε ανοιχτά, ή να καταργήσουμε την επιδότηση ανεργίας και να πάμε σε μια γενικευμένη δίθεν επιδοτούμενη εργασία, ή να συντμήσουμε τόσο πολύ το χρόνο επιδότησης και από 6 έως 12 μήνες να πάμε στο δίθεν.
1: Κύριε καθηγητά, αυτό που πάμε να το εμφανίσουν τώρα ως εξορθολογισμό, ανάπτυξη, δεν ξέρω, κοινωνική πολιτική, όλοι αυτοί οι εφημισμοί εφαρμόζεται πουθενά αλλού, πέρα από τη χιλή παλιά του Πινοσέτ? Εφαρμόζεται πουθενά?
0: Η Χιλή και άλλες τέσσερις χώρες Λατινικής Αμερικής υπέστησαν όλη αυτή την αποκαθήλωση, τη διάλυση του κοινικού κράτους από τη σχολή του Σικάγου, του Μίλτον Φρίντμαν. Αλλά και στην Ευρώπη παίζουμε την ιδέα. Είναι ευρωπαϊκής επίνευσης της ακραίας νεοφιλελεύθερης τεχνοδομής Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταργηθούν ή να συντμηθούν οι χρόνοι και το ποσό του επιδόματος και να περάσουμε την επιδοτούμενη εργασία, δίθεν αυτό το εμφανίζουν ως εξυγχρονισμό. Βεβαίως βλέπουμε.
1: Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει πει ότι θέλει 800 τουλάχιστον δισεκατομμύρια για τους πολέμους της.
0: Βεβαίως,
1: για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε.
0: Βεβαίως, και είδαμε σήμερα και την ομιλία της διευθύντριας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Φοντελάιν, η οποία έλεγε απαράδεκτα πράγματα, κυρίως για το μέλλον των κοινωνιών, των ευρωπαϊκών κοινωνιών με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν ψέλησε τίποτε για τα κάψιμα, δεν ψέλησε τίποτε για τις πολιτικές γενοκτονίες, κι όμως επιμένουν την ακραία νεοφιλελεύθερη παραδοχή αναφορικά και με τα επιδόματα ενεργείας και με το μέλλον της ανθρώπινης εργασίας.
1: Θυμήστε μου, με την ευκαιρία που είστε μαζί μας, από την εισφορά αλληλεγγύης, πόσα έχουν... τι ρήμα να χρησιμοποιήσω τώρα? Πόσα έχουν βουτήξει?
0: Η κυβέρνηση θα δώσει σήμερα, φέτος, για το 400 σε 2.220.000 συνταξιούχους και ευάλωτους. Εάν κάνετε τον προπλασιασμό, οι αξιότιμοι ακροτές,
1: 800 εκατομμύρια.
0: Αυτό θα τις κοστίσει 888 εκατομμύρια ακριβώς. Αν ανατρέξετε στη σελίδα 100

0: 1967 του ισχύοντος προϋπολογισμού, θα δείτε ότι από τους συνταξιούχους το 2026 μόνο η κυβέρνηση από την ΕΑΣ θα πάρει 888 εκατομμύρια. Όσα θα πάρει από τους συνταξιούχους, τόσα θα δώσει στους συνταξιούχους.
1: Μάλιστα. Σωρευτικά πόσα έχουν, πάρει, κύριε Μητρόπουλε?
0: Από τους συνταξιούχους 16 με 17 δις, ο Κουμπαράς έχει 23-24, τον εποπτεύει ο κύριος Τουρνάρας. Πρέπει να σπάσει εξάπαντος και να μοιραστούν τα χρήματα, γιατί είναι κλεμμένα χρήματα των συνταξιούχων. Για, από τα 16-17 έχει φτάσει στα 24, επειδή σύμφωνα με την νομοθεσία μετέχει και ένα τμήμα του εισπρατωμένου ΦΠΑ που αυγατίζει τα έσοδα του ΑΚΑΓΕ.
1: Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο Κήπο Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά Ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
9: Οπτικά Ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
11: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Δηλώνει ξεκάθαρα η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση και η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικέ ευθύνε του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο εισαγγελέα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Να σας πω ότι λίγες ώρες μετά την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και λίγες μέρες μετά την δημοσιοποίηση βίντεο όπου η μία εκ των δύο διαφήμιζε το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε συνέδρια και όχι μόνο αυτά, ο εισαγγελέας ερευνά ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας ζήτησε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο και επίσης ζητείται διερεύνηση αν τα τελευταία 5 χρόνια ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έκαναν ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα αυτά των λεγόμενων αναγεννητικών θεραπείων. Τώρα, σε όλη αυτή την σοκαριστική ιστορία, μαζί με όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει στο φως, εδώ τώρα πια έρχονται και οι υπνοτιστές και είναι ο Θεοδός στη γραμμή. Θεοδός μου, γεια σου.
1: Βεβαίως.
0: Τι γίνεται?
1: Υπνοθεραπευτές.
0: Υπνοθεραπευτές.
1: Αυτός είναι ο τίτλος του ανθρώπου στον οποίο έστειλε η συγκεκριμένη γιατρός την φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη. Μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται συνδεδεμένος ο γνωστός τραγουδιστής με το μηχάνημα. Ο ίδιος όμως έχει κλειστά τα μάτια. Τώρα κοιμάται. Ο άνθρωπος έχει ήδη υποστεί την ανακοπή καρδιάς, διότι η φωτογραφία, η αποστολή της φωτογραφίας και λογικά η ώρα που έχει τραβηχτεί είναι 3:20. Το τελευταίο σήμα που δίνει η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη είναι 15:23. Ή εκεί θεωρούν ότι είναι, πεθαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι ευθεία η γραμμή πια στο μηχάνημα. Άρα είναι στην διαδικασία τουλάχιστον. Και σημειώνει από κάτω στο μήνυμα που στέλνει σε αυτόν τον υπνοθεραπευτή όλα καλά με μια καρδούλα. Μετά το συγκεκριμένο ιατρείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματίσει να πάει στον υπνοθεραπευτή για να ακολουθήσει και μια άλλη θεραπεία, καθώς είχαν κάνει μια συνάντηση. Και μάλιστα ο ίδιος με δηλώσεις του, ο υπνοθεραπευτής, με δηλώσεις του είπε ότι εγώ δεν τον γνωρίζω τον κύριο Μαζωνάκη. Εμένα μου τον σύστησε η 56χρονη γιατρός και κάναμε ένα πρώτο ραντεβού για να του φτιάξω το ιστορικό και έπειτα να έρθει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία.
0: Τώρα αυτοί όλοι καλούνται και αυτός τώρα καλείται στην...
1: Ο υπνοθεραπευτής εμφανίστηκε μόνος του σήμερα, γιατί τον κατονόμασε ουσιαστικά η 56χρονη γιατρός στην απολογία της, όταν ρωτήθηκε από τους δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελέα και ανακριτή, τραβήξατε δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο. Πού τη στείλατε? Μία φωτογραφία έστειλα και σε έστειλα στον συγκεκριμένο κύριο εν προκειμένως τον υπνοθεραπευτή με σπίτι και γραφείο επίσης για αυτές τις θεραπείες με η ανεφυσαγωγικόνη λέξη στα βόρεια προάστια της Αττικής. Εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του σήμερα στον ανακριτή, πλην όμως επειδή αυτοβούλος. Επειδή ήταν μαραθώνια όλη αυτή η διαδικασία, δεν ήταν δυνατό σήμερα να το πάρουν κάποια κατάθεση. Προγραμματίστηκε για την Δευτέρα. Ο ίδιος λέει ότι όταν θα πει ό,τι έχει να πει στον ανακριτή, θα προβεί και σε επίσημες δηλώσεις.
0: Και έλεγα προηγουμένως ότι μετά από παραγγελία της Αγγελίας Αθένας έχουμε και έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ναι, διότι τι είπε στην απολογία της? Ότι τα μηχανήματα είναι νόμιμα και είναι δηλωμένα. Δηλωμένα και να τα τιμολόγια και είναι δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Και το 2025 το πρώτο μηχάνημα και το 2026 το δεύτερο μηχάνημα. Από την αρχή αυτής της υπόθεσης ο Ιατρικός Σύλλογος είχε πει ότι εμείς δεν έχουμε καταγράψει κανένα μηχάνημα και έχουμε κάνει και ελέγχους και ευνηδιαστικούς και το 2004 και το 2005 και το 2006, αλλά εμείς τέτοια μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν βρήκαμε σε αυτό το ιατρείο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση και με αυτό που λέει στην απολογία της 56χρονη γιατρός. Τα έχουμε δηλώσει, Από την αρχή του είχε πει, πρέπει να σας πω, και έξω από
0: ο
1: την
0: Υποδιεύθυνση Ασφάλειας
1: Αθηνών, ακριβώς ο κύριος Αγαπηνός, ότι εγώ ο ίδιος δήλωσα ότι μηχανήματα έχει το ιατρείο, τα έχω δηλώσει νόμιμα και στον Ιατρικό Σύλλογο και στους αρμόδιους φορείς που πρέπει να δηλωθούν τα ιατρικά μηχανήματα ως ήθιστε. Και ως ορίζει η νομοθεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν επιβεβλημένη η απόφαση του εισαγγελέα να διεξαχθεί έρευνα.
0: Τώρα, ανεξάρτητα τι έχουν δηλώσει ή τι δεν έχουν δηλώσει, ισχύει σίγουρα αυτό που έχουν δει τα δικά μας τα ματάκια. Mm-hmm. Και τα δικά μας τα ματάκια έχουν δει το βίντεο, ένα τουλάχιστον από τα δεκάδες που υπάρχουν. Μιλάω για εκείνο το 2023, mm-hmm. με την κατηγορούμενη να διαφημίζει σε συνέδριο, ναι. υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, Δημόσιων Φορέων, για το μηχάνημά της. Το διαφήμιζε. Το 2023. Αυτό το έχουμε δει εμείς. Τώρα τι έχουν κάνει, τι χαρτιά έχουν πάει ή δεν έχουν πάει, είναι μια άλλη ιστορία. Το τι έλεγχοι έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει, είναι επίσης μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτό το βίντεο το έχουμε δει με τα ματάκια μας, σωστά.
1: Νομίζω ότι η έρευνα.
0: Και έχουμε δει το κρόλ, πώς τα λέτε εκεί στην τηλεόραση, από κάτω να περνάει, που να λέει Υπουργείο Υγείας, Περιφέρεια Αττικής, Ιατρικός Σύλλογος. Δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, καθόλου. Η απόφαση του εισαγγελέα είναι η έρευνα να επεκταθεί και σε βάθος πενταετίας όσον αφορά ελέγχους και το τι γίνεται. Προφανώς, από τη στιγμή που διαφημίζεται ένα μηχάνημα, πολλό δε μάλλον σε ένα επίσημο ιατρικό συνέδριο και έχουν γίνει έρευνες και δεν έχει βρεθεί αυτό στην συνέχεια, προφανώς θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνα.
0: Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά,
0: πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε στην Τουρκία, πάμε στον ανταποκριτή μας τον Νίκο τον Νανούρη. Νίκο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, ο κύριος Φιντάν έκανε δηλώσεις πάλι σήμερα.
2: Ακριβώς, και φαίνεται πως ανεβαίνουν οι τόνοι. Έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων τις τελευταίες ώρες όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα ήταν η σειρά του Χακάν Φιντάν, ο οποίος επιστρέφοντας από το ταξίδι του στη Συρία, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου, κάνοντας ένα βήμα παραπάνω, θεωρώντας ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελούν απειλή για την Τουρκία. Χαρακτηριστικά ανέφερε ο Χακάν Φιντάν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει παιχνίδι στα χέρια εκείνων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να παρασύρουν στο χάος ολόκληρη την περιοχή. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, επιθυμεί καλές σχέσεις γειτονίας. Ωστόσο, είναι ένα θέμα το οποίο την προβληματίζει και είναι ο εξοπλισμός ορισμένων νησιών. Τους το έχουμε θέσει, τους έχουμε εκφράσει τους προβληματισμούς μας. Δήλωσε ο Χακάν Φιντάν και δήλωσε ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι υπονομεύει τις διεθνείς συνθήκες, στρατιωτικοποιώντας νησιά τα οποία σύμφωνα με Τουρκία έπρεπε να βρίσκονται σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Και μάλιστα ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αταραχές στην περιοχή, ας μην προκύψει κι άλλη μία, αναφερόμενος βεβαίως στα ελληνοτουρκικά.
0: Έχω καταλάβει καλά ότι στην Τουρκία δεν ξέρω, διαφημίζουν ή εν πάση περιπτώσει αφήνουν να διαρρέεται έτσι ώστε να καταγράφεται ότι έχουν μεταφέρει ειδική ομάδα καταστροφών απέναντι από τη Σάμο.
2: Είναι κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί ήδη από τον Αύγουστο. Είναι κάτι που συνηθίζεται γενικά. Μια ομάδα καταδρομών μεταφέρθηκε μάλλον στην περιοχή Σόκε, η οποία βρίσκεται απέναντι από τη Σάμο. Ωστόσο, τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα το προέβαλαν λίγο παραπάνω με φόντο και την mm-hmm. επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο τις προηγούμενες ημέρες και θεωρούν ότι είναι αξιοσημείωτη τη στιγμή που γίνεται αυτή η μετακίνηση, ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στην περιοχή. Πάντως, είναι μια απόφαση η οποία έχει ληφθεί από τον Αύγουστο, να πούμε, με προεδρικό διάταγμα, που συνηθίζεται στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις.
0: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Αποφίλου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Α, ναι, χτες πρέπει να σας πω, είχαμε ομή παρέμβαση της κυρίας Γκυλιφόιλ. Η παρέμβαση της κυρίας Γκυλιφόιλ έγινε με αφορμή την αποφυλάκηση του Μαζιώτη. Ανήμερα έγινε βέβαια η αποφυλάκηση και του Ναζισταρά. Αυτό δεν την ενόχλησε. Η Γκυλιφόιλ λοιπόν, η πρέσβης του Τραμπ στην Ελλάδα, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, μας είπε ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση έναντι της απειλής της πολιτικής βίας. Αυτά τα λέει η εκπρόσωπος στην Ελλάδα της χώρας που απήγαγε πρόεδρο άλλης χώρας, στη Βενεζουέλα. Να είμαστε, λέει, απέναντι στις απειλές της πολιτικής βίας. Η εκπρόσωπος της χώρας που απήγαγε πρόεδρο έκανε αυτή την παρέμβαση. Είναι η ίδια χώρα που βομβαρδίζει τώρα στο Ισραήλ και θέλει να κάνει γκολφ στους χώρους της γενοκτονίας των Παλαιστινίων στη Γάζα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να πουλήσει στο Ισραήλ 60.000 εξαιρετικά καταστροφικές βόμβες βάρους 907 κιλό καθεμία, στο πλαίσιο ενός πακέτου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, γύρω στα 3 δισεκατομμύρια, που θα χρηματοδοτηθεί από τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Πρόκειται για όπλα που μέχρι και ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, ανέστειλε την παράδοσή τους, καθώς υπήρχαν αντιδράσεις για το πόσο μαζικούς θανάτους σε αμάχους μπορούν να σκορπίσουν. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα πυρομαχικών που αποστέλνουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ και έρχεται έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια γενοκτονικού πολέμου στη Γάζα, συνεχιζόμενων πογκρόμ από Ισραηλινούς επίκους στη Δυτική Όχθη και φυσικά επιθέσεις στο Λίβανο. Η κίνηση αυτή επίσης συμπίπτει με την εξάντληση των αποθεμάτων πυρομαχικών των ίδιων των ΗΠΑ, τόσο λόγω του πολέμου στο Ιράν, αλλά και λόγω της κρίσης με τον πόλεμο στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας, όπου έχουν στείλει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες όπλων.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα μείνουμε στις ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα με την Επιτροπή, την Υπηρεσία του Κογκρέσου για τον Προϋπολογισμό, ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει το κράτος περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την άρξή του. Να πούμε πως πρόκειται για ένα όργανο χωρίς κομματικό πρόσημο, υπολογισμοί της οποίας καλύπτουν την περίοδο έως και τον Αύγουστο. Δεν έχουν υπολογιστεί οι μέρες του Σεπτεμβρίου που έχουν τρέξει. Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση αυτής της σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα και σε περίπτωση κλιμάκωσης, όπως συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες, το κόστος θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Σύμφωνα μάλιστα με τους ίδιους υπολογισμούς της υπηρεσίας, μόνο η δαπάνη για την απείρωση των πυρομαχικών που αναλώθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο έχει ανέλθει σε 21,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ποια υπηρεσία είπες είναι αυτή που τα καταγράφει τα στοιχεία αυτά, Τζένι?
1: Είναι η υπηρεσία για τον προϋπολογισμό του Κογκρέσου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και όπως είπαμε, είναι ακομμάτιστη.
0: Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τον Alex Warren και το Burning Down. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2ωρο που ακολουθεί. Καλώς ήρθατε. Και συνεχίζουμε με τη συνεργασία του Robin Schulz, γνωστού Γερμανού DJ, με την Αυστραλή τραγουδίστρια Cloves, Old Friend.

Purple Disco Machine featuring Jake Sears, Silent Eyes. Και μακριά από τοξικούς ανθρώπους, αν θέλετε να μην γεράσετε γρήγορα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι τοξικοί άνθρωποι απορροφούν ενέργεια, μπόλικη ενέργεια μάλιστα, κάνοντάς σας να γερνάτε πιο γρήγορα. Η μελέτη έγινε σε 2.000 ενήλικες. Κάθε επιπλέον τοξικό άτομο επιτάχυνε το ρυθμό της βιολογικής γύρανσης κατά 1,5%. Δεν είναι και λίγο. Σχεδόν 30% όσων ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι είχαν τουλάχιστον ένα τοξικό άτομο είτε στην οικογένειά τους είτε στο χώρο εργασίας τους. Toxic. Επί τη ευκαιρία, Britney Spears πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της. Τώρα αν έκανε καλά ή όχι, μόνο η ίδια το ξέρει.

Από το πουθενά έγινε επιτυχία αυτό το τραγούδι, χάρη στις ψηφιακές πλατφόρμες και ιδιαίτερα το TikTok. Έχουν γίνει πολύ γνωστά τραγούδια που ακούγονται εκεί. Άισιμερ Νάουμι Ουντού, αλέω σωστά το όνομά της, γεννημένη τον Νοέμβριο του 1998, γνώρισε επιτυχία με τον Girlfriend. Και αν αναρωτιέστε ποιο είναι το χρώμα των μαλλιών που κρύβει χρόνια στο πρόσωπο, σύμφωνα με τους ειδικούς, το λεγόμενο Honey Blonde είναι ένα ζεστό χρώμα που κάνει το πρόσωπο να φαίνεται πολύ πιο νέο, πολύ πιο νεανικό.

από 22χρονος Νορβηγός Σέντο. Και πάμε σε break με τους Αυστραλούς Empire of the Sun. Δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής μας έρχεται από την Αυστραλία. Σχηματίστηκαν το 2007. Το ντουέτο αποτελείται από τον Luke Steele, που προέρχεται από το alternative rock συγκρότημα The Sleepy Jackson, και από τον Nick Littlemore, που προέρχεται από το dance συγκρότημα Pnau. Τους έχουμε ακούσει, τους Pnau, σε διάφορα remix που έχουν κάνει. Οι Empire of the Sun λοιπόν σχηματίστηκαν το 2007 και ένα χρόνο αργότερα, το 8, κυκλοφόρησαν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους μέχρι τώρα τουλάχιστον, Walking on a Dream. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Malcolm Todd. Ακούγεται πάρα πολύ και ακουγόταν όλο το καλοκαίρι, αλλά και τώρα ακόμα. Earrings. Ο Malcolm Todd έχει και μια αδερφή, την Audrey Hobart, που το έχει διασκευάσει αυτό αρκετά καλά. Θα το ακούσουμε κάποια στιγμή. Έλα να βρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και Eric Bellinger, Cry in front of you. Δεν είναι κακό να κλαις μπροστά σε άλλους, αρκεί να το κάνει σπάνια, να μην γίνεται και συνήθεια. Αλλά γενικά το κλάμα είναι ένα ξέσπασμα συναισθημάτων. Επομένως, δεν είναι κακό να κλαις. Αρκεί να μην το κάνεις για να ρίξεις κάποιον, αλλά επειδή το νιώθεις.

Η Ντενίς Νικόλ Γουάιτ, γνωστή ως Every Sunshine, Αμερικανίδα τραγουδίστρια με υπέροχη φωνή, παντρεύει το παλιό με το καινούργιο από το χώρο της Soul. Και τη χώρα μας και συγκεκριμένα την Κέρκυρα επισκέφτηκε μέσα στο καλοκαίρι 58χρονη Ann Twist. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι αυτή η Ann Twist. Είναι η μητέρα του Harry Styles. Α, νέα μαμά έχει ο Harry Styles. Και μάλιστα η Ann Twist πέρασε τόσο ωραία με τις φίλες της που έκανε και διαφήμιση στη χώρα μας. Αυτά είναι. Ανέβασε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες όπου μοιράζεται τη μαγεία της θάλασσας, σχολιάζοντας από κάτω ότι η θάλασσα είναι το απόλυτο βάλσαμο της ψυχής. Και συμφωνούμε απόλυτα. Βάλσαμο για την ψυχή και το σώμα.

Εκρηκτική συνεργασία αυτή, Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta φυσικά. Η νότιο-κορεάτισσα τραγουδίστρια AJ, αν λέω σωστά το όνομά της. Και η Megan The Stallion. Το κομμάτι λέγεται DNA.

Και πάμε για flashback μέσα δεκαετίες 70. 11 χρόνια πιο πριν είχε γνωρίσει επιτυχία από τους Classic Four. Όμως μεγαλύτερη επιτυχία γνώρισε από τους Atlanta Rhythm Section.

Σύγχρονη country από την Ντάσα, Mad About It. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με μια βουτιά στο χρόνο. Να, κι άλλο flashback. 1986, Pretenders, αγαπημένο αυτό το τραγούδι, Don't Get Me Wrong. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με odds boost. 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσες αναμνήσεις μπορεί να ξυπνήσει αυτό το τραγούδι, όπως και άλλα που ακούμε από προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή ήταν η Dido στο Here With Me και Biba Dubi. Αυτό είναι το όνομα του συγκροτήματος που ακολουθεί, μαζί με την τραγουδίστρια των The Marías εδώ. All I do was dream of you.

από τα αγαπημένα μας Leon Bridges, Bad Bad News. Και όλη στη ζωή μας μπορεί να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα μνήμης, επειδή απλά ο εγκέφαλος θυμάται καλύτερα όταν σκεφτόμαστε φωναχτά. Αυτό είναι ένα κόλπο που θα σας πούμε τώρα, για να θυμάστε καλύτερα που έχετε βάλει κάτι και δεν το βρίσκετε. Αφήνω τα κλειδιά στην κλειδοθήκη, λέμε φωναχτά, και την επόμενη φορά που θα το ψάξετε, ο εγκέφαλος θα έχει καταγράψει που έχετε αφήσει τα κλειδιά σας. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί με γυαλιά, με κινητό, γενικά με πράγματα που μεταχειρίζεστε σε καθημερινή βάση. Και στο τέλος ξεχνάτε που τα έχετε αφήσει. Μας έχει τύχει να αφήσουμε τα κλειδιά στο ψυγείο, να ψάχνουμε σε όλο το σπίτι και τα κλειδιά να είναι ακριβώς εκεί. Ωραίο κολπάκι, δεν βρίσκεται? Λέτε φωναχτά που έχετε αφήσει τα κλειδιά και όταν τα ψάχνετε τα βρίσκετε μια χαρά. Paprika Soul για τη συνέχεια, βρετανική συνεργασία από τον Alan Barnes και τον Andrew Spiller. Η original εκτέλεση ανήκει στη Melba Moore και το 1977. Εδώ το έχουν κάνει αρκετά πιο φρέσκο. Standing right here, Paprika Soul.

0: your husband is coming.
1: Ακριβώς αυτή ήταν η φράση που έλεγε η γιαγιά της Ρέι και έτσι με αυτόν τον τρόπο η Ρέι την έχει μνημονεύσει μέσα σε αυτό το τραγούδι. Your husband is coming, αυτή ήταν η φράση. Where is my husband, αυτό το τραγούδι που πραγματικά λατρεύουμε και πάμε σε διάλειμμα με ένα καλλιτέχνη που συνδέει retro synth pop με την disco και την house μουσική. Η φωνή του θα σας θυμίσει αρκετά τον αείμνηστο τον George Michael. Αυτός είναι ο Leflex. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Στέλλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Baby, I Love Your Way, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τους Will to Power και το μακρινό 1988. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, Έλενα Γαβρασέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Η Μαντόνα επέστρεψε με το Confessions του μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ που είναι ολόκληρη ιστορία από μόνο του, έχει γράψει και ένα τραγούδι όπου αποτεί η φοροτιμή στον αδερφό της, τον μικρότερο αδερφό της, Christopher. Fragile. Τα δύο αδέρφια είχαν κάποτε τσακωθεί, λίγο όμως πριν ο Christopher φύγει από τη ζωή, ευτυχώς τα βρήκαν. Και έτσι έφυγε και ένα μεγάλο βάρος από τη Μαντόνα. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον αδερφό της.

Ένας αγαπημένος φίλος από τα παλιά που γνωρίζω προσωπικά αρκετά χρόνια διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της ζωής του γράφοντας τραγούδια όπως αυτό. Αυτό το ονειρικό και ταξιδιάρικο τρακ που μας πήγε αλλού. Αλφα Κέι το καλλιτεχνικό του. Εδώ μαζί με την session vocalist Susan Dove, No Time Left, και όμως και χρόνος υπάρχει αλλά και ευκαιρίες, αρκεί να υπάρχει το σωστό timing. Λίγη μποσανοβίτσα μέσα στο Σεπτέμβρη είναι ό,τι πρέπει. Μάρτσιο Μπόσα μαζί με Ρίο Ζήσου.

Ισλανδοκινέζα Levi Mad Woman. Το track αυτό, και είμαι σίγουρη γι' αυτό, μπορεί να μην υπάρχει στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει πράντα» νούμερο 2, ακούγεται όμως μέσα, υπάρχει κάποιο πέρασμα. Φτάσαμε πάρα πολύ γρήγορα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα ακριβώς την ίδια ώρα. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο. Σας αφήνω με την ύμνηστη Angie Stone που έφυγε δυστυχώς αρκετά νέα από τη ζωή τον Μάρτιο του 25 από τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόνο 63 ετών. Μία από τις πιο εμβληματικές ανεμπή γυναικείες φωνές διασκεύασε Cool the Gang 40 χρόνια μετά από την αρχική τους επιτυχία. Η διασκευή έγινε το 2020, το αυθεντικό ανήκε στο 1980. Καλή συνέχεια.

0: για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που